0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

αταγές για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ζαποπή. Όπως λέμε Πέτρος, όπως λέμε Παύλος, όπως λέμε πίτσα με τυρί. Και στην πόλη

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, φθινοπορεινή καλημέρα, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τραγούδια. Ένα τραγούδι απολογιστικό αναμνήσεων. Ανάμνησης λέγεται το τραγούδι, Μπάμπη, που μόλις ακούσαμε, τον Olympians.
1: Okay. Έτσι.
0: Είναι από τα πολύ δυνατά των Olympians, τους περιγράφαμε και προχθές. Σου είπα, είναι μια εποχή Olympians, γιατί είναι αυτή η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο.
1: Έτσι τους έχεις συνδέσει τους Olympians,
0: Τους έχω συνδέσει και με αυτό, ναι.
1: Μπράβο,
0: και γενικά αυτά τα τραγούδια, τα νοσταλγικά εκεί των 60's, γιατί τα περισσότερα μιλούσαν, απευθυνόμενα κυρίως κιόλας και στους πιο νέους, για το καλοκαίρι που τέλειωσε, τους έρωτες κλπ. Και πώς αρχίζουν, ναι, τα σχολεία, πώς αρχίζουν.
1: Εγώ πάντως δεν θα τους έπαιζα ποτέ σε μετάβαση από καλοκαίρι, φθινόπωρο ή οτιδήποτε. Εμένα μου θυμίζει μια εποχή ρομαντισμού με την αγάπη την οποία την έχεις εντοπίσει τη ζωή σου, αλλά μπορεί να μην μπορείς να την κατακτήσεις, με εκείνον τον ρομαντισμό και την όποια αθότητα υπήρχε της εποχής εκείνης.
0: Χριστουγεννιάτικα τραγούδια πάντως δεν είχαν πει ο Πασχάλη και η παρέα, για να σε προειδοποιώ από τώρα. Δεν θα βάλουμε τα Χριστούγεννα γιατί δεν έχουν.
1: Κράτα το, Σοφία, κράτα το. Σοφία, ξαναγύρισε.
0: Γύρισε
1: ο
0: το παιδί μας, γύρισε.
1: Το σπιτικό μας ήταν άδειο.
0: Πήγα να πω χωρίς τέτοιο, αλλά το βάλε. Πρόλαβε, το φόρεσε το κολάρο. Υποφέρει καημένη από ένα αυγενικό τον τελευταίο καιρό και μάλιστα γι' αυτό δεν την είχαμε.
1: Ναι, φίλε, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Κάτι έλειπε. Και η πόλη ξύπνησε χωρίς τη Σοφία, είναι πρωινός καφές χωρίς τσιγάρο. Και ας μην καπνίζουμε πλέον.
0: Τώρα πρόσεξε, έτσι. Μετά τώρα να μην παρεξηγηθούν αυτά τα καημένα τα αγόρια, τα παλικάρια που είναι εδώ στο μεροκάματο και το νυχτοκάματο. Ο Βαγγέλας. Ο Ανδρέας ο Κοράνης.
1: Α, νόμιζα ο Ανδρέας ο Κατσαβιδάκια.
0: Ο Αντρίκος. Και όλα τα παιδιά που με μόχθο προσπαθούσαν να σε αναπληρώσουν.
1: Με κόπο προσπαθούσαν να την αναπληρώσουν, που σημαίνει ότι δεν τα κατάφεραν. Αυτός εδώ ο παλίκαρος, η Σοφία, η οποία μοιράζεται τα πρωινά ξυπνήματα με εμάς στο σύνολο σχεδόν τη σεζόν.
0: Κατάλαβα, Σοφία.
1: Πώς να τα πώς.
0: Την επόμενη φορά που θα τους βάλει ο Χριστιανός θα δηλώσουν άκυρα. Αφού δεν μας θέλουν εδώ, δεν μας θέλουν. Τι θα πάμε να κάνουμε. Κατάλαβες, δημιουργούμε τέτοια. Για τα μάτια, πώς ήταν για τα μάτια της ωραίας Ελένης.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Μπάμπης
1: και ο Νίκος. Για την ηχοληψία της Σοφίας.
0: Πάλι μαζί σας και όπως καταλάβατε μαζί με την Σοφία τη Σακαλή.
1: Η οποία Σοφία, Νίκο, έχει την αγωνία την οποία έχουν και αρκετοί ακροατές και εγώ ο ίδιος. Τι συμβαίνει με το θείο Τάσο? Θα το συναντήσουμε, βγήκε και ο Αύγουστος, μπήκαμε Σεπτέμβρη. Εμείς υπολογίζαμε μετά τον 15 Αύγουστο θα τον δούμε τον θείο.
0: Εγώ περίμενα εντωμεταξύ.
1: Μαράθηκαν οι ανθοδέσμες που είχαμε προπληρώσει και είχαμε προπαραγγείλει.
0: Περίμενα, επειδή είναι ακόμα 6 και 9, περίμενα να το κάνω αναφορά λίγο πιο μετά, έτσι ώστε να έχουν ανοίξει περισσότεροι φίλοι τα ραδιόφωνα, για να ενημερωθούν περισσότεροι περί της καταστάσεως του θείου Τάσου.
1: Όπως αυτή διαμορφώνεται.
0: Τέλος πάντων, αφού το φέρατε όμως στην κουβέντα, προχθές παίρνω ένα τηλεφώνημα από το θείο Τάσο. Ήταν στην Ξάνθη, αφού τέλειωσε όλες τις γύρες του.
1: Α, πήγε και με λευκάδες και
0: βόρεια,
1: με κάτι,
0: νότια Ελλάδα.
1: Με τα νησιά με αυτά τελείωσε.
0: Τα πήγε παντού.
1: Και γύρισε.
0: Πελοπόννησο πήγε, Θάσο πήγε, Λευκάδα πήγε, Ξάνθη, Αθήνα πήγε, εκεί προς την Σακρογιαλιές του Σαρονικού. Στην
1: Τελαβίβ πήγε, έχω μάθει. Ντόχα πήγε.
0: Αυτά,
1: Μόσχα πήγε.
0: Αυτά, άστα, γιατί, άσε, γιατί τα έκανε θάλασσα. Στα 107 έφτασε το Μπρεντ.
1: Ναι, ναι, δεν τα κατάφερε. Παρά τις προσπάθειες του.
0: Εν τω μεταξύ, περιμένουν όλοι τώρα, παρένθεση, περιμένουν όλοι επέμβαση αμερικανική στην Ιεμένη, ναι, αφού δεν τολμούν να κάνουν στο Ιράν χερσαία. Ναι. Περίμεναν ότι θα κάνουν εκεί στους Χούθη για να τους συμμαζέψουν λίγο, για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Γιατί τώρα εκτός από το Ορμούς.
1: Φυσικά.
0: Έχουμε πρόβλημα και στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Φίλε, δεν πλάκα σου κάνουνε. Πλάκα σου κάνουνε.
0: Λοιπόν, και δηλαδή πιστεύω ότι όχι μία ταξιαρχία. Ένας λόχος, ρε παιδί μου, να πήγαινε εκεί πέρα αμερικανικός με υποστήριξη, δυο επιθετικά ελικόπτερα. Αλλά φαίνεται ότι τελικά και αυτοί οι Χούθοι δεν είναι τίποτα κατσαπλιάδες σαν οργάνωτοι κλπ. είναι μια δύναμη.
1: Μα είδες τι πολεμικό υλικό των Αμερικανών μάζεψαν.
0: Εγώ είδα ότι σχεδόν η Σαουδική Αραβία έκανε την τριπλή συμφωνία και έχει μείνει στον Άσο τώρα.
1: Ναι, και εμείς θα πάρουμε τα πάτρια να πούμε προς τα εδώ.
0: Γιατί, να πω για την χειρονομία
1: σου. Πες Νίκο που έκατσε.
0: Τίποτα. Ούτε οι Τούρκοι βοήθησαν, ούτε τίποτα. Έχουν εντωμεταξύ το μεγαλύτερο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και τους πάτριους δικούς μας, για τους Χούτι τους έχουμε εκεί πέρα. Για τις επιθέσεις των Χούτι. Αλλά τίποτα. Τίποτα.
1: Λοιπόν, πριν ξαναγυρίσουμε στο θείο Τάσο, εγώ θα πω το εξής, Νίκο. Βλέπω ότι οι πολεμικές σειράξεις που γίνονται πλέον με βομβαρδισμούς είτε με ντρόουν, είτε με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Δεν μπορούν να ολοκληρώσουν έναν πόλεμο, ούτε να τον. Να φέρουν την νίκη στον έναν ή στον άλλον.
0: Αυτό ίσχυε πάντοτε. Ναι. Λέγανε ότι δεν αν το πεζικό δεν πάει μπράβο, να καταλάβει έδαφος.
1: Δες τι γίνεται και στο Ουκρανία με τη Ρωσία. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος, χτυπάει ο ένας, αλλά δεν τελειώνει.
0: Απλά,
1: αυτό το
0: σκηνικό. Απλά, λόγω των τεχνολογιών είναι διαφορετική κατάσταση. Θέλω να σε πάω σε ένα άλλο στρατηγικό περιβάλλον. Γεωστρατηγικό περιβάλλον. Σε αυτό της δεκαετίας του 90 στην Ιουγκοσλαβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Πώς το ΝΑΤΟ. Μόνο με τους βομβαρδισμούς επιβλήθηκε. Ναι. Δεν χρειάστηκε το ΝΑΤΟ να πάει χερσαία στρατεύματα. Βέβαια υπήρχαν οι στρατοί τριγύρω, οι οποίοι ωστόσο ο Κροατικός ή ο Βοσνιακός ή δεν ξέρω εγώ ποιος,
1: ναι, ναι,
0: δεν θα καταλάμβανε ποτέ το Βελιγράδι. Έτσι τώρα να είμαστε σοβαροί. Αλλά θέλω να σου πω, υπό την πίεση των βομβαρδισμών, ολόκληρη Σερβία, που ήταν και η Ιουγκοσλαβία μάλλον, που είχε και μία δύναμη, έτσι, είχε μία δύναμη και γονάτισε.
1: Τώρα, το 90, πλέον στις, τώρα δεν γίνεται.
0: Τώρα πλέον στις μέρες μας φαίνεται ότι δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα μετά από 30 χρόνια.
1: Ναι. Εγώ βλέπω δηλαδή ο τελευταίος τύπου Χούθη επιτίθεται, καταλαμβάνει στρατηγικά σημεία. Εσύ θα έπρεπε από πριν να είσαι προετοιμασμένος και να γνωρίζεις τι μπορεί να επιφέρει μια τέτοια εξέλιξη. Μαζεύουν και το 50% της στρατιωτικής βοήθειας που είχε στείλει εσύ ως Αμερική στη χώρα. Και εσύ κάθεσαι απλώς παρατηρητής και θεατής και βλέπεις ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο για σένα.
0: Ναι. Λοιπόν, αφού κάναμε την παρένθεσή μας, άντε να ολοκληρώσουμε το Θείο Τάσο. Και λοιπόν, δεν ξέρω τι αποστολές ανέλαβε ή πρόκειται να του δώσει εκεί το Πεντάγωνο. Λοιπόν, και με παίρνει τηλέφωνο προχθές. Είχε ένα θέμα, ήθελε ούτως ή άλλως, όταν έρχεται εδώ, κοιτάζει και αυτά τα διαδικαστικά, γιατί ο θείος έχει κανονικά, παρότι είναι στην Αμερική, διαβατήριο, ταυτότητα κλπ. Ήθελα να ενώσει το διαβατήριό του. Αντιλήφθηκε όμως, όταν πήγε για να βγάλει το διαβατήριο,
1: ότι έπρεπε να έχει
0: πρώτα καινούργια ταυτότητα. Ακριβώς. Και λίγο με το διαβατήριο τον καθυστέρησαν στα ραντεβού αυτά. Μετά τον καθυστέρησαν και με την ταυτότητα και μου έλεγε ότι έπρεπε να είναι μέχρι πότε, σήμερα, αύριο θα έφυγε τελικά μέσω Αλεξανδρούπολης για Αθήνα για να φύγει κατευθείαν εκεί με το αεροπλάνο, διότι το περίμενε στην Ξάνθη.
1: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, περίμενε.
1: Άρα δεν θα το δούμε.
0: Περίμενε στην Ξάνθη να παραλάβει την ταυτότητα και τον καθυστέρησαν. Εκτός τώρα, αν εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο, δεν ξέρω, πειραγμένος, ότι δεν ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα. Εμείς δεν τον ενοχλούσαμε με τηλεφωνήματα γιατί τον αφήσαμε να κάνει Dolce Vita. Τον περιμέναμε εδώ. Τέλος πάντων, και μου είπε ότι λόγω ότι θα περίμενε για την ταυτότητα στην Ξάνθη δεν προλάβαινε να έρθει.
1: Όχι, αυτό είναι μεγάλο κρίμα. Δηλαδή, γίνεται όλο το καλοκαίρι.
0: Αυτά πρέπει να τα δει η ελληνική αστυνομία με τις διαδικασίες της να συνομεύσουν.
1: Μα δεν χρειαζόταν ο θείος να τα αλλάξει όλα αυτά. Έφτανε το διπλωματικό διαβατήριο της CIA.
0: Ξέρω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Μήπως κρύβεται κάποιος διαγωνισμός διπλωματικός Τραμπ Μητσοτάκη, δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου. Κρίμα πάντως. Θεετάσω κρίμα. Αυτή ήταν μεγάλη τρίπλα, την οποία, η οποία προκαλεί ένα σοκ.
0: Του έλεγα, δηλαδή.
1: Ψυχολογικό
0: δηλαδή,
1: και συναισθηματικό.
0: Δεν θα έρθεις. Εδώ πέρα λέω σου είχαμε προετοιμασία. Δεν θα έρθεις, δεν θα έρθεις. Τέλος πάντων, λέει την επόμενη φορά, δεν πειράζει. Λέτε μου.
1: Καλά, την επόμενη φορά, Θεετάσω, κούφιαναν η ώρα. Ποιο ζει, ποιο πεθαίνει, έτσι λέει μια έκφραση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο φίλος ο Πέτρος και καλή εβδομάδα σε όλους. Και ναι, κύριοι μεταερολόγοι μας, πέσατε μέσα στις προβλέψεις. Είχαμε βροχή Σαββατοκύριακο, όπως τα είχαμε πει και στη συναυλία του Ρέμου και στο γάμο που πήγε ο Νίκος, αν και έπεσε η βροχή πριν βγει η νύφη από το αυτοκίνητο.
0: Εμάς μας έπιασε, δηλαδή φαινόταν, Μπαμπή, δεν ξέρω πού ήσουν εκείνη την ώρα, γύρω στις.
1: Ξέρεις που ήμουνα, πώς το λένε αυτό απέναντι από το κόσμο. Με την μπάλα τη διαστημική.
0: Α, το νόησης.
1: Στο νόησης. Και έβλεπα όλη την εξέλιξη πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είχατε αθλητικοπνευματικές δραστηριότητες.
1: Ξεκίνησαν, Νίκο μου, από ό,τι καταλαβαίνεις, μόλις ξεκινάει το σχολείο, ξεκινάνε και τα γενέθλια συμμαθητών και φίλων. Ναι, σε τέτοιο ήμουνα, σε γενέθλιο ήμουνα.
0: Εμένα η δικιά μου έκανε το πρώτο της πάρτι. Πάρτι, ξέρεις, πάρτι. Ναι. Χωρίς ενήλικες.
1: Ναι.
0: Να αφήσουμε το σπίτι, εξοριστήκαμε.
1: Πού κοιμηθήκατε στο ΕΚΑΜ, παγκάκι, έτσι.
0: Όχι, απλά κόβαμε βόλτες μέχρι να έρθει η προσυμφωνημένη
1: τουλάχιστον
0: ώρα.
1: Αυτά τα πάρτι φέρνουν ξανά κοντά τους γονείς, περπατάνε μαζί αναγκαστικά. Λοιπόν, εγώ ήμουν πάνω λοιπόν εκεί στο Νόησης και έβλεπα την καταιγίδα η οποία έφτανε.
0: Το βλέπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: φοβερό.
0: Καταρχάς θα πω το εξής. μέχρι τις 4 περίπου η ώρα, λέγαμε.
1: Ήταν καλοκαίρι και ζέστη, φοβερή.
0: Ότι κάντε το μπάνιο σας κλπ. Μέχρι τις 4, 4.30, 5. Δεν λες, τι γίνεται ρε παιδιά, βέβαια.
1: Όχι μόνο καλοκαίρια, αλλά και πολύ ζέστη για μπάνιο.
0: Μετά
1: για μπάνιο
0: το έφερε. Και μετά κατά τις 6 ώρα, μάλλον εμείς ξεκινήσαμε για να πάμε προς Γιάννητσα, εκεί κατά τις 6 παρατέταρτο. Είχε συννεφιάσει ήδη, αλλά προς τα δυτικά, και όσο περάσαμε από το κέντρο εκεί να πάρουμε την μαμά.
1: Και άρχε πάμε, το μαύρισμα,
0: και πάμε προς, προς τη δυτική έξοδο εκεί της πόλης. Και να βλέπουμε μία αντάρα να έρχεται.
1: Μπράβο, μπράβο, με ισχυρό άνεμο και...
0: Παιδί μου. Και έχουμε βγει, μέχρι να βγούμε εκεί προς Χαλάστρα Σύνδο, μας πιάνουν τα πρωτοβρόχια, και μέχρι τη Χαλκιδόνα, εκεί τα όρια με Πέλα, δηλαδή εκεί σε εκείνο το σημείο προς Νέα Πέλα, καρέκλες. Αλλά πρόσεξε, αυτό που είπα και μετά, και αφού μπήκαμε στο νόμο Πέλας, είχε πάλι ένα ψηλόβροχο, αλλά γύρισα και είπα προς τους υπολείπους του αυτοκίνητου, λέω, τουλάχιστον βλέπω λίγο, είναι, άνοιξε λίγο καιρό, το βάθος φαίνεται και λίγο έτσι ήλιος. Πιο πριν ήταν τόσο σκοτεινά που με το ζόρι έβλεπα.
1: Μα το πάρτι, να φανταστείς Νίκο, το γενέθλιο τελείωσε, ολοκληρώθηκε και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Οι γονείς με τα παιδιά περιμέναμε λίγο να κόψει για να φύγει.
0: Βέβαια, ερχόταν από δυτικά, γι' αυτό εμάς μας βρήκε πιο νωρίς. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθε μετά από μία-μιάμιση ώρα, έτσι το πολύ, το αστραπόβροντο και η βροχή. Και γι' αυτό καθυστέρησε, από ό,τι κατάλαβα, βγάλαν και ανακοίνωση.
1: Χρυσόστομος Παρανός το είχε πει και μου αρέσει που το κρατά και το επισημαίνει ο Πέτρος. Ότι θα βρέχει
0: στη
1: συναυλία του Ρέμου, και ότι όπως είχε πει, αν θυμόσαστε, θα αρχίσουν από την Κυριακή βοριάδες, οι οποίοι θα ρίξουν τη θερμοκρασία, και Δευτέρα έλεγε ότι δεν θα έχουμε εμείς πιθανότητα βροχής, γιατί θα επικρατούσαν αυτοί ο Βαρδάρης, ας πούμε.
0: Υπήρχε και η πιθανότητα, συζητήθηκε έντονα, μήπως ακυρωθεί η συναυλία. Αλλά προφανώς όλο αυτό το νταβατούρ δεν μπορούσε να το ακυρώσει.
1: Η γλωσσοφαγιά, Νίκο, κάντε το σταυρό σας. Εγώ το λέω, η γλωσσοφαγιά παραλίγο δεν θα μπορούσε να γίνει η συναυλία από την βροχή.
0: Τη γλωσσοφαγιά, δεν έφαγε κανέναν, μόνο την Κακομήρα τη Γαρμπή που γκρεμοτσακίστηκε.
1: Sorry που γελάω.
0: Όλα τα άλλα γίνανε.
1: Sorry που γελάω, αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακή.
0: Συγγνώμη, αλλά.
1: Έκανε μετά και βίντεο να πει ότι είναι καλά.
0: Συγγνώμη, αλλά όλο το μάτι έπεσε σε αυτή τη γυναίκα. Εκείνη συγκέντρωσε όλο το μένος.
1: Πάντως, αυτό που κρατάμε, φίλες και φίλοι, είναι ότι από την Κυριακή μας είχαν μπει η μέρα ορόσημο, ότι τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να συνηθίζουμε στον αποχαιρετισμό του καλοκαίριου. Βέβαια, την Παρασκευή, Νίκο, τελειώνοντας η εκπομπή και βγαίνοντας από την περίμετρο, οπ, να σου μπροστά μου ο Χρυσόστομος. Και μου λέει, να ξέρεις, Μπάμπη, υπάρχει μια σκούπα η οποία λέει θα μετριάσει λίγο την ταχύτητα με την οποία οδεύουμε προς το φθινόπωρο. Δηλαδή τα νέα προγνωστικά μοντέλα είπαν ότι ναι, μεν θα έχει βροχή όπως λέγαμε, ναι, θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά πιο σιγά, όχι
0: Βάμπη,
1: τόσο σύντομα.
0: Γιατί και τα προγνωστικά μοντέλα τα οποία δημοσιοποίησε και ο Σάκης Αρναούτογλου, τα βλέπα αυτά σε συνδυασμό, δίνανε, και μας έλεγε και ο Χρυσόστομος, ότι προς το τέλος άλλης εβδομάδας, μετά την Πέμπτη, ότι θα έρθει ένα νέο κύμα. Αλλά όπως έχω αντιληφθεί, γιατί έχω δει και σε βάθος τον καιρό για μας, εμάς προς Παρασκευή Σάββατο θα έχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες, θα ανέβει και η θερμοκρασία. Είναι πολύ πιθανόν ένα οργανωμένο σύστημα που υπάρχει να επηρεάσει μόνο την Νότια Ελλάδα και την Κρήτη.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Καλά, μην το λες τώρα αυτό. Όχι, έτσι, μακάρι.
1: Το λέω μακάρι, γιατί εμείς εδώ στα βόρεια υποτίθεται ότι χειμωνιάζουμε πιο γρήγορα από ότι νοτιότερα, και ανοίγουμε τους θερμοστάτες για να ζεσταθούμε πιο σύντομα. Όσο πιο πίσω μας πάει, τόσο μεγαλύτερη οικονομία θα κάνουμε.
0: Εγώ για Παρασκευοσάββατο είδα, ας πούμε, βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, ενώ σε εμάς δίνει ηλιακάδα με 29-30 βαθμούς. Τώρα βλέπω είναι ο καλός συνάδελφος ο Παύλος, ο οποίος ως παοκτής κιόλας φαίνεται μέσα ένα χαμόγελο.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέει μέσα σε ένα χαμόγελο.
1: Αυτό η φυσιογνωμία του. Ο Παύλος είναι σαν και εμένα, δηλαδή όταν χάνει ο Πάοκ, χαλάει και η διάθεσή του. Αφού τον βλέπεις τώρα να κελαϊδάει, είναι μια χαρά.
0: Δες τον κελαϊδάει πραγματικά. Δεν φαίνεται.
1: Ναι.
0: Άλλες φορές ο Παύλος είναι λίγο βαρύς, έτσι βαρούτσικο. Σήμερα είναι φτερός στον άνεμο.
1: Χρειαζόμασταν αυτή την νίκη, Νίκο, αφού τα βάζουμε όλα. Ο Πάοκ τη χρειαζόταν και ο Άρης θα την πετύχαινε, θα τη χρειαζόταν. Ήταν ένα μάτς που και οι δύο το χρειαζόμασταν ως τον Νοτική Ένεση μετά τις ήττες που προηγήθηκαν.
0: Ήταν ένα μάτς πάντως το οποίο μάλλον ο Θεός του Πάοκ τον ήθελε, δηλαδή ήθελε κάτι να του δώσει. Γιατί η διακύμανση του σκορ στο πρώτο ημίχρονο ήρθε από ό,τι έχω αντιληφθεί. Δεν το παρακολούθησα τον αγώνα,
1: αλλά παρακολούθησα.
0: Πρέπει να ήρθε κόντρα στην εικόνα που είχε, γιατί έβλεπα, ας πούμε, και τελικές.
1: Όχι, άκου να σου πω.
0: Ναι.
1: Το ΑΕΚ Άρης το είδες. Που φάγατε τα πέντε.
0: Είδα το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο τέτοιο.
1: Την ίδια παθογένεια που παρουσίασε εκεί ο Άρης, την παρουσίασε και σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι που στεκόταν μια χαρά.
0: Και, ότι με το που έφαγε τα πρώτα γκολ.
1: Όχι, και είχε και την πρωτοβουλία των κινήσεων ναι. κτλ. Σε δύο φάσεις έφαγε δύο γκολ. Και έχασε.
0: Γιατί δεν
1: δηλαδή,
0: έχει άμυνα.
1: Θέλω να. Αυτό όμως είναι, βλέπεις. Δηλαδή, ο Άρης ήταν καλός. Και κατά διαστήματα μπορεί να ήταν και καλύτερος από τον ΠΑΟΚ σε κάποια διαστήματα. Αλλά δεν μπορούσε να μετουσιώσει την κυκλοφορία της μπάλας που είχε σε γκολ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ στις τρεις φάσεις που έκανε βάλε δύο γκολ. Και σε τελείωσε.
0: Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι μια εκπομπή πολιτισμού. Βλέπετε πώς τα λέμε, έτσι. Σε τι επίπεδο,
1: σε τι επίπεδο
0: τα λέμε. Σε τι επίπεδο.
1: Τις καλημέρες να πούμε, γιατί περνάει η ώρα και στο φίλο το Διαμαντή. Η πόλη ξύπνησε, λέει, και πώς να μην ξυπνήσει με τέτοιο υπέροχο τραγούδι. Με το οποίο ξεκινήσαμε, αν και λίγο λέει νοσταλγικό. Πάρα πολύ όμορφο, καλή εβδομάδα
0: αυτό,
1: σε όλους.
0: Νοσταλγικό για το καλοκαίρι. Και προσέξτε, έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτήν την εκπομπή. Ακόμα και το χαλί που ακούμε τώρα. Για δυνάμωσε λίγο, Σοφία, έτσι λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το χαλί που ακούμε είναι το Autumn Leaves, έτσι, τα φύλλα του φθινοπόρου, που έχει ακουστεί πολύ όλα τα χρόνια και στα γαλλικά, γαλλικό τραγούδι και στα αγγλικά. Και είναι εκείνο που λέει έτσι τα. Ταραραραμ, ταραραραμ, γιατί έχουμε μπει στο φθινόπωρο.
1: Αυτό το ταραραμ και εγώ το ήξερα σαν τραγούδι. Δώσε μου να το πω από έξω για να κάνω τα. Ταραραραμ, ταραραραμ, ταραραραμ. Καλημέρα και στη Μαρία την Τζίμα. Ναι, λέει, ο καιρός η αλήθεια είναι μας χάλασε το πάρτι. Έκανε προετοιμασίες η Μαρία για κάποιον εορτασμό που δεν.
0: Α, κι άλλο πάρτι. Νόμιζα εννοούσε το πάρτι του Ρέμου.
1: Όχι, όχι. 15,5 βαθμούς αυτή την ώρα, εκεί στην περιοχή του Πανοράματος περίπου. Προς θέρμη.
0: Είναι ομοιοπαθής. Είναι από την πλευρά της θέρμη.
1: 15,5 βαθμούς τώρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα την Χατζησταμάτη. Έστειλε έναν σκελετό με γυαλιά και λέει: εγώ περιμένω το θείο Τάσο.
0: Ήμουν βέβαιος.
1: Κατερίνα, απογοητεύτηκες και εσύ όπως και όλοι μας.
0: Τώρα που είπε η Μαρία η Τζίμα για το πανόραμα θέρμη, βλέπω, δεν το είχα δει από το πρωί. Βλέπω ότι και τώρα εδώ σε εμάς, το κινητό μου. Μου έχει μόνο 16 με 17 βαθμούς. Δεν το περίμενα. Πίστευα ότι θα είναι υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Α, για να δω τι μου λέει εμένα. Ναι, 16 βαθμούς. 16 βαθμούς.
0: Έχει ψυχρούλα.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Ψυχρούλα.
1: Παιδιά, το είπαμε ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Όποιοι θέλουν να επιμένουν, επιμένουν.
0: Όχι, εγώ επιμένω. Απλά δεν το λέω, δεν το βροτοφωνάζω. Εγώ περιμένω. Αν ξαναπάει προς Παρασκευή, Σάββατο στο 30 με ηλιοφάνεια. Θα κάνω μια επιχείρηση να βουτήξω. Ελπίζω να μην έχει κυρίως πολύ.
1: Βούτα δεν πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε όπως και οι λιμενικές δυνάμεις.
0: Βούτα, τσαλαβούτα.
1: Θα στείλουμε το λιμενικό να σε μαζέψει. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Πυρνάρα που μας ακούει και σήμερα από τη Θεσσαλία. Ο οποίος μας στέλνει μια φωτογραφία
0: με τις
1: τιμές.
0: Τις νεότερες τιμές.
1: Μπράβο, με τις τιμές που καταγράφει προφανώς σήμερα 6 και 4 το πρωί.
0: Α, το Δημήτρη έχει ξεφύγει, έτσι.
1: 2,161 η βενζίνη, η απλή, 2,361
0: η ενισχυμένη.
1: 2,115
0: το ντίζελ
1: και 2,315 το ενισχυμένο το ντίζελ.
0: Πάνε πακέτο. Βενζίνη και ντίζελ σχεδόν τα ίδια.
1: Και κράτησα το εξής. Ο Μάκης Ομουδιώτης, ο οποίος δεν εμφανίστηκε ακόμα σήμερα, θυμάσαι, Νίκο, που μας είχε στείλει την Παρασκευή τη δική του καταγραφή. Δηλαδή 2,100 η βενζίνη, 2,290 η ενισχυμένη. 2014 το ντίζελ, 2184 το ενισχυμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγες ώρες αργότερα μου έστειλε, ή μάλλον την επόμενη μέρα, το ίδιο πρατήριο.
0: Το ίδιο βενζινάδικο.
1: Και από 2100 είχε πάει 2130 σε λίγες ώρες αργότερα την βενζίνη.
0: Το είχαν ανεβάσει.
1: 2320 την ενισχυμένη από 2290. Το ντίζελ από 2014, 2034 και από 2184 το ενισχυμένο το ντίζελ, 2204 με διαφορά λίγο νωρών, παιδιά, στο ίδιο βενζινάδικο. Στο ίδιο βενζινάδικο, είναι φοβερό.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό το χειμώνα, αν είναι βάρης.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν έχεις, αν έχεις διαβάσει, πέρα από τα άλλα που είπαμε πριν, τις επιθέσεις των Χούτι, την κατάληψη στρατηγικών σημείων κλπ. Διάβαζα και για το ότι η Σαουδική Αραβία έχει κλείσει την ροή του αγωγού που έχει, που πάει από τα ανατολικά της χώρας προς τα δυτικά και μεταφέρει μεγάλο μέρος του πετρελαίου, ένας πετρελαογός, προς την υπόλοιπη, προς τον υπόλοιπο κόσμο, τέλος πάντων, από τις δικές της, από τα δικά της τα αποθέματα καυσίμων. Έχει κλείσει αυτός και ήταν εναλλακτική οδός για τα στενά του
1: Ορμούς. Και οι Χούθοι υποτίθεται ότι κατέλαβαν ένα σημείο που μπορούν και ελέγχουν και σταματούν τη ροή αυτού του αγωγού για να μην περνάει από...
0: Αυτοί το κλείσαν από ό,τι κατάλαβα καλού κακού. Το θέμα όμως είναι ότι τα πετρελαϊκά αποθέματα που έχουν και μάλιστα τα οποία είναι στην Τζιμπού, πώς λέγεται εκεί, περιοχή την οποία φυλάτουν τα ελληνικά Patriot.
1: Είμαστε ακόμη και έτσι.
0: Εκεί τα αποθέματα, χθες που διάβαζα, αρκούν για 5 με 7 μέρες μόνο. Οπότε δεν ξέρω τι άνοδο θα έχουμε. Ήδη, δες τώρα, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα. Έτσι, στις, προφανώς στις αγορές Ιαπωνίας, Κίνας, που ήδη έχει προχωρήσει η μέρα, μετά τα τελευταία γεγονότα στη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό. Τα συμβόλαια, όπως λέει για τον Brent, ενισχύθηκαν κατά 2,80% και έχει φτάσει στο 107,54 το βαρέλι.
1: Άιντε. Μπράβο, Ντόναλτ. Ο Θεός από εμάς να κόβει και σε σένα να δει.
0: Ναι, αφού
1: από εμάς να κόβει και σε σένα.
0: Με όλα αυτά που γίνονται και σε συνδυασμό με τις κινήσεις που κάνει στη Βενεζουέλα, μπορεί να σκεφτεί κανένας ότι όλα αυτά γίνανε με κριτήριο, ακόμη και επίθεσή του στο Ιράν, για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι.
1: Οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι αμερικανικές.
0: Πιθανώς και οι δικοί του κάποιοι. Δεν ξέρω τώρα,
1: ικανό
0: δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Γκυλφόη και μας μαλώσει.
1: Προωθούμε
0: ένα διπλωματικό, μια διπλωματική διένεξη.
1: Η σκέψη είναι πολύ καλή. Αλλά... τα πετρέλα της Βενεζουέλας σε ξεφτιλιστική τιμή. Τα καβατζώνουμε, ανεβαίνει η τιμή και κερδοφορούμε ή εσχροκερδούμε.
0: Άρα, Μπάμπη, θα επιμένεις ότι έφυγε το καλοκαίρι και έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας, γιατί νομίζω θα παρακαλάμε μέσα σε αυτόν τον ενεργειακό χειμώνα.
1: Μην μπερδεύεσαι,
0: θα παρακαλάμε
1: ότι είμαι
0: ζέστη.
1: Είμαι χαρακτηρισμένος καλοκαιράκιας. Εγώ θα ήθελα να έχουμε μόνο καλοκαίρι. Αλλά αυτό, το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι θα βλέπω μπροστά μου καλοκαίρι ενώ φοράμε τα μπουφανάκια μας, Νίκο. Ενώ κάποια στιγμή κλείσαμε τα παραθυράκια για να κοιμόμαστε το βράδυ, γιατί έχει ψοφόκριο. Αν είχα 18 βαθμούς στο air condition, ήταν την Κυριακή το βράδυ, φίλες και φίλοι, που έγινε η μεταβολή του καιρού. Μακάρι να κρατήσει όσο περισσότερο μπορεί η θερμοκρασία υψηλά, γιατί αλλιώς την κάτσαμε τη βάρκα.
0: Λοιπόν, και επειδή έχουμε μιλήσει πολύ, αλλά έχουμε να μιλήσουμε και για άλλα πάρα πολύ, για έκθεση, για συναυλίες, για εικονικά ιατρία κλπ. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να κάνουμε πάρουμε μια μουσική ανάσα και με ένα τραγούδι τώρα, το «Μη βάζεις μαράζι». Μανώλης Μητσιάς, Γιάννης Πανός.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει το τραγούδι «Μη βάζεις μαράζι και θα ξαναρθεί η καλοκαιριά».
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι λέει.
1: Άντε ρε, πάμε να τα ακούσουμε τότε. Πάμε.

0: Μη σας τρομάζει λοιπόν, ταγιάζει και το χαλάζει, κύριε Μπαμπή.
1: Κοίταξε Νίκο, η αλήθεια είναι ότι δεν θα υπήρχε παράδεισος αν δεν είχε προηγηθεί η κόλαση, έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει και ο χειμώνας για να αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι τα καλοκαίρια της ζωής μας.
0: Νομίζω ότι αυτή την ατάκα κάπως την περιέγραφε στις προηγούμενες μέρες για μια κουβέντα του Μαχαιρίτσα με τον Μαζονάκη.
1: Όχι, του Κότσιρα.
0: Και νομίζω ότι ναι, ήταν ευρηματικός ο Γιώργος ο Μαζονάκης.
1: Να σου πω κάτι Νίκο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έπιασα τον εαυτό μου να βάζει βιντεάκια σκρολάροντας του Γιώργου Μαζονάκη από διάφορες εμφανίσεις του σε διάφορα μαγαζιά και σε συναυλίες. Και η αλήθεια είναι ότι το γνώρισα καλύτερα από ότι το γνώριζα.
0: Μήπως έβαλες και εκείνο
1: το
0: βίντεο που κυκλοφόρησε αρκετά, όπου εγώ δεν το ήξερα, πρώτη φορά το είδα τώρα, όπου καλούσε την μάνα του εκεί πέρα σε μια συναυλία που ήταν και κοντά στις παλιές τους γειτονιές. Και ερχόταν η ηλικιωμένη γυναίκα και χόρευαν μαζί, τις τραγουδούσε.
1: Αυτό δεν το έχω δει.
0: Και χόρευε ζεμπεκιά η μαμά. Και μάλιστα με το Ώρες Μικρές που θα ακούσουμε και εμείς σε λίγο.
1: Το Ώρες Μικρές είναι ύμνος, παιδιά.
0: Φοβερό τραγούδι. Εμένα είχε περάσει κάτω από τις κεραίες μου. Δεν το είχα δώσει ιδιαίτερη έμφαση. Ήταν κάποια άλλα τραγούδια, όπως το 4, ξέρω εγώ, και κάποια άλλα που μου άρεσαν πολύ.
1: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι επειδή ήταν από τη δεκαετία του 90 και μετά, γι' αυτό δεν τον έπιασες. Δηλαδή αυτά είναι τα μοντέρνα τώρα. Τα γεγέδικα που λέγανε παλιά. Οι θείες. Μην ακούτε τα γεγέδικα.
0: Και κάπου εδώ να πούμε ότι σήμερα η εκπομπή, λόγω του ενός, λόγω του άλλου, λόγω του ότι σήμερα είναι η επέτειος θανάτου του Καζαντζίδη, λόγω του ότι έχουμε το Μαζονάκη, η εκπομπή μας σήμερα θα έχει λίγο παραπάνω μπουζούκι από το συνηθισμένο.
1: Φυσικά, δεν πειράζει κανέναν το μπουζούκι.
0: Έτσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Και δεν μου λες, μια που μιλάμε για μπουζούκι και πριν πάμε στα παρακάτω και πριν πούμε και για τα εθνικά θέματα, και αυτά θίχτηκαν το Σαββατοκύριακο, και πριν συνεχίσουμε και με τον Μαζονάκη, χαμός γίνεται στην Νίκαια εκεί πέρα,
1: Είχε αγρυπνία όλο το βράδυ.
0: Ακόμα
1: είναι σε λαϊκό προσκύνημα και σήμερα θα γίνει κηδεία γύρω στη μία η ώρα εξόδου ακολουθία, νομίζω.
0: Και γίνεται ένας κακός χαμός στο τρίτο νεκροταφείο εκεί στη γειτονιά.
1: Ρε, ήταν λαϊκό παιδί τώρα. Και γύρισε ουσιαστικά στην παλιά του τη γειτονιά. Και εκεί οι άνθρωποι ξέρουν, εκτιμούν τους ανθρώπους που ξεκινώντας από το μηδέν αφήνουν τόσα πράγματα.
0: Εκεί στις στοχογειτονιές γύρω από τον Πειραιά και στο Πέραμα γυρίστηκε και μία ταινία η οποία είχε χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Ωνάση, στέγη τεχνών, πως λέγεται, του Ωνάση. Ένα φιλμ μικρού μήκους, 15 και κάτι λεπτά, το οποίο κάθισα και το παρακολούθησα χθες, πολύ ενδιαφέρον, το οποίο λεγόταν «Ο Θρόνος του Ξέρξη». Τώρα δεν ξέρω αν έχει σχέση «Ο Θρόνος του Ξέρξη», γνωρίζεις, ήταν πάνω στο όρο Σεγάλεο, που βλέπει όλες αυτές τις γειτονιές.
1: Αυτό από τι σχέση με τον Μαζονάκη?
0: Στην ταινία αυτή του μικρού μήκους ήταν έτσι και λίγο ντοκιμενταρίστηκε. Όχι απλά έπαιρνε μέρος, πρωταγωνιστούσε. Και ήταν φοβερός.
1: Ναι.
0: Χθες είδα αυτή την ταινία, μια ταινία αρκετά δύσκολη, αρκετά δύσκολη, αλλά να δεις τον Μαζονάκη με μια φόρμα έτσι εργασίας σε όλη την ταινία, φοβερός.
1: Βλέπεις ότι, Νίκο, πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει. Μας έχει επηρεάσει, φίλες και φίλοι, ο θάνατος και με αυτόν τον τρόπο του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ το
0: τόσο
1: λέω.
0: Τόσο άδικος.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Εγώ το λέω ότι εγώ δεν θα ψάχνα ποτέ στη συχνότητα να βρω, να ακούσω ένα Μαζονάκη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν έφευγε πριν μετά από 20-25 χρόνια.
1: Το θέμα όμως είναι, Νίκο, ότι ανακαλύπτω τώρα με αφορμή, σου λέω, τον θάνατό του, πόσα τραγούδια του τα ξέρω και πόσα τραγούδια του μου αρέσουν. Δηλαδή και τα ξαναβάζω και τα ξανακούω.
0: Βέβαια.
1: Και τον έφερε σαν να τον έφερε μπροστά μας όλο αυτό το οποίο έχει προηγηθεί, για να διαπιστώσουμε τελικά πόσο ισχυρό είναι το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική, αλλά και στις ζωές μας μέσα από τα τραγούδια του που τραγουδάμε και θα τα τραγουδάμε και τα επόμενα χρόνια.
0: Οπότε έτσι, σαν ένα farewell που λέμε σε άπτεστα ελληνικά, σαν ένα τελευταίο χαιρετισμό, πάμε να ακούσουμε τώρα τις Ώρες Μικρές.
1: Αυτό είναι ύμνος, ύμνος ο Μαζονάκης.
0: Οπότε σωπαίνουμε για τα επόμενα λεπτά και επανερχόμαστε.

0: Πώς θα λέει και ο Στάθης Ψάλτης, το βασικά καλησπέρα σας, ο σταθμός της Καψούρας.
1: Ναι, ναι, εγώ έχω μείνει στο κομμάτι αυτό, είναι φοβερό ρε παιδί μου, φοβερό, μπράβο, μπράβο στον Μαζονάκη.
0: Μας σου δίνει και μία ανάταση. Και μπράβο, δεν θυμάμαι τώρα, και μπράβο και στον συνθέτη και στον στιχουργό, αλλά
1: ναι, εξαιρετικό κομμάτι.
0: Είναι κάποια τραγούδια που μόνο ο Μαζονάκης μπορούσε να τα ερμηνεύσει έτσι. Είχε μία βραχνάδα στη φωνή.
1: Ότι με αυτά φορμή που λες, και μέσα σου λέω στα ψαχτήρια μου το Σαββατοκύριακο, είδα πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες που ήθελαν να τον τιμήσουν να το τραγουδούν.
0: Ναι.
1: Και αλλά η σύγκριση είναι αυτή. Δηλαδή, ναι, άλλο η φωνή του Μαζονάκη για αυτό το κομμάτι και για τα υπόλοιπα που έχει ερμηνεύσει.
0: Και ο
1: Ρέμος.
0: Και ο Ρέμος τραγούδισε
1: και
0: το Ανήκω σε μένα.
1: Τον είδα, συγκινήθηκε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο Ρέμος δεν είχε τις 200.000 που λένε. Τώρα μην λέμε μεταξύ μας ιστορίες.
0: Το βίντεο πάντως που αφήνουν όταν έχει περιμένει πια ο κόσμος και τους λένε.
1: Σταματάει η βροχή.
0: Και τους λένε, περάστε τώρα. Είδε το βίντεο, γιατί κάποιοι μας κακολογούν ότι οι Θεσσαλονικείς που είμαστε έτσι και είμαστε αλλιώς. Τα είδα και αυτά. Τα είδα και αυτά. Λες και αν γινόταν αντίστοιχο πανηγύρι σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Ναι, αλλά ανοίγεις πολλά θέματα
0: αυτό.
1: Μαζί.
0: Ανοίγω πολλά
1: το
0: μαζί.
1: Θέμα είναι λοιπόν ότι δεν είχε τις 200.000. Είχε έναν κόσμο, εγώ θα τον υπολόγιζα, και όπως υπολόγισε και ένας συνάδελφος που έχει μακρά πείρα στις συγκεντρώσεις εκείνης του Πασόκ.
0: Δεν μου λες μήπως αυτός ο συνάδελφος είναι τα αρχικά του Μη Αλφα.
1: Ναι. Λέει περίπου 40.000, και επειδή έχει παρακολουθήσει πολλές συγκεντρώσεις και έχει βοηθήσει την οργάνωση.
0: Μπορεί να ήταν και 50 και 60, αλλά.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι εκεί γύρω στις 60.000.
0: Ναι, δηλαδή, και εγώ νομίζω ότι είναι το 40 ίσως είναι λίγο επίοικης.
1: Μπράβο. Ούτε και οι 200 όμως βέβαια. Αλλά 60.000 ήταν σίγουρα. Και ήταν και μια εντυπωσιακή συναυλία. Και εγώ είδα και τον Μεγαλέξανδρο με τα φωτιστικά εφέ και τα λοιπά που κάνανε, και ότι ήταν πολύ, πολύ εξαιρετική
0: εγώ,
1: ανάδειξη
0: πάντως,
1: του.
0: Κάπου Μπάμπη, με όλα αυτά τα ηλεκτρολογικά, γιατί έχει εκατομμύρια ηλεκτρολογικά, με τόσο νερό φοβήθηκα κάποια στιγμή. Είπαμε πως έπρεπε να ακυρωθεί, μήπως για λόγους ασφαλείας, διακόπτες, αυτά. Μήπως υπήρχε θέμα ασφαλείας με τόσο νερό που έπεσε.
1: Έχουν εμπειρία, μωρέ, όλοι αυτοί. Έχουν εμπειρία. Το θέμα είναι ότι όποιος πήγε να τον δει, το απόλαυσε, πέρασε πάρα πολύ καλά. Και στη συνέχεια είχε.
0: Και όποιος δεν πήγε να το δει, γιατί ξέρεις μέχρι που ακούγονταν τα αγία.
1: Μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Δηλαδή σε εμάς προς την Καλαμαριά
1: ακούγονταν. Και λένε, απ' τι έγινε, γιατί στον Αντώνη δεν πέφτει ο διακόπτης. Τι ώρα είναι, 12 η ώρα πρέπει να τελειώσει. Μπορεί και
0: 10.30. Σοφία μου, νομίζω 2.30. Η Σοφία εντωμεταξύ πριν εδώ είχε ανάψει αναπτήρα πάνω στο τραγούδι, σαν να είμαστε σε συναυλιακό χώρο. Νομίζω 2.30 πρέπει να φεύγαν οι τελευταίοι. Πρέπει τα τραγούδια λίγο νωρίτερα να είχαν σταματήσει. Τουλάχιστον όσο άντεχα και άκουγα. Όχι, γιατί ήμουν εκεί.
1: Ήταν εκεί και ξέρει. Το σημαντικό είναι ότι είχε ο κόσμος την εναλλακτική μετά να φύγει. Μιλάμε ορδές ολόκληρες ανηφόριζαν και εδώ από την Αγγελάκη για να πάνε στο σταθμό Συντριβάνη για να φύγουν με το μετρό που ήταν 24 ώρες
0: στο σταθμό Συντριβάνη. Δεν ξέρω τι γινόταν. Όταν περάσαμε να πάρουμε την κόρη ερχόμενη από Γιάννη Τσάπου, Εγνατία κλπ. Στο σταθμό στο Συντριβάνη, γύρω στη μία παρά ήταν το βράδυ. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Ήτανε 1:20 προς 1:30. Είδαμε ουρά, τεράστια ουρά, στο σταθμό Συντριβάνη. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν τόσος πολύς ο κόσμος,
1: ναι, αυτό.
0: Οι άνθρωποι ασφαλείας του μετρό τους σταματούσαν για να μπουν κατά κύματα.
1: Έτσι, αυτό συνέβαινε.
0: Και είπαμε, αναρωτηθήκαμε τι έγινε. Είχε μια τεράστια ουρά εκεί μπροστά στο σταθμό της έκθεσης.
1: Μα αν έμπαιναν όλοι αυτοί μαζί, Νίκο, θα υπήρχε πρόβλημα στο μετρό. Δεν τους χωρούσε ο κόσμος, γιατί όλοι μαζί ανηφορίζανε και μπαίνανε στο σταθμό. Ευτυχώς που είχε την 24ωρη η λειτουργία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ίσως το είχαν προβλέψει κιόλας ότι θα γινόταν.
1: Πάντως, okay, ήταν ένα event το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Έτσι δεν είναι, Σοφία μου? Ναι, η Σοφία δέστηνα ότι ικανοποιήθηκε. Είχε αυτά τα υψηλά στάνταρ τα οποία αναμέναμε, και το απόλαυσε ο κόσμος και το απόλαυσε και εντελώς δωρεάν.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, επανερχόμαστε στις ώρες μικρές. Μου δώσανε εδώ πέρα ένα tip οι φίλοι μας με τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους φίλους και τις φίλες που επικοινωνούν. Είναι το τραγούδι της Ελένης Γιανατσούλια και του Γιώργου του Σαμπάνη. Ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης.
1: Ο Σαμπάνης στην ενοχή του, νομίζω.
0: Γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ναι, αυτό είναι της Γιανατσούλια, νομίζω, σε στίχους. Και στην ενορχήστρωση είναι του
0: Σαμπάνη. Στη σύνθεση. Ο οποίος Σαμπάνης Αν θυμάσαι πριν λίγο καιρό που είχαμε ακούσει και σου άρεσε πάρα πολύ το Κάρτ Ποστάλ που λέει ο Στόκας. Επίσης είναι του Σαμπάνη.
1: Ναι, είναι πολύ καλός.
0: Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Και σαν τραγουδιστής είναι πολύ καλός, αλλά και σαν δημιουργός. Έχεις δίκιο.
0: Και, και τώρα που είπες για τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν, το είπε και αυτό συγκινημένος το συγκεκριμένο τραγούδι προς τιμήν του Γιώργου του Μαζονάκη.
1: Και αυτόν τον είδα.
0: Λοιπόν, μια που ανοίξαμε όλη αυτή την κουβέντα, μιλήσαμε και για τις παρουσίες του Μαζονάκη, πολλά guest και σε σειρές. Ήτανε μια περσόνα έτσι που παρέπεμπε σε καλλιτεχνικό
1: star,
0: ευρύτερα.
1: Star,
0: ναι,
1: star,
0: είχε ένα σταριλίκι.
1: Το είχε.
0: Και είχε και μια έτσι όμορφη τρέλα. Έτσι και στο βλέμμα του και σε όλα. Λοιπόν, και είπαμε και για την ταινία του και για τις συμμετοχές του. Όλο αυτόν τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει και όλα αυτά που μαθαίνονται πλέον για το γιατρείο αυτό, γιατρείο, κλινική, πολυκλινική, πιθανώς σε αυτό το γιατρείο βέβαια έβλεπες περισσότερα πράγματα ιαπωνέζικα από ό,τι έβλεπες στην ελληνική ΔΕΘ, έτσι.
1: Ανοίγεις πολλά πράγματα μαζί.
0: Το ξέρω. Κράτα το για μετά.
1: Δες εδώ μια φωτογραφία τώρα, αφού μιλάμε για το Μαζονάκη. Ναι. Πριν πάμε στο γιατρείο, δες τον.
0: Μάζοξη.
1: Δες ποιος είναι.
0: Είναι ο Μπάμπης ο Τζομπάνογλου στην 86η ΔΕΘ μαζί με τη Μελίνα την Καραπαναγιωτήρη.
1: Και ποιον κάνουμε συνέντευξη?
0: Είχε έρθει. Α, ήτανε,
1: Μαζονάκης.
0: Ήτανε από τις συναυλίες της ΔΕΘ, είχε συμμετάσχει.
1: Ήτανε να είναι εδώ για τη συναυλία. Να τον έχω κι εγώ. Εγώ πάντως δεν είμαι από αυτούς που όταν φεύγει ένας άνθρωπος ανεβάζω για να δείξω ότι κάποια στιγμή το συνάντησα. Σου τη δείχνω όμως για το εξής. Είναι μια φωτογραφία, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι έκανα μια μικρή αναφορά. Όταν ήμουν στο Real με τη Μελίνα την Καραπαναγιωτίδου, έχουμε.
0: Και τον παίρνετε συνέντευξη.
1: Έχουμε στήσει ο Real ένα στούντιο. Μπράβο. Και κάνουμε καθημερινά εκπομπές. Και ενώ δεν είναι προγραμματισμένο εμείς να μιλήσουμε με τον Μαζονάκη, κάνουμε την εκπομπή μας, είμαστε έξω ακριβώς και μιλάμε
0: καλά
1: με κόσμο.
0: Με τις υπαίθριες εκπομπές, ότι τσακώνεις
1: βλέπω ένα τσούρμο, δηλαδή κόσμος ο οποίος κινείται γύρω από έναν άνθρωπο, στο βάδος, απέναντι στο κτίριο της δίκης απ' έξω.
0: Και λες, όπα Μελίνα για μας έρχονται.
1: Όχι. Κάνουμε εμείς την εκπομπή και προσπαθούμε να δούμε και έρχεται ένας άνθρωπος του Μαζονάκη. Τον έχει στείλει ο Γιώργος Μαζονάκης και λέει: «Γεια σας, είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και θέλει να περάσει να πει μια καλησπέρα». Και λέμε εμείς: «Ο Γιώργος Μαζονάκης θέλει να έρθει και μας ρωτάς, προφανώς και να έρθει». Και ήρθε μόνος του ο Μαζονάκης για να μιλήσει, να πει μια καλησπέρα, να καλησπερίσει τον κόσμο, να πει δύο λόγια για τη συναυλία του. Μου φάνηκε απίστευτο, γιατί ξέρετε, φίλες και φίλοι, αυτοί θέλουν τα παρακάλια. Ναι. Ρε, μπορείς να μας τον δώσεις? Δεν μπορεί τώρα ο τραγουδιστής, δεν μπορεί. Ναι. Μου φάνηκε φοβερό ότι ήρθε μόνος του για να μιλήσει εκείνος σε εμάς και εμείς να τρέχουμε από πίσω.
0: Τι αποκόμισε από εκείνη τη σύντομη κουβέντα?
1: Αυτό, Νίκο, αυτή την αμεσότητα που είχε, το πόσο επικοινωνιακός ήταν και πόσο απλός. Πόσο απλός. Και αυτό που διαβάζω και όλες αυτές τις ημέρες από τους ανθρώπους που τον γνώριζαν, ξέρεις τι νομίζω, Νίκο μου, ότι τα λαϊκά εκείνα παιδιά τα οποία ξεκινούν μια διαδρομή που τους φέρνει στην κορυφή, όταν παραμένουν με ανθρώπους γύρω τους προσγειωμένους και έχοντας το μυαλό από πού ξεκίνησαν, δεν ψωνίζονται ποτέ. Μπορεί να είχε ένα βαθμό ιδιορυθμία στον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να κινηθεί πάνω στη σκηνή, να επιλέξει τα κομμάτια, ιστορίες και τα λοιπά για να πρωτοτυπήσει, αλλά πάντοτε παρέμενε ένα αγνό και απλό παιδί.
0: Δεν είναι τόσο κρίμα αυτό που έγινε?
1: Ναι, Νίκο. Σου λέω, έχω στεναχωρηθεί πολύ περισσότερο
0: και
1: από ό,τι περίμενα.
0: Εδώ τώρα θα πούμε, παρότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός μας, έτσι θα το πούμε, του τι εμπιστεύεται, έτσι, ποιον γιατρό εμπιστεύεται, ποιον φυσικοθεραπευτή εμπιστεύεται, μέχρι, ρε παιδί μου, και ποιον μπακάλι και μανάβι εμπιστευόμαστε, έτσι. Και πρέπει να βλέπουμε, αλλά σε κάθε επαγγελματικό τομέα βέβαια άλλη βαρύτητα. Στο γιατρό εμπιστευόμαστε τη ζωή μας, εμπιστευόμαστε το σώμα μας, εμπιστευόμαστε την υγεία μας. Και τέλος πάντων, παρά την όποια ατομική ευθύνη, πρέπει δυστυχώς με αφορμή τώρα μία πόλη ενός ανθρώπου γνωστού και αγαπημένου, πρέπει να όλες οι αρχές, δεν ξέρω είτε ιατρικό σύλλογος λέγεται ιατρική σύλλογη, είτε Υπουργείο Υγείας, είτε οποιοδήποτε.
1: Όχι, Υπουργείο Υγείας πρέπει να λέγεται, Νίκο. Εγώ το είπα και από την πρώτη στιγμή. Κανένας σύλλογος, είτε ιατρικός είτε φαρμακευτικός, δεν μπορεί να διαθέτει εκείνους τους μηχανισμούς ελέγχου για να μπορεί να ελέγχει κατά πόσο κάποιος είναι πραγματικός επιστήμονας. Είναι και λίγο τσιρικιτζής. Πρέπει να υπάρχει ένας οργανωμένος φορέας του κράτους, ένας μηχανισμός που να μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους.
0: Μπορεί με αφορμή αυτό να βγει ένα σώμα, πώς υπάρχει σώμα ελεγκτών σε διάφορους τομείς, έτσι, που να ξεπερνάει το επίπεδο των ιατρικών συλλόγων και ίσως να το σκεφτούν κάποιοι αρμόδιοι και να μπορεί να παρεμβαίνει σε τέτοια πράγματα. Και πρόσεξε έτσι, αυτές οι εταιρείες, αυτοί οι όποιοι τέλος πάντων, δεν θέλω να τους πω, τυχοδιώκτες τέλος πάντων, θα πρέπει να ελέγχονται. Και στα social media, στη διαφήμιση που γίνονται σε αυτά, κάτσε ρε φίλε δηλαδή. Ποιος είσαι και βγάζεις ας πούμε διαφήμιση ότι σώζεις ανθρώπους μέσα σε ένα ιδιωτικό γιατρείο?
1: Ναι, ναι. Με ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπεται να τις πραγματοποιήσεις. Με μηχανήματα χωρίς πιστοποίηση.
0: Και με ανθρώπους χωρίς πιστοποίηση, γιατί από ό,τι βλέπουμε τώρα, ακόμη και οι ίδιοι επαγγελματικά δεν είχαν τις πιστοποίησεις, ούτε ειδικεύσεις, ούτε ειδικότητες που να δικαιολογούν να αντιμετωπίζονται από τους ανθρώπους ως σωτήρες.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε Νίκο, εγώ θα σου πω. Κι άντε και όλα αυτά δεν. Όλα αυτά τα διέθεταν. Εγώ θα σου πω, όλα αυτά τα διέθεταν.
0: Ως σωτήρες.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε Νίκο, εγώ θα σου πω. Κι άντε και όλα αυτά δεν. Όλα αυτά τα διέθεταν. Εγώ θα σου πω, όλα αυτά τα διέθεταν.

0: αν δεν χάνονταν πολύτιμος χρόνος, μπορεί ο άνθρωπος, έστω κουτσά στραβά, μπορεί να σωζότανε. Αλλά υπήρξε τεράστια, τεράστιο έλλειμμα στα πάντα.
1: Ναι, ναι, και σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Λοιπόν, και σε όλα τα επίπεδα πρέπει να προσέχουμε. Ήμασταν συγκλονισμένοι με τον Μπάμπη νωρίτερα. Φεύγουμε από αυτό το θέμα. Ήμασταν συγκλονισμένοι. Μένουμε στην Αθήνα και σε εκείνες τις γειτονιές. Με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε χθες από την περιοχή του Κολονού. Με ένα τροχαίο από αυτά που βλέπουμε, συγκλονιστικό στην εικόνα. Συγκλονιστικό.
1: Όπου ένας οδηγός ενός δικύκλου περνάει κανονικά με πράσινο και παρασέρνεται
0: πρέπει
1: από
0: να
1: ένα
0: πούμε,
1: γιοταχή.
0: Μόλις έχει αλλάξει το κόκκινο, έχει γίνει πράσινο, γι' αυτό. Σας συστήνουμε και εγώ και ο Μπάμπης.
1: Πριν το πεις, Νίκο, περνάει λοιπόν με το μηχανάκι του, με πράσινο συγκεκριμένος, και πάνω στη διασταύρωση φεύγει ένα γιοταχή από τα αριστερά.
0: Το οποίο οδηγούσε μια νεαρή κοπέλα.
1: Τον παρασέρνει και τον πετά απέναντι σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.
0: Την άχτηκε πάνω στο παρμπρίζ της, έφυγε μετά, έπεσε παρακάτω. Τέλος πάντων, είναι απίστευτη εικόνα.
1: Το πρώτο το οποίο όμως εστιάσαμε σε αυτό που εστιάσαμε εγώ και ο Νίκος.
0: Αυτή την εικόνα την έχουμε δει, να ξέρετε, καταρχάς από καταγραφή κάμερας ενός ταξιτζή που ακολουθούσε.
1: Ναι. Το πιο συγκλονιστικό, πέρα από τη σφοδρότητα της παράστασης, ποιο ήταν, Νίκο, ποιο σχολιάσαμε?
0: Ότι
1: πρώτα
0: δίπλα σε αυτό το μηχανάκι ήταν ένα άλλο μηχανάκι, ο οποίος σώθηκε γιατί ξεκίνησε με ένα δευτερόλεπτο καθυστέρηση, ο οποίος βλέπει μπροστά του τι γίνεται
1: και δεν σταματά, ίσα ίσα
0: βάζει γκάζι και συνεχίζει
1: περνώντας 2 μέτρα από το σημείο της παράστασης. Ήταν φοβερό.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Ήταν φοβερό.
0: Ήθελε να γλιτώσει ακόμη και την όποια μαρτυρία. Εγώ πιστεύω ότι, γιατί το βίντεο υπάρχει και στη διάθεση των αρχών
1: να
0: είναι και οι πινακίδες,
1: μπράβο.
0: Πρέπει αυτόν τον κύριο να τον φωνάξουν και αν μη τι άλλο να του δώσουν κάποιες αυστηρές συστάσεις, λίγο να τον ταρακουνήσουν.
1: Μπορεί, Νίκο μου, να μην διέθετε και αυτό στα απαραίτητα χαρτιά.
0: Έγγραφα.
1: Ναι. Πάντως είναι, παιδιά, φαίνεται ένας άνθρωπος μπροστά σου να...
0: ψυχρός εκτελεστής.
1: Να παρασέρνεται από ένα αυτοκίνητο με αυτή τη σφοδρότητα και εσύ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να βάζεις μπρος λίγα δευτερόλεπτα μετά το δικό σου το μηχανάκι και να πηγαίνεις περνώντας από δίπλα στον προορισμό σου. Είναι φοβερό.
0: Έχει γίνει μπροστά του ένα μακελιό. Εγώ, αν ήμουν καταρχάς, θα είχα μείνει κοκαλωμένος εκεί με ανοιχτό το στόμα.
1: Μπράβο. Και όχι να τρέξω να βοηθήσω, ακόμα και να μην... να πάθαινε σοκ, θα έμενε εσύ και όπως το λες. Όχι να συνεχίσω τον προορισμό μου περνώντας ένα μέτρο
0: μπροστά
1: και ένα μισή μέτρο από δίπλα, σαν να μην έχει γίνει τίποτα.
0: Σαν να παρακολουθούμε cartoons, κόμιξ. Έφυγε.
1: Για πες, Νίκο, εμένα μου έκανε και εντύπωση αυτό που είπες, ότι τα μηχανάκια, ρε παιδιά, τι πρέπει να κάνετε. Με πράσινο πέρασε ο δικυκλιστής. Δεν είχε καμία
0: απλά
1: ευθύνη.
0: Απλά πέρασε μόλις έγινε το κόκκινο πράσινο. Ίσως ερχόταν και από λίγο πριν και δεν είχε σβήσει εντελώς η μηχανή. Και έφυγε αμέσως. Ειδικά, ρε παιδιά, τα δίκυκλα και σε πόλεις όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, που βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να οδηγάς, όταν αλλάζει το φανάρι, περιμένετε 1-2 δευτερόλεπτα. Μπορεί
1: γιατί
0: να σε κορνάρει.
1: Πάει να φύγει
0: με βαθύ
1: πορτοκαλί.
0: Ναι, το βλέπει από μακριά και νομίζει ότι θα προλάβει. Και δεν ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί μπορεί να φύγουν, δεν έχουν δει το κόκκινο. Συμβαίνει και αυτό σε διασταυρώσεις, ειδικά σε επικίνδυνες διασταυρώσεις όπου τρέχουν τα οχήματα.
1: Ναι, ναι, όπου είναι μεγάλες ταχύτητες.
0: Σταθείτε. Εγώ το βλέπω αυτό, ο Μπάμπη, πολλές φορές και με το αυτοκίνητο όταν κινούμε και σε διασταυρώσεις χωρίς σηματοδότη. Όταν δεν έχω stop, έτσι, μπορεί να μην έχω stop, αλλά έτσι και είμαι σε διασταύρωση, κόβω λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα συμπεριφερθώ όπως μία κάποτε που είχαμε συγκρουστεί, που μου είπε έτσι με απόλυτο θράσος: «Α, άμα δεν έχει στόπ, εγώ δεν σταματάω». Κάτσε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε.
1: Υπάρχει ένα σημείο σε μια διαδρομή που κάνω, Νίκο, ανεβαίνοντας.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Εδώ πάνω στην.
0: Αγίου Δημητρίου προς...
1: Όχι. Τώρα δεν θα τα καταφέρω να θυμηθώ.
0: Λοιπόν,
1: το σημείο πάντως είναι η ανηφόρα από τον αστικό ιστό, πηγαίνοντας λίγα μέτρα μέσα από το δάσος του Σέιχ Σου, στο σημείο πριν από το ζωολογικό κήπο.
0: Α, μάλιστα. Εκεί ανεβαίνοντας, πάνω στον Άγιο Παύλο, ναι.
1: Μπράβο, ανεβαίνοντας εκεί και από τα αριστερά και από τα δεξιά σου έχουν stop, ένα τεράστιο stop.
0: Μάλιστα.
1: Και έχεις προτεραιότητα εσύ που ανεβαίνεις από την ανηφορίτσα αυτή για να βγεις. Σταματάω πάντοτε. Στις 5 περιπτώσεις, Νίκο, στις 3 περνάει ο άλλος και έχει stop.

0: είχε stop.
1: Βλέπεις.
2: Δηλαδή, το θέμα είναι ότι αν τρακάρουμε, εγώ θα έχω το δίκιο, αλλά το θέμα είναι να μην τρακάρεις. Και άμα είσαι σε μηχανάκι, δεν είναι να μην καταλήξεις σε νοσοκομείο, να μην καταλήξεις και πουθενά αλλού. Δηλαδή, τα stop και τα φανάρια και τα λοιπά δεν τα έχουμε και σε πολύ εκτίμηση. Θέλει αυτό που λέει ο Νίκος. Δηλαδή, ας έχω εγώ την προτεραιότητα, αλλά ας κοντοσταθώ να έχω το νου μου, γιατί.
1: Και βλέπεις χθες στη γειτονιά σας, στην περιοχή της Εξοχής, είχαμε ένα τροχαίο χθες το βράδυ. 4 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παγιοργίου μετά από τροχαίο. Στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, με κατέντηση προς το Χορτιάτη, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.
2: Ναι, ναι. Είναι και ένα σημείο όπου μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, αφού πέρασε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και πριν τη διασταύρωση Χορτιάτη. Αλλά όπως το λες και εσύ, δεξιά και αριστερά έχει κάποια σημεία που είναι χαμηλότερα της ασφάλτου το επίπεδο, και εκεί άμα φύγεις υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τραυματιστείς.
1: Λοιπόν, με όλα αυτά τα θέματα, και έχουμε και άλλα ακόμη, ούτε τα μισά δεν έχουμε πει, δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα ακούσετε όμως ένα πλήρες δελτίο, το πρώτο δελτίο ειδήσεων τώρα.
2: Ένα πλήρες, μ' αρέσει. Ένα πλήρες. Όχι light, είναι πλήρες.
1: Πλήρες σε λιπαρά.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, βγαίνουμε εμείς από το στούντιο και τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Ασημέλη. Στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Με το άνοιγμα των αγορών, το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύριο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα και με ένα έτσι αποχαιρετιστήριο στον Γιώργο Μαζονάκη, για τον οποίο πενθεί όλη η Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που τον αγαπούσαν. Στο στούντιο της Ερτλάι σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιο, στην κονσόλα στη ρύθμιση του Δημήτρης Τσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από 98,3 MHz στα FM μας ακούτε. Ερτέκο.gr, ο ιστότοπος που μας βρίσκεται στο διαδίκτυο, μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisaspapakert.gr το email, 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα, 6930-078-326 το Viber. Ύψος του Τιμίου Σταυρού, Αγίου Θεοκλέους Μάρτυρος, ο Θεοκλής με την Θεόκλεια, ο Σταύρος βεβαίως με την Σταυριανή και τη Σταυρούλα, οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας.

Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τούρκιο κράτος. Έτσι να μην ξεχνιέμαστε, δεν ήταν συνωστισμός, ήταν γενοκτονία. Η μέρα εθνικής μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998. Τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή: ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου 17 Μαΐου του 1997. Στη συνεισηγητική έκθεση ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι η κατάρρευση των ελληνικών δυνάμεων το 1922 στη Μικρά Ασία, οι σφαγές, λαϊλασίες και η προσφυγιά που ακολούθησαν αποτελούν το αποκορύφωμα μιας συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου από τα χώματα της Μικράς Ασίας, που έβαλε τέρμα στην τρισχιλιετή παρουσία του στην πέραν του Αιγαίου Ελλάδα, μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριμότερη φάση του ελληνικού πολιτισμού. Την τερατώδη αυτή γερμανική σύλληψη, πρώτοι νεότουρκοι ανέλαβαν να κάνουν πράξη. Και κοντά στις βάρβαρες ασιατικές μεθόδους του βίαιου εξισλαμισμού, του γεννητσαρισμού και των κατατακτά διαστήματα φυλετικών εκαθαρίσεων, ήρθε να προσθεθεί η τευτονική ψυχρή μεθοδικότητα με τη λειτουργία των περίφημων ταγμάτων εργασίας. Αυτά ανέφεραν οι τότε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω να είχαν άδικο. Έχει περάσει πολλά ο ελληνισμός και από ό,τι φαίνεται δεν έχουν τελειωμό οι περιπέτειές μας. Θα δουν και άλλα τα μάτια μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας. Η Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας καθιέρωθηκε το 2018 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας των Οργανώσεων των Δερματολογικών Ασθενών, μιας οργάνωσης που εντρέφει στον Καναδά. Δραστηριοποιείται σε 62 χώρες του κόσμου. Γιορτάζεται στις 14 Σεπτεμβρίου με σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστό το πρόβλημα. Είναι ιατρικής και κοινωνικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από ατοπική δερματίτιδα. Είναι γνωστή και ως ατοπικό έξεμα, αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη πάθηση του δέρματος, χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό και υποτροπιάζουν στις εξαιματικές βλάβες. Γενετικοί αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαμβάνονται στην αιτιολογία εμφάνισης ατοπικής δερματίτιδας. Συνήθως ξεκινά στη βρεβική ηλικία, επηρεάζοντας περίπου 2 στα 10 παιδιά. Η πάθηση παραμένει αρκετά συχνή και στους ενήλικες. Ένας στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως πάσχει από ατοπική δερματίτιδα, κάνοντας τη μία από τις πιο συνηθέστερες αχρόνιες ασθένειες. Στην Ελλάδα, τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την περιοχή της Κρήτης δείχνουν ότι 10% των παιδιών ηλικίας έως 4 ετών πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα. Ο κνησμός και οι δερματικές βλάβες αποτελούν μόνο ένα μέρος του προβλήματος, καθώς το νόσημα μπορεί να ασκήσει βαθύτερες επιδράσεις. Τα συμπτώματα, οι διαταραχές του ύπνου και η κοινωνική επιβάρυνση λόγω αμηχανίας από τις εμφανείς δερματικές βλάβες επηρεάζουν σημαντικά την ψυχοκοινωνική ευεξία ασθενών αλλά και των οικογένειών τους. Λοιπόν, αυτά και με την ατοπική δερματίτιδα. Πάμε να δούμε τώρα τον καιρό. Από ό,τι βλέπω στα Χανιά 37,5 βαθμοί, στην παλαιοχώρα Χανίων είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία, στο Ηράκλειο, Πλώρα Ηρακλείου 36,7, στη Σούδα 36,4, γενικώς κάτω, πολύ νότια. Είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες. Εδώ τα πράγματα ήταν διαφορετικά και από ό,τι φαίνεται θα εξελιχθούν έτσι καλύτερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στη Λάρισα. Ηλιοφάνεια αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα, 3 μποφόρια άνεμα τις 6 το απόγευμα και 4 μποφόρια μετά τις 1 το βράδυ. Θα φυσάει δηλαδή από το απόγευμα προς το βραδάκι. Αύριο Τρίτη, 15 του μηνός, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια. Μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε 3 με 4 μποφόρ ανέμους όπως και σήμερα και μετά τις 1 το βράδυ 4 μποφόρ. Την Τετάρτη 30 βαθμοί, 4 μποφόρ ανέμους τις 6 το απόγευμα και μετά και 3 μποφόρ μετά τις 1 το βράδυ. Αρκετά σύννεφα από το απόγευμα την Τετάρτη. 32 βαθμοί την Πέμπτη, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία με καθαρό καιρό. 33 την Παρασκευή και 33 και το Σάββατο με ηλιοφάνεια. Παραμένουμε μέσα Σεπτεμβρίου σχεδόν σε καλοκαιρινούς έτσι, καλοκαιρινές θερμοκρασίες και σκηνικό καιρού.
Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Σήμερα Δευτέρα 14 του μηνός, 28 βαθμοί στα Τρίκαλα. Τρία αποφορία άνεμα από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη 28 βαθμοί επίσης. Θα έχουμε αρκετά σύννεφα από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Τρία αποφορία άνεμα από τις 9 το βράδυ και μετά. Την Τετάρτη 28 βαθμοί. Συννεφιά από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Πέμπτη 30 βαθμοί. Ανεβαίνει και στα Τρίκαλα θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή 31 και 32 το Σάββατο. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού στα Τρίκαλα. Και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα, να δούμε πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα και εκεί για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. 29 βαθμοί σήμερα στην Καρδίτσα. Τρία αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Αρκετά σύννεφα από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Τρίτη 29 βαθμοί με λίγα σύννεφα. Την Τετάρτη 29 βαθμοί επίσης. Την Πέμπτη 31 βαθμούς, ανεβαίνει από την Πέμπτη και μετά η θερμοκρασία και στην Καρδίτσα όπως και στα Τρίκαλα. Την Παρασκευή 32, συννεφιά από τις 6 το απόγευμα και μετά, και το Σάββατο 33. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Σήμερα το μεσημέρι πέστα το χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου σειρέει στην παλιά του γειτονιά, στην Οίκαια, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα γίνει η κηδεία του στη μία το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια το ισορρός θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο φρενοκομείο της Μέσης Ανατολής. Εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στα 107 δολάρια. Το Brent γράφει στην πρώτη σελίδα του Earth News. Με το άνοιγμα των αγορών σήμερα, μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. 2,8% 107,54 δολάρια το βαρέλι οι τιμές για τον Brent, ενώ το αμερικανικό σημείωνε άνοδο 2,29, 102,34 δολάρια. Η νέα εκτείναξη των τιμών αποδίδεται στην έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι φόβοι εντάθηκαν μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαγού East West, μήκους περίπου 1.200 χιλιόμετρων, ο οποίος διασχίζει την Αραβική Χερσόνησο. Μάλιστα.

Στο ΜΑΝΑ αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν και ομόλογων του αποχώρησης του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που πρόκειται να διεξαχθεί στη Σαλάλα σήμερα για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα μετέδωσε ότι την αναβολή της συνάντησης αποφάσισε να αποκοινούν Τεχεράνη και η Μούσκατ. Παραμένουμε δεσμευμένοι στη διευκόλυνση διαλόγου που θα συνεισφέρει στη σταθερότητα και στη διαρκή συνεργασία στην περιφέρειά μας, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Εξηγώντας ότι η αναβολή αποφασίστηκε προς το συμφέρον της διαμόρφωσης συνένεσης. Η Τεχεράνη είχε αναγγείλει τη σύνοδο αυτή, σημειώνοντας ότι θα συμμετείχαν κράτη του κόλπου, χωρίς να ξεκαθαρίσει πια και το Ιράκ. Καμία χώρα της περιοχής δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της. Το Μπαχρέιν κατέστησε σαφές που δεν θα έστελνε κανέναν. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δικό του θέμα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ομάν και το Ιράν, νότια και βόρεια, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχονταν περίπου το 20% των υδρογων ανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα. Πρωτού ξεσπάσει την 28 Φεβρουαρίου ο πόλεμος με ένα νοτιοαμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον της του Ιράν. Λοιπόν, και αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα, όσο περνάει ο καιρός, γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Ήταν 3 με 4 εβδομάδες, δεν είχαν πει η πλευρά, η αμερικανική πλευρά. Τελικά η Αμερική έσπασε τα μούτρα της, αυτό λένε όλοι οι διεθνείς αναλυτές, στο Ιράν. Βυθιζόμαστε όλο και πιο βαθιά σε μια ενεργειακή κρίση και όχι μόνο βεβαίως, η οποία έχει και παράπλευρες απώλειες. Σιγά σιγά αυξάνεται και η επισητιστική κρίση και δεν ξέρουμε προς τα πού βαδίζουμε κυριολεκτικά. Στην Ιεμένη γίνεται και εκεί ο κακός χαμός με τους Χούθη. Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο αβέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, διάβαζα τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που έλεγε ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή τον Νοέμβριο, θα έχει λήξει το θέμα του Ιράν. Από τις 3-4 εβδομάδες, 28 Φεβρουαρίου, φτάσαμε στο Νοέμβριο. Με τις εκτιμήσεις βεβαίως. Κινούμαστε συνολικά σε αχαρτογράφητα νερά, σε όλα τα επίπεδα. Και δεν ξέρουμε κυριολεκτικά τι μας ξημερώνει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα καύσιμα ανεβαίνουν και όλα αυτά συμπαρασύρουν και την καθημερινότητά μας προς τα πάνω. Για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν το συζητάμε βεβαίως.

Και τα νοικοκυριά και η αγορά, όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία την πορεία των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης. Η νέα χειμερινή περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον από τις 15 Οκτωβρίου. Δεν ξεκινάει η διάθεση ένα μήνα του πετρελαίου θέρμανσης. Ακριβώς στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει. Οι σημερινές ενδείξεις δείχνουν ότι η τιμή εκκίνησης μπορεί να κινηθεί σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα. Ίσως περισσότερα από όσα εκτιμούμε τώρα, την παρούσα περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης βρίσκεται περίπου 60 έως 65% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Τζάμπα πράγμα, Δημήτρη. Ακόμη πιο ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις αγοράς. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Παπαγιώργιου, προειδοποιεί ότι το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να είναι φέτος έως και 70% ακριβότερο, εφόσον οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα σημερινά επίπεδα. Μιλάμε για τα σημερινά επίπεδα. Αν εκτοξευθούν κι άλλο, τι θα γίνει? Τα πανταρή. Ενδεικτικό της πίεσης είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα, η αν η διάθεση του πετρελαίου ξεκινούσε τώρα, η μέση πανελλαδική τιμή θα ξεπερνούσε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Σχεδόν 2 ευρώ. Έναντι περίπου 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο στην έναρξη της περσινής περίοδου. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την εκτείναξη της διεθνούς τιμής του Brent, η οποία, όπως είπαμε πριν από λίγο, εξακολουθεί να τραβάει την ανηφόρα, κινείται πάνω από τα $100 το βαρέλι, αυξάνοντας το κόστος σε ολόκληρη την αλυσίδα των καυσιμών. Στη Λάρισα, όπου η οικονομική δραστηριότητα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μεταποίηση του εμπόριου και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το αυξημένο ενεργειακό κόστος δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Οι επιχειρήσεις καλούνται να απορροφήσουν μέρος του κόστους ή να το μετακυλήσουν με αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει συνολικά την τοπική αγορά. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ποια θα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, και περιβάλλοντος, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά την κατάσταση και, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών, θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των πολιτών. Το υφιστάμενο επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ. Για περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες πρέπει να φτάσει μέχρι και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με τον κλιματικό συντελεστή. Σταγόνα στον ωκεανό με τέτοιες τιμές για το πετρέλαιο. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Είναι όλα που αυξάνονται, το φυσικό αέριο και πάει λέγοντας. Αλήθεια, τι έγινε με εκείνο το Repower Europe, αυτό το περίφημο πρόγραμμα που θα βοηθούσε την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν ξέρω, μύριζε περίεργα τα τελευταία χρόνια. Το παίρναμε ως Ευρώπη βεβαίως και φάνηκε στη Γερμανία πως χτυπήθηκε η οικονομία της, πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν από την αυτοκινητοβιομηχανία και όχι μόνο. Και όλα αυτά τα ωραία, τα οποία δημιουργούν βεβαίως δυσφορία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία και εκολάπτουν, πώς το λένε, το αυγό του φιδιού. Κάπως έτσι ανεβαίνουν οι ακροδεξιές δυνάμεις. Γιατί είναι νόμος της φύσης, όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Δεν αντιλαμβάνονται, τουλάχιστον όσοι κυβερνούν στην Ευρώπη, ότι θα πρέπει να σκύψουν περισσότερο στα προβλήματα του κόσμου, των Ευρωπαίων πολιτών, με αποτέλεσμα κάποιοι να λοξοκοιτούν ακροδεξιά, ακροαριστερά, δεν ξέρω οπουδήποτε, πάντως αλλού εκτός από τα υπάρχοντα κόμματα που ασκούν πολιτική και με τις αποφάσεις που λαμβάνουν όχι απλά δυσκολεύουν, ανατρέπουν την καθημερινότητα των πολιτών σε επίπεδο Ευρώπης. Η ώρα είναι 7 και 28 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως τι άλλο εκτός από την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα η οποία μόνο καλά μηνύματα δεν μας στέλνει. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο, το πετρέλαιο ανεβαίνει. Τα λιπάσματα έχουν ακριβένουν. Έχουμε βεβαίως μπροστά μας χειμώνα. Πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τι παρεμβάσεις τώρα θα δρομολογηθούν από την κυβέρνηση και για το πετρέλαιο θέρμανση, το φυσικό αέριο επίσης εκτινάσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Και όλα αυτά τα ωραία που διαμορφώνουν ένα κλίμα κυριολεκτικά εκρηκτικό και επιτείνουν μια ανασφάλεια και στην αγορά και στα νοικοκυριά παντού. Λοιπόν, η αγορά περίμενε περισσότερα και άμεσα μέτρα για τις επιχειρήσεις, αναφέρουν οι έμποροι της Λάρισας, ο Εμπορικός Σύλλογος, με αφορμή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, περιορισμένη ρευστότητα, η μειωμένη αγοραστική δύναμη. Πλέον δεν πάμε έτσι όπως ξέρετε τα πράγματα στα απολύτως ανάγκια. Στα απολύτως ανάγκια. Μην ξεχνάμε ότι όσοι έχουμε παιδιά στο σχολείο, πήγαμε τώρα το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή ξεκινήσαμε και τις αγορές από βιβλία και όλα αυτά, δηλαδή ξέρουμε τι πληρώσαμε. Οι θερινές εκπτώσεις επιβεβαίωσαν αυτό που λίγο πολύ περίμεναν οι εμποροί, αλλά και φάνηκε βεβαίως, είχαμε πτώσεις στο τζίρο των περισσότερων επιχειρήσεων. Η μείωση προκαταβολής φόρου αποτελεί και το τεκμαρτό εισόδημα, είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, τα οποία προσφέρουν μια μικρή ανάσα στην αγορά. Η σταδιακή εφαρμογή σε βάθος πολλών ετών περιορίζει δραστικά την αξία τους ως άμεσο εργαλείο ρευστότητας. Προκαταβολή φόρου, δηλαδή πριν κάνεις πράξεις, προκαταβάλεις φόρο. Πώς ακούγεται αυτό? Είναι παρεμβάσεις που ενισχύουν έστω και ελάχιστα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, χωρίς όμως να στηρίζουν την κατανάλωση και το λιανεμπόριο, αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εφημερίδα Κόσμος. Το υψηλό λειτουργικό και ενεργειακό κόστος είναι βραχνάς, η ρευστότητα και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις για το λαρισαϊκό επιχείρημα, και όχι μόνο, είναι η ίδια η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν ανάγκη από πιο γενναίες και άμεσες αποφάσεις. Τα μέτρα που ανακοίνωθηκαν δεν επαρκούν για να δώσουν την πραγματική αναπτυξιακή όθηση που χρειάζεται το σύγχρονο επιχείρημα. Ζητάμε μεγαλύτερη ταχύτητα, γενίκευση των ελαφρύνσεων και ουσιαστική στήριξη των τοπικών καταστημάτων. Η μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ρύθμιση που πρέπει να κάνει η πολιτεία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται μια σταθερότητα και μια προστασία τις περισσότερες φορές χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Θέλουμε να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν μεγαλώνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, μεγαλώνει ολόκληρη η οικονομία. Αυτά αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαφωνήσει μαζί του. Το ζήτημα είναι τι γίνεται στην πράξη. Στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά και εξελίσσονται από ό,τι φαίνεται ακόμη σε πιο δύσκολα. Και έχουν σχέση όλες αυτές οι δυσκολίες με το γενικότερο περιβάλλον αστάθειας που επικρατεί, οικονομικής αλλά και ενεργειακής αστάθειας. Να μην ξεχνάμε ότι το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μιλάμε για μια αυτοκρατορία, πάλι ποτέ κρατέα αυτοκρατορία, η οποία αντιμετωπίζει έντονους τριγμούς και αν καταρρεύσει θα συμπαρασύρει πολλά πράγματα στο πέρασμά της, στο διάβα της και την Ευρώπη εννοείται. Δεν χρειάζεται να πούμε τι λένε οι οικονομολόγοι έτσι διακεκριμένοι για όλα αυτά τα ζητήματα, ότι στραβά αρμενίζουμε εμείς και δεν είναι στραβός ο γυαλός, όχι εμείς ως Ελλάδα, συνολικότερα. Jason Donovan, παλιές καλές εποχές, δεκαετίες του 80. Πάμε λίγο στη Γιάννολη και στους πλημμυροπαθείς.
Και μια ευχάριστη είδηση εκεί από τη Γιάννουλη, γιατί λέγαμε την περασμένη εβδομάδα για την ανακοίνωση της Επιτροπής Πλημμυροπαθών που διαρωτώταν πότε θα λειτουργήσει ο Ευρωφωνηπιακός Σταθμός. Τελικά έχουμε ανακοίνωση. Ο Ευρωφωνηπιακός Σταθμός στη Γιάννουλη της Λάρισας και στις εργατικές κατοικίες που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 προγραμματίζεται να επαναλειτουργήσει μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Αρχικά με 22 παιδιά. Συνεχίζεται η εξέταση αιτήσεων επιλαχόντων και μιλάμε για ευρυφωνιπιακού σταθμού τη ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχάλησης, του πρώην ΟΑΕ δηλαδή. Οι 27 από του 28 ευρυφωνιπιακού σταθμού τη ΔΥΠΑ λειτουργούν από τι αρχέ Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας συνολικά 1.394 ευρέφη και νήπια σε όλη τη χώρα. Παρέχουν δωρεάν φιλοξενία, σύντηση και προσχολική αγωγή και στηρίζουν οικογένειες εργαζομένων και ανέργων και γονείς που συνδυάζουν εργασία ή αναζήτηση εργασίας με τη φροντίδα των παιδιών τους. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ουσιαστικά θα ανοίξει και ο Ευρωφωνηπιακός Σταθμός στη Γιάννη της Λάρισας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ίδιας της υπηρεσίας και τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, όπου γίνεται αναφορά βεβαίως και στον Ευρωφωνηπιακό Σταθμό της Λάρισας, για τον οποίο έχουν κάνει αγώνα εκεί η Επιτροπή Πλημμυροπαθών, πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση για να επαναλειτουργήσει. Βέβαια, υπάρχουν ζητήματα με τις εργατικές κατοικίες της Γιάννης, τα οποία φροντίζουν να συνεχίζουν να τα αναδεικνύουν η Επιτροπή των Πλημμυροπαθών και έχουν να κάνουν με το ζήτημα της αποκατάστασης και ενοικίασης για διάφορες χρήσεις των πλημμυρισμένων καταστημάτων εκεί στις εργατικές κατοικίες.

Τρία χρόνια μετά, έχουμε συμπληρώσει τρία χρόνια μετά τις πλημμύρες, η Θεσσαλία εξακολουθεί να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Θετικό το γεγονός βεβαίως ότι μπήκε το νερό στα βλάκια για τα έργα ορεινής υδρονομίας. Η ανακοίνωση έγινε βεβαίως την περασμένη εβδομάδα και από τον κύριο Κουρέτα αλλά και από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Οικονομικών. Και αν λειτουργούσαν αυτά τα έργα, αν είχαν δηλαδή, υπήρχε ένα σύστημα έργων ορεινής υδρονομίας, θα είχε μειωθεί η ένταση στις πλημμύρες μέχρι από 30-40%, έχει πει ο κ. Κούρατας παλαιότερα, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Θα ήταν επιπτώσεις λιγότερες βεβαίως και οι καταστροφές. Στα Τρίκαλα η βενζίνη έχει φτάσει μέχρι 2,27 και 9,28 δηλαδή. Πάμε να φουλάρουμε το ρεζερβουάρ. Εν τω μεταξύ, αν κοιτάξετε στην απόδειξη που λαμβάνετε βάζοντας καύσιμα, θα δείτε ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν αναγράφεται, αναγράφεται μόνο ΦΠΑ. Βλέπετε την αξία του καυσίμου συν το ΦΠΑ. Αν προσθέσετε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αντιλαμβάνεστε πόσα παίρνει το κράτος από αυτά που δίνετε, όχι για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ, για να βάλετε κάποια λίτρα καυσίμου. Πόσα παίρνει το κράτος και ποια είναι η αξία του καυσίμου. Αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όποιες παρεμβάσεις και να γίνουν, το ζητάνε εδώ και καιρό και οι πρατηριούχοι των υγρών καυσίμων και οι φορείς. Δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα με τις μετακινήσεις. Στη Σουηδία είναι 70, λέει ο Δημήτρης Τσουλάκης, μάλιστα. Εμείς εδώ είμαστε στο 2,27,8, δηλαδή 2,28. Λοιπόν, όταν υπολογίζεται σε ένα πλήρες γέμισμα η εικόνα αλλάζει. Λοιπόν, με την ελάχιστη τιμή των 2,038 ευρώ το λίτρο, τα 50 λίτρα κοστίζουν 99,5 ευρώ, ένα κατοστάρικο, 100 ευρώ δηλαδή. Με την υψηλότερη τιμή των 2,278, τα 50 λίτρα κοστίζουν 113,90, 114 ευρώ μάλιστα. Η διαφορά είναι 14 ευρώ και 60 λεπτά αναγέμισμα, σχεδόν 15 ευρώ μάλιστα. Είναι ο κάβουρας στην τη ζουμί του, 15 ευρώ, μάλιστα. Τι ωραία. Θα βλέπουμε δηλαδή λογαριασμούς και θα είμαστε στα όρια του ισχυμικού το χειμώνα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Να καλυτερέψουν δεν νομίζω. Δεν υπάρχει διάθεση έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με τις δηλώσεις που γίνονται. Δεν φαίνεται να πριτανεύει στοιχειώδης λογική και ο κοινός νους σε αυτούς που ασκούν διοίκηση και υποτίθεται ότι έχουν τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 8 παρα 10. Για... Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου, να κάνουμε έτσι μια αναφορά, μια και μιλάει στη συνδέση ο προϊστάμενος του στο Earth News του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρεται βεβαίως ότι στην αντιμετώπιση της εξωτερικής αστάθειας. Η εξωτερική αστάθεια, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με σταθερότητα εντός της χώρας. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021, το email 6930-078-326, το Viber του σταθμού 6930-078-326 για τα δικά σας μηνύματα. Μαύρη βίβλο στα χωράφια με τρακτέρ, γράφει η Ελευθερία. Σήμερα στο πρώτο θέμα, σε 188 ανέρχονται οι νεκροί αγρότες σε μια πενταετία. Οι ανατροπές παλαιών τρακτέρ μετατρέπουν καθημερινά την αγροτική εργασία σε θανάσιμη παγίδα. Η υποκαταγραφή δυστυχημάτων, η απουσία ελέγχων και ο γερασμένος στόλος μηχανημάτων διαιωνίζουν το κενό ασφαλείας. Βαρύ φόρο αίματος έχει πληρώσει ο αγροτικός κόσμος. Στην πενταετία 2022-2026 είχαμε τους 188 νεκρούς. Οι ανατροπές των παλαιών τρακτέρ χωρίς πιστοποιημένη καμπίνα, η αψίδα προστασίας αποτελούν βασική αιτία δυστυχημάτων, ενώ η απουσία ελέγχων και οι συνεχείς διοικητικές παρατάσεις αφήνουν άλλη το ένα κρίσιμο ζήτημα ασφαλείας στην ελληνική ύπαιθρο μέχρι και σήμερα. Το θέμα είναι να έχουν χρήματα οι αγρότες για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ των τρακτέρ με πετρέλαιο, γιατί έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, για ένα μεγάλο τρακτέρ πόσο θέλει το ρεζερβουάρ για να γεμίσει? Αφήστε το καλύτερα με 2 ευρώ και πάνω το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ. Αναβιώνει το κτίριο Μουσών. Σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του Μουσείου Πόλης της Λάρισας. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός. Η έκδοση της οικοδομικής άδειας ανοίγει το δρόμο για την αναστήλωση και επανάχρηση του ιστορικού κτίριου Μουσών. Εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα στεγάσει το Μουσείο Πόλης με τη συλλογή του Νίκου Παπαθεοδόρου μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. Με προϋπολογισμός 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλαγή με καθαρή εντολή. Πρώτη θέση στις εκλογές διεκδικεί το ΠΑΣΟΚ, κρατώντας τις αποστάσεις από Νέα Δημοκρατία και Κεντροαριστερά. Τρία χρόνια κλειστός ο παιδικός της ΔΥΠΑ. Τι απαντάει η διοικητριά της, η κυρία Χορμόδα? Είπαμε ότι ο σταθμός προγραμματίζεται να ανοίξει το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, αρχικά με 22 παιδιά. Καμιά γυναίκα μόνη απέναντι στον καρκίνο, για ένα καραβάνα μιλά για το κόστος της ασθένειας και τα κενά στη φροντίδα. Σιωπηλοί μάρτυρες μιας άλλης εποχής. Τα τελευταία καρτοτηλέφωνα παραμένουν σε πλατείες και δρόμους της Λάρισας, θυμίζοντας την επικοινωνία του παρελθόντος. Είναι δυσευθυμία όταν η τεχνολογία καταργεί τον πολιτικό μεσάζοντα. Οι 17 εκτελεστέντες στη συλλογική μνήμη εκδήλωση τιμή στο παλαιό κημητήριο. Οι 17 Λαρισαίοι που εκτελέστηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943. Πέθανε ο Δημήτρης Πίσας, χθες ηλικία 95 ετών.

Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Κόσμος. Καυτός χειμώνας για το πετρέλαιο θέρμανσης, γράφει στο πρώτο θέμα εφημερίδα Κόσμος, φόβη για εκτόξευση της τιμής του έως και 70%. Θα είναι 70% ή θα είναι περισσότερο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά της Λάρισας. Επαναλειτουργεί ο βρεφονηπιακός σταθμός της ΔΥΠΑ στη Γιάννη Λάρισα σε εξέλιξη οργανισμούς, προβληματισμούς για τις τιμές στο Καλαμπόκι. Υγεία βασική προτεραιότητα της περιφέρειας για τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας.

Λοιπόν, αυτά είναι τα διαθέσιμα πρωτοσέλιδα για σήμερα. Από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχουν άλλα. Πάμε μουσικά μέχρι και το News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, είναι η Ανάση Μέλη. Στην Οικαία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οικαία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του δικατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την Κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τον Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Ο καιρός. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1...
3: Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε να ανηφορήσουμε προς το Δαμάση να καλημερίσουμε τον Γιάννη τον Κανά εκεί. Να μας πει λίγο πώς πήγε ο Τρίγος, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Είχαν και τη γιορτή εκεί ο Δήμος Τυρνάβου στην περιοχή τώρα τις προηγούμενες ημέρες. Καλημέρα κύριε Κανά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είναι τα πράγματα στο χωριό?
1: Δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Είναι καλά, πολύ καλά. Ο Τρίγος έχει ξεκινήσει, δεν έχει σταματήσει. Mm-hmm. Είναι σε μεγάλη εξέλιξη.
0: Είστε στα φόρτε δηλαδή τώρα,
1: Πολύ φόρτο εργασίας. Φόρτο εργασίας. Εργάτες δεν έχουμε. Οι μηχανές πάνε στο φουλ από τις 3 ώρα τη νύχτα. Μεταφέρουμε στα φίλια μέχρι τις 12 το βράδυ την επομένη.
0: Σοβαρά μιλάτε κύριε Καλά αυτό.
1: Έχουμε θέμα με τους εργάτες, κύριε Γιάννη.
0: Οπότε βάζετε τις μηχανές από τα ξημερώματα ουσιαστικά μέχρι όσο αντέχουν.
1: Στο χωριό έχουμε τρεις μηχανές. Δύο εμείς και μία ένας άλλος φίλος. Οι οποίες είναι ασταμάτητες.
0: Ναι.
1: Ασταμάτητες. Κάνει και πολύ καλή δουλειά στη συγκομιδή. Τα ενοπία είναι ευχαριστημένα. Μεταφέρουμε σε όλα τα ενοπία στα φίλια. Όλοι μας έχουν πει τα καλύτερα. Άρα... Και όλοι πέσαμε τα μούτρα στις μηχανές, μηχανική συγκομιδή. Αλλά δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Άρα θα πάει πίσω λίγο ο Τρίγος φέτος. Θα οψημίσει δηλαδή. Δεν μαζεύονται τόσες χιλιάδες πράγματα με τρεις μηχανές.
0: Η παραγωγή πώς είναι, με αφορμή και τα...
1: Η παραγωγή είναι πολύ καλή. Παρόλο τη χαλαζόπτωση που είχαμε.
0: Ακριβώς, γιατί είχαμε φυσική καταστροφή.
1: Παρόλο τη χαλαζόπτωση, ναι, καταστροφή. Ό,τι έχει μείνει, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε περίπου 5.000 τόνους που έχει πάρει το χαλάζι, τόσο που υπολογίζεται, όλα τα άλλα σταφύλια είναι εξαιρετικά. Έχουν και βαθμούς, ζάχαρα δηλαδή, και άρωμα και κιλά. Έχουν και κιλά. Δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλά.
0: Είναι μια καλή χρονιά δηλαδή.
1: Είναι μια καλή χρονιά και δεν είχαμε το χαλάζι, ήταν ακόμα καλύτερα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά μιλάμε τώρα για ποικιλίες μοσχάτο. Τι άλλο έχετε εκεί στην περιοχή?
1: Αυτή τη στιγμή μαζεύεται την ποικιλία μοσχάτο. Στο 100% μόνο μοσχάτο. Τα οποία παραλαμβάνω σήμερα. Ήδη έχουν γίνει συγκομιδή κάποιες ποικιλιακές ποικιλίες όπως τα σεπινιόν, κάτι μερλό. Κάτι σειράχ, αυτά έχουν μαλαγουζιές.
0: Έχει και γαλλικά, έχει και ελληνικά, μάλιστα.
1: Κάτι λίγα έχει στο χωριό μας, mm-hmm. κάτι λίγα έχει η περιοχή εδώ, τα οποία συγκομιδή τους γίνεται πολύ νωρίς. Εδώ και 10 μέρες περίπου τελειώσαν. Και τώρα μπήκαμε πολύ εντατικά στο μοσχάτο, γιατί η μεγαλύτερη ποσότητα είναι το μοσχάτο του σταφύλι.
0: Πόσο αναμένεται περίπου η παραγωγή με βάση τις εκτιμήσεις του μοσχάτου?
1: Από 2 τόνους έως 3 τόνους.
0: Από 2 έως 3 τόνους, μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλή παραγωγή. Οι τιμές που κόπηκαν χθες στον νομπητικό συνεταιρισμό Τρινάβου παραμένουν βέβαια οι ίδιες όπως και πέρυσι. Παρόλο που περιμέναμε να δώσουν κάτι τρεις παραπάνω, γιατί αυξηθήκαν τα έξοδα του παραγωγού. Το γνωρίζετε αυτό.
0: Ναι, θα περνούσα και σε αυτό. γιατί τα έλεγα λίγο με βάση τα όσα γίνονται. Πόσο χρειάζεται για να γεμίσετε ένα τρακτέρ ή τη μηχανή, πόσο πετρέλαιο? Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και τέτοιες παράμετροι πλέον, οι οποίες έχουν κόστος, γιατί έχουν αυξηθεί.
1: Η μηχανή θέλει 7 ευρώ το στρέμμα.
0: 7 ευρώ το στρέμμα.
1: Ναι, 7 ευρώ το στρέμμα να γεμίσει. Τώρα, στρέμμα να έχει 2,5 τόνους, έχει 2,5 τόνους. Η μηχανή έχει χωρητικότητα 4 τόνους. Τα μηχανήματα που έχουν χωρητικότητα γύρω στους 10 τόνους, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί είναι κοντά η διαδρομή. Όλοι είναι στα 10 χιλιόμετρα γύρω-γύρω.
0: Κατάλαβα. Ναι, ναι.
1: Είναι μαζί. Φεύγουμε να δούμε και πιο γρήγορα, ας πούμε.
0: Οπότε η μηχανική συγκομιδή μπορεί να λύσει το πρόβλημα της έλλειψης χεριών για τον Τρίγο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά και να βοηθήσει στη συγκομιδή, αλλά ο παραγωγός πρέπει να είναι έτοιμο να φτιάξει τον αμπελόνο του για να μπει η μηχανή να μαζέψει τα φύλλα.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να έχει ξερά πρέμενα, κλίματα δηλαδή, στεγνά. Ναι. Δεν πρέπει να είναι στημένος ωραία, να έχει γυρίσματα, να βάζουν τα μηχανήματα, να μπορούμε να ξεφορτώσουμε γρήγορα και άμεσα.
0: Κατάλαβα. Για να φεύγει η δουλειά.
1: Χθες είχαμε, να πω την αλήθεια, κύριε Γιάζο, έναν μεγάλο συγκεκριμένο που μαζεύαμε τους αμπελόνους, λείπουν τα παιδιά του στο εξωτερικό. πρέπει να είναι 84-85. Mm. Στις 6 ώρα ξεκινήσαμε ένα 14 στρέμματα, στις 10 το βράδυ ήμασταν έτοιμοι, καθόταν στην καρέκλα, κάποιος το τσιγαράκι του και μου λέει, ρε Γιάννη μου λέει, δεν το περίμενα ότι σε αυτή την ηλικία μου λέει θα δω και τέτοια πράγματα μου λέει. Όλα τα χρόνια με έφαγε το ψαλίδι να κόβω στα φίλια μου λέει και να κουβαλάω κλούβες. Έχω εδώ τα μάτια μου τελείωση μου λέει, αφού είδα και αυτό το πράγμα, σε τόσο λίγο, σε 3 ώρες μου λέει, 4 να μαζέψουμε τα σταφύλια μου λέει. Είναι υπόθεση μεγάλη μου λέει.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Εξαιρέσουν τη διαφορετικά τα πράγματα. Μάλιστα.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Οπότε...
1: Ελπίζω να πάει καλά ο καιρός όπως πάει και τώρα.
0: Ναι, θα βοηθήσει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Για να τελειώσει και ο κόσμος όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Έτσι.
1: Οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ τελειώνουν και αυτές στις επόμενες 4-5 ημέρες. Ευτυχώς μπορώ να πω ότι οι γεωβόνοι που ήρθαν για να εκτιμήσουν τη ζημιά του χαλαζιού πάνε γρήγορα. Έχουν βοήθεια και από τον Αγροτικό Σύλλογο εδώ, την κοινότητα. Mm-hmm. Και προλάβανε να δουν τους αμπελώνες με την παραγωγή πάνω και όχι με μάρτυρες.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σημαντικό, σε αυτό έχετε δίκιο. Συνολικά, πόσο. Τι παραγωγή θα έχουμε φέτος περίπου, εκτιμάτε?
1: Στο χωριό.
0: Mm.
1: Αν είχαμε περίπου 25 εκατομμύρια κιλά, θα είμαστε περίπου στα 20.
0: 20 εκατομμύρια κιλά, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι...
1: Όλα τα οποία πάντως είναι ευχαριστημένα από ότι τρέχουμε σε όλη την περιοχή εδώ και στα 3 τενοπία, 4 μάλλον. Όλοι είναι ευχαριστημένοι με τα ζάχαρα των σταφυλιών. Παρόλο που έχει ποσότητα, δηλαδή κόβουμε 3 τόνους στο στρέμμα και τα ζάχαρα είναι στους 12,5 βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα έχει και κιλά ο παραγωγός με τα ζάχαρα.
0: Έτσι.
1: Και ικανοποιημένο το αποσταγματοποιείο ή το νοπείο, ανάλογα που πηγαίνει.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε είναι μια καλή χρονιά. Που θα ήταν ακόμη καλύτερα δεν είχαμε και το χαλάζι.
1: Άμα δεν είχαμε το χαλάζι, ναι. Και δεν θα μένε τίποτα μέσα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό που σας λέω. Ότι δεν θα μένε τίποτα, παρόλο που μας λείπουν αν υπήρχαν και τα 5 εκατομμύρια που μας πήρε το χαλάζι και αυτά θα τα παίρναν, δεν θα μένε ούτε κιλό. Γιατί είναι μια καλή χρονιά και δεν την αφήνουν τα ενοπία να πάει χαμένη.
0: Ναι, βέβαια, σαφέστατα.
1: Ναι, τώρα, βέβαια.
0: Τώρα, το κόστος παραγωγής πόσο αυξήθηκε με βάση τα δεδομένα και από την, μετά τον πόλεμο με τη Μέση Ανατολή που έχουμε το πετρέλαιο να εκτιμάσετε στα ύψη, κύριε Γκανά, πώς το βλέπετε?
1: Φάρμακα, πετρέλαια και εργατικό δυναμικό έχουν εκτοξευθεί. Για 6 ώρες ο εργάτης θέλει 50 ευρώ και θα σου κόψει 800-900 κιλά σταφεία. Mm-hmm. Σε 6 ώρες η μηχανή μπορεί να μαζέψει, η μηχανή μαζεύει σε μια μισή ώρα 4 στρέμματα. Άρα μπορεί να μαζέψει 12 τόνους περίπου σε μια μισή ώρα η μηχανή. Φανταστείτε τώρα.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Το κόστος είναι πολύ υψηλό. Η κυρία Μπενιάρη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που φέτος μας έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στην περιοχή και με το χαλάζι και με όλα τα προγράμματα που τρέχουν με τον Επιτροπικό Συνεταιρισμό αγγίζουν περίπου τα 700 ευρώ το στρέμμα τα έξοδα στον παραγωγό.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν αυξηθεί κατά 120 ευρώ το στρέμμα, 90 με 120 ανάλογα τον παραγωγό. Σε λιπάσματα που ρίχνει, σε ψεκασμούς, καταλαβαίνετε.
0: Είναι ένα υπολογίσιμο ποσό. Όταν λέμε 120 ευρώ το στρέμμα, ναι.
1: Ναι. Πέρυσι τα κοστολογήσαμε περίπου στα 620 ευρώ, κύριε, πάλι κύριε Μπενιάρη, και φέτος είναι τουλάχιστον ένα εκατοστάρικο πάνω. Το πετρέλαιο και τα φάρμακα φτάνουν, κύριε Γιάσου. Να μην βάλω και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, βέβαια, σαφέστατα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε τώρα για εκτιμήσεις από ανθρώπους που στα πανεπιστήμια που έχουν άποψη και εσείς βεβαίως βλέπετε τι φεύγει καθημερινά από την τσέπη σας, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι δίνετε τώρα και τι ενδεχομένως θα δώσετε.
1: Προσωπικά έχω κάπου 120 στρέμματα ενοποιήσιμους αμπελώνες. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή στο Γεωπόνο είμαι με 19.000 ευρώ μόνο φάρμακα.
0: 19.000 ευρώ μόνο τα φάρμακα. Μάλιστα. Για να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος τα μεγέθη.
1: τα μεγέθη,
0: τι πληρώνεται. Και βεβαίως περιμένετε στο τέλος της χρονιάς με τον Τρίγο να πάρετε πίσω αυτά τα χρήματα από τα ενοπία με το προϊόν που θα παραδώσετε και να τακτοποιήσετε και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Να δείτε τι θα γίνει το ισοζύγιο. Τι δώσατε,
1: ναι.
0: Τι πήρατε και τελικά τι έμεινε.
1: Ναι. Και τι θα μας μείνει. Ευτυχώς το ΕΒ. Ευτυχώς στο ΕΒ που έχουμε εδώ είναι έχει καλή δραστηριότητα, έχει και αποθέματα σε χρήματα και κάθε χρόνο μας δίνουν 25-30% έκπτωση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό για τον παραγωγό. Το 25% της ενέργειας να δίνεται έκπτωση.
0: Βεβαίως.
1: Τα τελευταία 3 χρόνια, φέτος νομίζω είναι 30 από ό,τι είπαμε στη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή και που έχεις 50 ευρώ το στρέμμα να ποτίσεις, μείον 15 ευρώ το στρέμμα. 15 ευρώ το στρέμμα είναι η υπόθεση του παραγωγού. Ναι, έχει στρέμματα πολλά.
0: Σαφέστατα.
1: Και όλοι εδώ έχουμε στρέμματα πολλά. Καταλαβαίνετε το.
0: Ναι. Από τη στιγμή που μια καλλιέργεια έχει δίνει έτσι αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή, λογικό και επόμενο είναι να μπαίνει κόσμο. Έτσι δεν είναι, έχουν μπει καινούργια μπελουργοί. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι ήδη υπάρχοντες.
1: Όλοι έχουν όρεξη να δουλέψουν στον Αμπελώνα. Γιατί έχει. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν είναι βαμβάκι, δεν είναι σιτάρι, δεν είναι καλαμπόκι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολιτικό φυτό το οποίο μπορούσε να γίνει και ονόβιο ο Αμπελώνας. Δεν φεύγει εύκολα από την καλλιέργεια ο παραγωγός. Έχει συνέχεια τον παππού, τον πατέρα, στο γιο.
0: Ναι.
1: Και δεν χαλιέται και εύκολα ένα μπέλι. Για να χαλάσουμε ένα μπέλι, κύριε Γιάννη, να μπούμε στην αναδιάθρωση, σήμερα θέλουμε 200 ευρώ το στρέμμα.
0: Σοβαρά, ε.
1: 200 ευρώ το στρέμμα θέλουμε. Ευτυχώς έχει δοθεί στο πρόγραμμα της αναδιάθρωσης μια αύξηση για να βάλει στον Αμπελώνα να συγχρηματοδοτούν τα πρέμνα, τα σύρματα, τους φασάλους, τις εργασίες που κάνεις. Ήταν 1.860 ευρώ και από φέτος θα είναι στα 2.500 χιλιάρικα για το δαμάζι και 2.000 για τον τύρναβο. Λόγω ότι εμείς είμαστε ημιουρηνοί. Έχουμε αυτή τη μικρή διαφορά.
0: Ναι, κατάλαβα. Πάντως είναι πολλά τα χρήματα. 2.500.
1: Σε επιδοτούν και μια χρονιά που σου λείπει η παραγωγή που ξυλώνει στον Αμπελώνα και σου λείπουν τα σταφύλια.
0: Κατάλαβα.
1: Φτωχικά βέβαια, αυτό είναι 500 ευρώ το στρέμμα. Δεν είναι τα 1.500, τα 1.300 που σκουπεύεις να πάρεις.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση.
1: Καλά πάνε τα πράγματα.
0: Εμείς κρατάμε το δεδομένο είναι ότι είναι καλά τα πράγματα για μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί, όπου οι κάτοικοι της εκεί προσπαθούν να φτιάξουν, να μαζέψουν τα κομμάτια της ζωής τους
1: μετά το
0: σεισμό, γιατί υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Οπότε αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι μια καλή χρονιά που θα βοηθήσει τουλάχιστον την περιοχή εκεί να πάει ένα βήμα μπροστά και να ορθοποδήσει λίγο καλύτερα. Αυτό
1: θα πρέπει όμως να καταλάβουν και το πελατολόγιο που υπάρχει γενικά σε πανελλαδικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Τα νοπία δηλαδή, ότι κάτι πρέπει να δίνουν κάθε χρόνο παραπάνω λόγω του μεγάλου κοστολογίου. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, αν τη λέμε φέτος λένε η παραγωγή μια χρονιά είναι, καλές είναι οι τιμές, καλή παραγωγή έχουμε. Αν μια χρονιά που δεν είχαμε παραγωγή και αντί να είχαμε 2,5 τόνους το στρέμμα, είχαμε 1,5 τόνους το στρέμμα, και να μας δίνουν 52-53 λεπτά, μπήκαμε μέσα με τα τσαρούχια όλοι.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα τι θα κάνει ο παραγωγός, ο νέος αγρότης θα φύγει.
0: Ναι.
1: Θα τον τραβήξουν τα νησιά. Αν δουλέψει 6 μήνες εκεί, θα βγει και 6 μήνες ταμείο ενεργείας και δεν κάνει τίποτα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Θα πρέπει,
1: να
0: υπάρχει μια αμοιβαιότητα στη συνεργασία μεταξύ των αγροτών και των ενοποιών. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε
1: Γιάννα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια με τον Τρίγο. Είναι καλά τα πράγματα.
1: Που τα είπαμε.
0: Θα έρθουμε, πώς το λένε, να δοκιμάσουμε τις καινούργιες ποικιλίες όταν θα ενοποιηθούν. Εδώ έχω τον Δημήτρη τον Τζολάκη, τέτοιο, πώς το λένε, είναι φαν.
1: Είναι για συγνώστες.
0: Ναι.
1: Από τις 16 Οκτωβρίου και μετά έχετε το ελεύθερο να έρθετε να δοκιμάσετε τα πάντα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμμετοχή.
1: Να
0: είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ο πρώην Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός απάντησε στις κατηγορίες για υπερκοστολόγηση των γερανών που εργάστηκαν στο σημείο του δυστυχήματος των Τεμπών. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κάνει λόγο για παραπλανητική έκθεση που αγνοεί στοιχεία και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, καθώς η έκθεση συγκρίνει ανώμια μεγέθη, παραθέτοντας μάλιστα τα παραστατικά των πληρωμών. Σε μηνύσεις κατά αγνώστων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Η ζημιά ενέρχεται στις 80.000 ευρώ. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή. Στα ύψη τιμή της απλής αμόλυβης βενζίνης στα Τρίκαλα, με το μέσο όρο στα 2 ευρώ και 27 λεπτά το λίτρο. Αγωνιούν τα νοικοκυριά και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει του χειμώνα. Τη χρηματοδότηση σύγχρονου ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το νοσοκομείο του Βόλου με ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η διαδικασία αναμένει τις εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας, ενώ για τη λειτουργία της μονάδας απαιτείται και το αναγκαίο προσωπικό. Συνελήφθη 69χρονη στην Ιχαλία του Δήμου Φαρκαδόνα Τρικάλων για πρόκληση φωτιάς σε χορτολιβαδική έκταση στην προσπάθειά της να κάψει υπολείμματα καλλιεργιών. Της επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 1.500 ευρώ. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα επαναλειτουργήσει μετά από 3,5 χρόνια ο βρεφονιπιακός σταθμός της ΔΥΠΑ στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης. Το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές όταν η περιοχή πλημμύρισε λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Άρχικα θα φιλοξενηθούν 22 παιδιά. Νέα ευρεία σύσκεψη για τη μεταφορά των μαθητών στη Μαγνησία αναμένεται να συγκαλέσει μέσα στην εβδομάδα η Αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Περίπου 200 μαθητές δύο γυμνασίων του Βόλου δεν έχουν λάβει δελτία δωρεάν μετακίνησης, καθώς δεν εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη. Το ζήτημα της συγχώνευσης τμήματων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο φέρνουν στη Δημοτική Αρχή Βόλου, Δημοτική Σύμβουλοι Απόστολος Τριζόπουλος και Κώστας Γαργάλας. Ζητούν ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου και τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για τη στήριξη των γονέων. Ξεκινά σήμερα το Τρικαλινό Παζάρι στις Νοικία Καριές με μουσικές εκδηλώσεις κάθε βράδυ υπό τη φροντίδα του Δήμου Τρικαίων. Διαθέσιμα σε καταστήματα παρασκευής πώλησης του Φαρσαλινού Χαλβά, δημοτικά κτίρια και εμπορικά καταστήματα βρίσκονται αυτοκόλλητα σήματα πάνω στα οποία υπάρχουν QR code, τα οποία όταν σκαναριστούν εμφανίζουν αναλυτικά όλους τους ισχυρισμούς υγείας για τον Χαλβά Φαρσάλων. Είναι πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σαρκάδι που βρέθηκε τραυματισμένο στον δρόμο Κουτσόχυρο Δαμασίου διασώθηκε χάρη στις άμεσες παρεμβάσεις των δασαρχείων και ιδιωτών κτηνιάτων. Το άγριο ζώο περισυνελέγει, έλαβε την απαραίτητη φροντίδα και παραδόθηκε στο Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα για την περαιτέρω αποκατάσταση της υγείας του. Με τον γνωστό ερμηνευτή Μίλτο Πασχαλίδη σε μια εντυπωσιακή συναυλία στα Τρίκαλα με περισσότερους από 7.000 θεατές, έκλεισε το περασμένο Σάββατο κύκλος των θερινών πολιτιστικών δράσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας στο περιθώριο των εκδηλώσεων Τσιτσάνια 2026. Μέρος της διεθνούς έκθεσης η Biennale της Γάζας θα φιλοξενηθεί στο Βόλο από τις 18 στις 30 Σεπτεμβρίου στην οδό Τάκη Οικονομάκη. Παρουσιάζονται έργα 14 καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Με κατάμεστη την αίθουσα στο Νεοχώρι πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτιού Πηλίου. Οι προβολές και οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα συνεχιστούν έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
4: Το τραγούδι της ημέρας.

Υπήρξε ο τραγουδιστής του ξενιτεμένου, του φτωχού, του πονεμένου, του απλού ανθρώπου και γι' αυτό λατρεύτηκε όσο κανένας άλλος. Ο λόγος για τον Στέλιο Καζαντζίδη που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001. Η φωνή του αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο ιδιαίτερες και εκφραστικές του χώρου του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τραγούδησε για πρώτη φορά επαγγελματικά το 1950 και δύο χρόνια αργότερα έκανε την πρώτη του ηχογράφηση. Με τη Μαρινέλα θα γίνουν ζευγάρι στη ζωή και ένα από τα πιο δημοφιλή ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγούδησε σχεδόν όλους τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς, σφραγίζοντας για πάντα με την ερμηνεία του κάθε τραγούδι που ερμήνευσε. Τον ακούσαμε στο «Δεν θα ξαναγαπήσω» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων για τον Χαλβά Φαρσάλων και το ότι κάνει καλό στην υγεία και για το QR code που δείχνει τα ωφέλη. Είχαμε το Σαββάτο τη γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα, όπου βεβαίως ο Χαλβάς είχε την τιμητική του. Στον Δήμαρχο Φαρσάλων, τον κύριο Σκίογλου, παραδόθηκε και ο φάκελος που αφορά τους ισχυρισμούς υγείας για τον Χαλβά της Φαρσάλων, ο οποίος συντάχθηκε μετά από αξιολόγηση του Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Ζωικών Οργανισμών και του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο μήνυμα έγινε αναφορά κυρίως και στα αμύγδαλα που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του προϊόντος και στα συστατικά τους, όπως το μαγνήσιο, ο φόσφορος και η ριβοφλαβίνη. Ενώ ο Περιφερειάρχης, ο οποίος δεν κατέστη εφικτό να παρουσιαστεί, επισήμανε και την υψηλή ενεργειακή αξία του γλυκίσματος και την ανάγκη καταλάβωσής του στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Και έχουμε βεβαίως, όπως είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, την τοποθέτηση σημάτων με QR code σε σημεία παρασκευής και πώλησης, δημοτικά κτίρια και εμπορικά καταστήματα, όπου μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες για την ιστορία του Χαλβά οι επισκέπτες, τα βασικά συστατικά του και τα δεδομένα της σχετικής έρευνας, αλλά και τη συνταγή παρασκευής. Έχουμε μπροστά μας, ξεκίνησε βέβαιως και το Τρικαλινό Παζάρι, έχουμε μπροστά μας και το παζάρι της Λάρισας τώρα τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου, όπου ο Χαλβάς είναι ένα από τα εδέσματα που έχουν την τιμητική τους στο παζάρι. Και οι Φαρσαλινοί βεβαίως ξέρουν από Χαλβά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να καλημερίσουμε την Ελπίδα την Κουτσογιάννη, γιατί σήμερα ξεκινούν εκ νέου οι συνεδριάσεις για τη δίκη των Ντεμπών στο δικαστήριο, στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Ελπίδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συνεχίζεται, για την ακρίβεια, ναι, η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών, με καταθέσεις συγγενών, γονιών, θυμάτων σε αυτή την φάση της δίκης. Δεν ξέρω αν με ακούς, Γιάννη.
0: Ναι, σε ακούω μια χαρά, Ελπίδα. Βεβαίως, σε ακούμε μια χαρά.
1: Πολύ καθαρά.
0: Εμείς σε ακούμε μια χαρά, ακούγεσαι πεντακάθαρα, Ελπίδα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, τώρα σας ακούω και εγώ καθαρά. Λοιπόν, έλεγα ότι συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών, με συγχωρείτε, και γονιών θυμάτων. Ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε και ξεκίνησε, ναι, η δίκη.
0: Μπήκαμε στην ουσία της υπόθεσης, ναι.
1: Ακριβώς. Κατέθεσαν συνολικά 10 μάρτυρες. Βέβαια, είναι πάνω. Είναι...
0: Μας ακούς, Ελπίδα? Χάσαμε την Ελπίδα την Κουτσογιάννη.

0: Λοιπόν, πάμε στην Ελπίδα την Κουτσογιάννη πάλι. Ελπίδα, έλεγες ότι εξετάστηκαν, είχαμε 10 καταθέσεις μαρτύρων.
1: Έλεγα ότι είχαμε 10 καταθέσεις μαρτύρων από τους περίπου 360 μάρτυρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνολικά που έχουν προταθεί είτε από τους δικηγόρους της υποστήριξης κατηγορίας, είτε από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Μεταξύ των 10 μαρτύρων ήταν γονείς και συγγενείς θυμάτων. Στην τελευταία συνεδρίαση, να θυμίσω, είχαν καταθέσει οι γονείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας και είχε προκληθεί και μία ένταση εντός της δικαστικής αίθουσας. Σήμερα συνεχίζεται στο ίδιο κλίμα καταθέσεις, δηλαδή γονείς και συγγενείς θυμάτων, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε κατατεθεί αίτημα ελέγχου του τηλεφώνου, του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Αυτό το αίτημα συνδυάζεται με όσα καταγγέλθηκαν κυρίως από την οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Γιώργου Κουτσούμπα δηλαδή, περί αλλίωσης των ηχητικών. Αυτών των ηχητικών δηλαδή, που είχε ζητηθεί να κατασχεθούν από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Λάρισας και της Αθήνας και που στο σύνολό τους κατασχέθηκαν ένα χρόνο μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αυτά τα ηχητικά λοιπόν καταγγέλλεται, εδώ και καιρό είναι η αλήθεια, ότι είναι αλλοιωμένα, οπότε ζητήθηκε συνδυαστικά με αυτή την καταγγελία να ελεγχθεί το κινητό τηλέφωνο του μοιραίου σταθμάρχη ως προς τα SMS, MMS, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να ανακτηθεί από το κινητό του. Θα δούμε αν θα γίνει δεκτό το αίτημα από την έδρα. Πάντως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οι καταθέσεις γονιών και συγγενών έχουν εισφέρει στην αποδεικτική διαδικασία, τουλάχιστον αυτό κάποια στιγμή αναφέρθηκε και από την εισαγγελέα της έδρας, και προχωρά βεβαίως η υπόθεση.
0: Να δούμε βεβαίως τι θα πει και σήμερα για το θέμα αυτό των συνομιλιών. Τι θα αποφανθεί το δικαστήριο, έτσι δεν είναι? Είναι κρίσιμο, γιατί τουλάχιστον έτσι όπως
1: είναι
0: το...
1: Είναι κρίσιμο, έτσι όπως τίθεται από τους γονείς και τους συγγενείς και τους δικηγόρους. Είναι κρίσιμο το θέμα αυτό. Άλλωστε να θυμίσω, Γιάννη, ότι έχει συνταχθεί μια ξεχωριστή δικογραφία για τα ηχητικά, τα αλλοιωμένα ηχητικά, η οποία πρόκειται να επιδικαστεί στην Αθήνα, αναβλήθηκε. Θα γίνει όμως, είναι μία από τις περιφερειακές δηλαδή δίκες των τεπών αυτή, και αποτελεί μια ξεχωριστή δικογραφία, και θα θυμόμαστε βεβαίως λίγες ώρες μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα, που είχαν βγει στον αέρα, στη δημοσιότητα, ηχητικά, συνομιλίες τέλος πάντων, μεταξύ του μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, οι οποίες ένα χρόνο μετά έγινε παραδεκτό από μέσα ενημέρωσης ότι ήταν παραποιημένες.
0: Μάλιστα. Άρα έχει ζουμί η υπόθεση, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ναι, τα ηχητικά είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Το θέμα των ηχητικών είναι πολύ μεγάλο, είναι η αλήθεια. Είναι αρκετά μεγάλη και η δικογραφία, αλλά και τα έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και πραγματικά, πώς να πω, είναι μερικά σημεία και της σχετικής δικογραφίας, αλλά και γενικότερα των καταθέσεων, των ενόρκων καταθέσεων, των μαρτύρων και από το πρώτο διάστημα ακόμη, που συγκεντρώνουν έτσι ζωηρό ενδιαφέρον, τουλάχιστον από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων. Αυτό που περιμένουμε βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τις καταθέσεις στο πλαίσιο της δίκης, επιστρέφω στη δίκη, στο πλαίσιο της δίκης τις καταθέσεις των επιβατών. Ναι. Υπό την έννοια ότι οι επιβάτες είναι αυτό τις μάρτυρες.
0: Ακριβώς. Μπορούν να περιγράψουν τις συνθήκες μέχρι και τη μοιραία σύγκρουση.
1: Και μετά.
0: Ναι, και μετά βεβαίως τι ακολούθησε. Μάλιστα, για να δούμε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είναι οι συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα.
1: Αυτή την εβδομάδα επρόκειτο να είναι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Για την Τετάρτη όμως η πρόεδρος της έδρας είπε ότι υπάρχουν κάποιες είχε υπηρεσιακά κολλήματα, οπότε η συνεδρίαση αυτής της Τετάρτης θα πάει την επόμενη, 23.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα, μάλιστα.
1: 23 είναι την επόμενη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δύο αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα Τρίτη και την επόμενη Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη.
0: Μάλιστα. Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αθλητική επικαιρότητα. Ο λόγος στο Βαγγέλη Μητρούσε. Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα χθεσινά παιχνίδια. Γιατί είχαμε το πρωτάθλημα της Super League, που το ενδιαφέρον βέβαια εδώ επικεντρώνεται στην ομάδα του Βόλου, η οποία αν και προηγήθηκε απέναντι στην Καλαμάτα, ετήθηκε με 3-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια θα πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι που ήταν, η οποία αν και προηγήθηκε απέναντι στην Καλαμάτα, ετήθηκε με 3-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια θα πρέπει να πούμε ότι

0: Άρη. Ενώ θα πρέπει βέβαια να πούμε επίσης ότι είχαμε το 1-1 το Σάββατο το βράδυ το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο και τις πολλές διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ηρακλή για τις αποφάσεις των διαιτητών αλλά και από το ΒΑΡ για τον γκολ δηλαδή που μέτρησε, δεν μέτρησε στις καθυστερήσεις αλλά και ένα άλλο γκολ που υποστηρίζουν το Ηρακλή ότι πέρασε την γραμμή. Όλα αυτά θα έλεγα ότι ήταν μεταξύ αυτών που συζητήθηκαν σε επίπεδο της Super League 1 και πάμε τώρα στην Super League 2 εδώ που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όπως γνωρίζεις ξεκινώντας από το παιχνίδι του Σαββάτου που έδωσε η ΑΕΛ στο LFC Arena με τη Ζάγκητα, ήταν το δεύτερο συνεχόμενο, πρώτη νίκη για την ΑΕΛ στο πρωτάθλημα με 1-0 με γκολ του μακρύ από τα 11 μέτρα από το σημείο του πέναλτι. Η ΑΕΛ η οποία δυσκολεύτηκε τα λέγα πάρα πολύ για να πάρει τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Ζακίντο, η οποία στο δεύτερο μήνο έχασε και πέναλτι και μάλιστα το πέναλτι αυτό το εκτέλεσε ο Νέιρα, αλλά ο τερματοφύλακας της Ακαλυτερητικής είναι αυτός ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα και διατήρησε το 1-0 και ουσιαστικά έδωσε και τη νίκη στην ομάδα της ΑΕΛ, η οποία στο δεύτερο μήχρονο δεν ήταν καλή. Η Ζάκη τους ήταν καλύτερη και είχε και ευκαιρίες που θα μπορούσε να είχε πάρει και την νίκη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα γεγονός που και προβληματίζεται έτσι, και τον κόσμο αλλά και την τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση ό,τι αφορά την απόδοση και τη διάρκεια σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί πέρα πρέπει να πάμε λίγο εντάχει να σου πω ότι είχαμε την αναγέννηση Καρδίτσας να γνωρίζει την ήττα με 3-0 από την Ελλάς Σύρου και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο παιχνίδι που έγινε στο Παντελής Μαγουλάς είναι και πολλό αν και προηγήθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό Β, τελικά ιτήθηκε με 1-2. Και μάλιστα ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα, καθώς την πρεμιέρα έχει τηθεί με το ίδιο σκορ στο Ελ Πάσο από την Καλυθέα. Στα άλλα παιχνίδια της χθεσινής δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League που έχει μεγαλύτερο θεσσαλικό ενδιαφέρον, είχαμε βέβαια το Σάββατο Μαρκό Καλυθέα 2-1, Νέστος Χρυσόπουλης Πύργος 1-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Σήμερα θα γίνουν δύο παιχνίδια και ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική. Στις 4 θα παίξει ο Πανιώνιος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στις 5 θα παίξει ο Πανδρακικός με τον ΠΑΟΚ Β. Το απόλυτο αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές μέχρι στιγμής, γιατί υπολείπονται τα σημερινά παιχνίδια, το έχει Μαρκό με 6 βαθμούς και στην δεύτερη θέση είναι η ΑΕΛ, η Ελλάς Σύρου και ο Ολυμπιακός Β και ο Νέστος Χρυσόπουλος που έχουν από 4 βαθμούς. Ό,τι αφορά την επόμενη αγωνιστική εντάχει, θα σου πω Γιάννη, είναι Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς, Καλυθέα Πανσεραϊκός, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, Ολυμπιακός Β Μαρκό, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, Ανθρακικός Νίκη Βόλου, Πύργος ΑΕΛ και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσόπουλος. Αυτά είναι τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής. Και να επιστρέψω στη μεγάλη κατηγορία και να σου πω ότι στην βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι που έχει 12 βαθμούς στην πρώτη θέση. Ο ΠΑΟΚ έχει 9, ο Πανετολικός επίσης 9 και ο ΟΦΗ. Η ΑΕΚ έχει 8, ο Ολυμπιακός 7, Άρης 6, ο Ηρακλής 5, η Καλαμάτα 4, ο Βόλος 2, όσο έχει και ο Ατρόμητος, η Φυσιά και με 1 βαθμό ο Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Η επόμενη αγωνιστική είναι το Σάββατο. 19 Σεπτεμβρίου είναι Ατρόμητος και Φυσιά, Άρης Ηρακλής στις 7 το πρώτο παιχνίδι, στις 7.30 το δεύτερο και την Κυριακή θα παίξουν στις 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 η ώρα είναι Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, στις 9.30 Πανατολικός ΠΑΟΚ. Αυτά τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής και έχουν ενδιαφέρον. Ξέχασα να σου πω και το Κεφισιά Λεβαδιακός, δηλαδή στα παιχνίδια που ήρθε 0-0. Mm-hmm. Αυτά σε ό,τι αφορά και την Super League. Όμως να πούμε ότι ενδιάμεσα έχουμε αγώνες κυπέλλου, δηλαδή την Τετάρτη και την Πέμπτη. Σε ό,τι αφορά εδώ τις δικές μας ομάδες, να θυμίσουμε ότι έχει παιχνίδια, το παιχνίδι της ΑΕΛ δηλαδή με την Καλαμάτα. Να πούμε λοιπόν ότι την Τετάρτη θα παίξει Νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης στις 3 ώρα. Η ΑΕΛ θα παίξει την Πέμπτη στις 4.30 με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια να πούμε ότι είναι Άρης Μαρκό και φυσικά Παναθηναϊκός Ατρόμητος ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός σε ό,τι αφορά την τρίτη αγωνιστική για τη Link Face του κυπέλλου Ελλάδος. Που σημαίνει ότι είναι γεμάτη, θα λέγα, και αυτή η εβδομάδα από αγώνες κυπέλλου αλλά και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Είναι στο ξεκίνημα τα

0: πρωταθλήματα και από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινούν και τα πρωταθλήματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας σε 10 ομίλους. Εμείς να θυμίσουμε εδώ ότι οι θεσσαλικές ομάδες είναι στον τέταρτο ομίλο, εκτός από την ομάδα της Καρδίτσας, τη Δόξα Μοσχολού Χωρίου, δηλαδή την πρωταθλήτρια της Ένωσης Καρδίτσας, η οποία θα είναι στον τρίτο όμιλο.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να έχεις. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς. Την σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οίκαια, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πουν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές ευετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά τον συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Oman ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παλιά πόλη Σιρίξ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται το διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς κηρύσσεται δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά. Είχαμε την Παρασκευή Αγιασμό. Σήμερα επίσημη έναρξη. Βιβλία όσα παιδιά δεν πήρανε. Την Παρασκευή. Και μαζί με τη σχολική χρονιά, την έναρξη, ήρθαν και πρώτες δροσούλες. Ευχάριστες για πολύ κόσμο, οφείλω να ομολογήσω. Μετά από ένα καλοκαίρι, εντάξει, με... όχι με πολλούς αφόρητους καύσονες, αλλά με μεγάλα χρονικά διαστήματα με υψηλές θερμοκρασίες. Πολιτικό ημερολόγιο, αυτή είναι η εκπομπή που ακούτε τώρα. Ξεκινήσαμε και θα είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί σας. Με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρυθμίση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζω σήμερα. Το Σταύρο και τη Σταυρούλα. Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Αυτό γιορτάζει η Ελληνική Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό που γίνεται στη Νίκαια, στον Πειραιά, με τους χιλιάδες κόσμου που σειραίνουν από χθες το βράδυ για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, νομίζω ότι είναι άξιο σχολιασμού και αναφοράς. Για την επιδραστικότητα που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης σε μεγάλο αριθμό, σε μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Έχουν κυκλοφορήσει συγκλονιστικές στιγμές. Συγκλονιστικές εικόνες από τις στιγμές που εκτυλίσσονται για το τελευταίο αντίο στον Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε, παραλαμβάνω, σε ηλικία 54 ετών, μετά από αυτή την... πώς θα την πει κανείς... ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης που έχει ανοίξει τώρα τη συζήτηση. Για το πού μπορεί να γίνει μια τέτοια ιατρική πράξη, πότε κρίνεται αναγκαία, τις συνθήκες που επικρατούν σε μια σειρά από ιατρία και χώρους. Που διαφημίζονται, που διαφημίζουν ότι εξασφαλίζουν μακροζωία. Θα έχετε δει, θα έχετε ακούσει ερωτηματικά για τους ελέγχους που γίνονται, για τις διαφημίσεις που κάνουν τέτοιου είδους ιατρία, για πόσα άλλα λειτουργία, πόσα άλλα ιατρία τέτοιου τύπου λειτουργούν στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Στη μία θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Επαναλαμβάνω, οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή, από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στο Δήμο Νίκαια Αρέντι, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, είναι συγκλονιστικές. Οι δύο γιατροί σήμερα παρουσιάζονται στον ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Κατηγορούνται και θα απολογηθούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεση σε κίνδυνο. Λοιπόν, φεύγουμε από την υπόθεση Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα δικά μας τα πολιτικά, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Πάμε να δούμε λοιπόν τα πολιτικά, εκεί που εστιάζει η εκπομπή και επικεντρώνεται. Ολοκληρώθηκε η διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με τον και ο πολιτικός κύκλος που ανοίγει με αφορμή πάντα τη ΔΕΘ. Ολοκληρώθηκε με την παρουσία του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο είχαμε την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και χθες Κυριακή τη συνέντευξη τύπου. Κεντρικός στόχος του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν να παρουσιάσει το κόμμα του ως βασική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ήταν ο στόχος και το Σάββατο στην ομιλία και την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου. Ο εκλογικός στόχος τέθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Όχι απλά για λόγους γοήτρου, εντάξει, προφανώς δεν είναι μόνο το γοήτρο, αλλά επειδή όπως υποστηρίζει, χωρίς την ίδια της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Για άλλη μια φορά έκλεισε την πόρτα σε οποιαδήποτε συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνών κόμμα. Κύριος Ανδρουλάκης προσπάθησε και κατά πολλούς πετυχημένα να βάλει τον ΠΑΣΟΚ στο κέντρο της επόμενης εκλογικής μάχης σε αυτό το διήμερο. Θα δούμε τώρα οι πολίτες πώς θα σταθούν. Ενδιαφέρον παρουσιάσε το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ομιλίας του στη ΔΕΘ μίλησε για τα 7 πρώτα νομοσχέδια μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, τα οποία σε τίτλους είναι τα εξής. Πρώτον, αντιμετώπιση της ακρίβειας και αυστηρότεροι κανόνες στην αγορά. Δεύτερον, νέο παραγωγικό μοντέλο με επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Τρίτον, καλύτερη μισθή, εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτον, λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτον, στέγη οικογένεια δημογραφικό. Έκτο, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Και έβδομο, κράτος με αξιοκρατία, διαφάνεια και λογοδοσία. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα 7 πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, εάν και εφόσον οι Έλληνες πολίτες του δώσουν την στήριξη που χρειάζεται στις εκλογές. Αν θέλουμε να αξιολογήσουμε τώρα κάποια από τα μέτρα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πακέτο των νομοσχεδίων, είναι η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης, η κατάργηση του 13ωρου και η πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για ισχυρότερη Επιτροπή Ανταγωνισμού, έλεγχο καρτέλ, προστασία καταναλωτών και μικρομεσαίων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μηχανισμό για συγκρότηση και λειτουργία μηχανισμού έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών ολιγοπολίων. Στην ενέργεια έβαλε στόχο τη μείωση του κόστους κατά 20% μέσα στο 2027 και 30% μέχρι το τέλος της τετραετίας.

Και αυτά σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά στα μέτρα. Κύριος Ανδρουλάκης, ό,τι αφορά τα πολιτικά μηνύματα, σημείωσε, υπογράμμισε, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ και είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, όπως είπε. Χαρακτηριστικά, δεν είμαστε πλέον απλώς το κόμμα που καταγγέλει την κυβέρνηση.

Είχε μια λογική διμέτωπου το διήμερο της Θεσσαλονίκης. Απ' τη μία βεβαίως κριτική στη Νέα Δημοκρατία και κόντρα για την ακρίβεια, τους θεσμούς, τις υποκλοπές, το κράτος και τη λειτουργία της οικονομίας, αλλά και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς, που αποτελούν, όπως είναι γνωστό, το μεγάλο ανταγωνιστή του Πασόκ στο χώρο της κεντροαριστεράς. Το μήνυμα προς τον Τσίπρα ήταν συγκεκριμένο: να κρυφθεί η συνέπεια λόγων και πράξεων και όχι η πολιτική επανεμφάνιση.

Είχε αντιδράσεις, προκάλεσε αντιδράσεις προφανώς η τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Μαρενάκης, Παύλος Μαρενάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαιτέθηκε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Μίλησε για βροχίδες εκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και για πρόγραμμα που κατά την κυβέρνηση δεν έχει επαρκή κοστολόγηση. Και επανέφερε το πολιτικό σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν», υποστηρίζοντας ότι ο Ανδρουλάκης επιστρέφει σε μια λογική παροχών χωρίς να εξηγεί ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Το Πασόκ απάντησε ότι το πρόγραμμά του είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο και πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι στο Μαξίμου. Επομένως η κόντρα είναι Ανδρουλάκης, έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, κυβέρνηση, έχετε παροχές χωρίς λογαριασμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν έβγαλε ανακοίνωση, κάποια ανακοίνωση για να σχολιάσει τις τοποθετήσεις του κ. Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, αυτά με το διήμερο του Πασόκ. Πάμε και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος και στην Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Μητσοτάκη, βρέθηκε στο Καστελόριζο. Στις εκδηλώσεις για την στους εορτασμούς για την απελευθέρωση του νησιού. Εξήγηλε, παρέθεσε οικονομικές εξαγγελίες για την τόνωση της ακριτικής νησιωτικής Ελλάδας, ενώ βεβαίως από το Καστελόριζο, όπως ήταν απολύτως λογικό, έστειλε και αυστηρές προειδοποιήσεις προς την Τουρκία. Ισχυρό οικονομικό δέλεαρ προκειμένου οι πολίτες να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας, ανακοίνωσε ένα μέτρο ο Πρωθυπουργός. Πάγιο μισθολογικό κίνητρο ύψους 5.000 ευρώ σε αιτήσια βάση, το οποίο απευθύνεται στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και άλλων δημόσιων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Αντίστοιχο αφορολόγητο και κατάσχετο κίνητρο εγκατάστασης 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με επιπλέον προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Η καταβολή προϋποθέτει την παραμονή στο νησί για τουλάχιστον ένα ολόκληρο χρόνο.

Και βεβαίως εθνικά μηνύματα. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για μια υπεύθυνη πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική που βασίζεται στο τρίπτυχο σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Και απευθυνόμενος στην Άγκυρα, τόνισε πως επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Περιγράφοντας βέβαια και τις κόκκινες γραμμές και υποστήριξε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε την εθνική μας εχαιρεότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτά λοιπόν με την πολιτική δραστηριότητα του πολιτικού προσωπικού, με τη δραστηριότητα του πολιτικού προσωπικού του Σαββατοκύριακο. Είχαμε και μια δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των συντακτών. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αφού πρώτα βεβαίως μουσικά πάμε μέχρι τις 9.30. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, τίτλοι από την τοπική επικαιρότητα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο rteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στις κατηγορίες για υπερκοστολόγηση των γερανών που εργάστηκαν στο σημείο του δυστυχήματος στα Τέμπη, απάντησε ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κάνει λόγο για παραπλανητική έκθεση που αγνοεί στοιχεία και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, καθώς η έκθεση συγκρίνει ανώμια μεγέθη, παραθέτοντας μάλιστα και τα παραστατικά των πληρωμών. Σε μηνύσεις κατά γνώστων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Η ζημιά ανέρχεται στις 80.000 ευρώ. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή. Στα ύψη, η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στα Τρίκαλα με μέσο όρο τα 2 ευρώ και 27 λεπτά το λίτρο αγωνιούν τα νοικοκυριά και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Τη χρηματοδότηση σύγχρονου ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το νοσοκομείο του Βόλου με ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η αδιαδικασία αναμένει τις εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας. Συνελήφθη μια 69χρονη στην Ιχαλία του Δήμου Φαρκαδόνα Τρικάλων για πρόκληση φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην προσπάθειά της να κάψει υπολείμματα καλλιεργειών. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ. Μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα επαναλειτουργήσει μετά από 3,5 χρόνια βρεφονιπιακό σταθμό τη ΔΥΠΑ στι εργατικέ κατοικίε τη Γιάννουλη. Το κτίριο είχε υποστεί σοβαρέ ζημιέ όταν η περιοχή πλημμύρισε λόγω τη κακοκαιρία Ντάνιελ. Αρχικά θα φιλοξενηθούν 22 παιδιά. Νέα ευρεία σύσκεψη για τη μεταφορά των μαθητών στη Μαγνησία αναμένεται να συγκαλέσει μέσα την εβδομάδα η αντιπεριφερειάρχησα Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Περίπου 200 μαθητέ δύο γυμνασίων του Βόλου δεν έχουν λάβει δελτία δωρεάν μετακίνηση καθώ δεν εγκρίθηκε σχετική δαπάνη. Το ζήτημα της συγχώνευσης τμήματων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο φέρνουν στη Δημοτική Αρχή του Βόλου. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Απόστολος Θερτσόπουλος και Κώστας Γαργάλα ζητούν ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου και τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για τη στήριξη των γονέων. Ξεκινά σήμερα το Τρικαλινό Παζάρι στις Νοικία Καριές με μουσικές εκδηλώσεις κάθε βράδυ υπό τη φροντίδα του Δήμου Τρικαλινών. Διαθέσιμα σε καταστήματα παρασκευής, πώλησης του Φαρσαλινού Χαλβά, δημοτικά κτίρια και εμπορικά καταστήματα βρίσκονται αυτοκόλλητα σήματα πάνω στα οποία υπάρχουν QR code, τα οποία όταν σκαναριστούν εμφανίζουν αναλυτικά όλους τους ισχυρισμούς υγείας για το Χαλβά Φαρσάλων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ζαρκάδι που βρέθηκε τραυματισμένο στον δρόμο Κουτσόχυρο-Δαμασίου διασώθηκε χάρη στις άμεσες παρεμβάσεις του δασαρκείου και ιδιοκτών κτηνιάτρων. Το άγριο ζώο περισυνελέγει, έλαβε την απαραίτητη φροντίδα και παραδόθηκε στο Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα. Με το γνωστό ερμηνευτή Μίλτο Πασχαλίδη, με μια εντυπωσιακή συναυλία στα Τρίκαλα, έκλεισε το περασμένο Σάββατο κύκλος των θερινών πολιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μέρος της Διεθνούς Έκθεσης η Μπιενάλε της Γάζας θα φιλοξενηθεί στο Βόλο από τις 18 και τις 30 Σεπτεμβρίου στην οδό Τάκη Οικονομάκη. Παρουσιάζονται έργα 14 καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα. Με κατάμεστη την αίθουσα στο Νεοχώρι πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτιού Πηλίου. Οι προβολές και εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα συνεχιστούν μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας, σε 98,3. Και μας ακούτε και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertaco.gr. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, να πούμε ότι έχουμε νέα ισχυρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες επιθέσεις σε Σαουδική Αραβία από τους Χούθη και την προέλασή τους εκεί στην Ιεμένη, στην ακτογραμμή της Ιεμένης. Είχαμε επιθέσεις και κατά της ναυσιοπλοείας στον Περσικό. Στα 107, επαναλαμβάνω, στα 107 δολάρια το Brent. Είναι πάρα πολύ ισχυρή η άνοδος, 2,53% πάνω. 107 δολάρια. Και όλοι πλέον οι σοβαροί αναλυτές κοιτούν το χειμώνα, κοιτούν μερικούς μήνες πιο μπροστά, όπου δυστυχώς τα πράγματα δεν φαίνεται να εξελίσσονται καλά για την νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας. Επίσης, τελευταία είδηση των τελευταίων λεπτών. Έχει σημάνει συναγερμό στην ελληνική αστυνομία, γιατί ο Αλκέντρι Ζάι, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής, είχε άδεια από τις φυλακές Δομοκού, δεν επέστρεψε στις φυλακές σήμερα, θεωρείται δραπέτης και, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα. Δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, έτσι. Τη Δευτέρα. Ξεκινάμε από τα νέα. Ανακαινίζει ο τεξικονομό κρυμμένες νάρκες. Γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή. Το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Γιώργος Μαζονάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για τον θάνατό του. Λαϊκό προσκύνημα σε εξέλιξη στη Λύκεια. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Τι θα κάνει με συνεργασίες στην εκλογική ΕΙΔΑ και την επόμενη μέρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Το μήνυμα από το Καστελόριζο και τα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συνευλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Από Κεφαλαιοδυτική, ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο, τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ, ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Εκνευρισμό στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο σε παράκρουση ταμείου ΜΟΕ του πλανήτη. Από την Αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου, λαοθάλασσα στην Αγρυπνία για το Μαζονάκι. Τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, τι αλλάζει έως το 2030. Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ, πάνω από 200.000 κόσμου τον αποθέωσαν στο υπερθέαμα με χορηγό επικοινωνία στη Next Step Media. Εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κρυάδα για την ακροδεξιά. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κατάπια τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Γερμανία, επέλαση του... των υπερδεξιών του AfD. Είναι πρώτο κόμμα σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ουκρανία έτοιμη να παραχωρήσει πυράβλους Patriot στο Κίεβο, είναι η κυβέρνηση. Συνεχίζουμε. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τον Καστελόριζο, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Επίσης, 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Κόσμος ηρωής στο αντίο, χιλιάδες πολίτες στην Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρου. Σάλλος από την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου και τη μαρτυρία στο δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει τον πρόεδρο της Ελλάς να δώσει απαντήσεις. Εφημερίδα Εστία. Υβριδικό πόλεμο με παρανόμους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Οι βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διάσχισαν το αρχιπέλαγο στο Σαββατοκύριακο υπό την καθοδήγηση του λεμπόρων. Τεράστιες ευθύνες της Frontex έξαρσης ροών και από τον Εύρο. Προκλητικές παραβιάσεις με ντρόουνς κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Σάλλος με τη δήλωση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Η εφημερίδα των συντακτών. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Πασόκ ΔΕΘ. Μέτρα, στόχοι και μηνύματα. Κωδικός κυβερνησιμότητα. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επέμενε για πρωτιά. Απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Επίθεση σε Τσίπρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το σχέδιο για το 2026. Οι δύο όροι για την ανατροπή τη δεύτερη κάλπη. Σπύρος Χαλβατζής. Κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, συγκίνηση, αποκαλύψεις και ένα ακμάζον εμπόριο ελπίδας. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα News.
Η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Εξενοχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια του ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Σε κλίμα συγκίνηση, η λαϊκή αγρυπνία στο Γιώργο Μαζονά και το μεσημέρι του τελευταίου αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σαουδική Αραβία, στον αέρα το 4% της παγκόσμιας προσφοράς, φόβοι για εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου. Νέα πειρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Το Μανιφέστο, με μια φωτογραφία του Γιάννη Στουρνάρα και μια συνέντευξη, του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Με τα Capital Controls φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία. Το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο κύριος του γκρεμού. Ο κίνδυνος επιδεινώθηκε από την ανεπαρκή πολιτική διαχείριση. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι το θεσμικό κάστρο μου. Το εθνικό στοίχημα είναι πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, οι δημοσκόποι πλέον. Με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.

μίας ακόμα δημοσκόπησης από την εφημερίδα, την εφημερίδα των συντακτών, είναι ο σφιγμός Σεπτεμβρίου της Προράτα, της εταιρείας Προράτα.

Σύμφωνα με τον κύριο Άγγελο Σεργιάτο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της εταιρείας, διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ, η απογοήτευση αποτελεί το κυρίαρχο συνέστημα, με τον καβά να ροκερώνεται από συναισθήματα θυμού και απελπισίας. Καταγράφεται να περιβάλλουν έντονες κοινωνικές δυσαρέσκειες που αγκαλιάζει περίπου τα 2/3 της κοινωνίας, με την οικονομική πίεση και τη θεσμική δυσπιστία να αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες της εξήγησής της. Η ακρίβεια, τονίζει ο κ. Σεργιάδος, παραμένει με μεγάλη διαφορά το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, δεδομένων ότι αναφέρεται από περίπου 8 στους 10, ενώ ακολουθούν τα ζητήματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, τα εργασιακά καθώς και προβλήματα που σχετίζονται με την χώρο της υγείας. Απογοήτευση. Η απογοήτευση φαίνεται ότι είναι το κυρίαρχο συνέστημα, με τον καβά να ολοκληρώνεται από συναισθήματα θυμού και απελπισίας. Παράλληλα, και ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες προσεγγίζουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αποτυπώνει τις επιδράσεις των παραπάνω στην δυνητική εκλογική του συμπεριφορά. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ανάδειξη πιο έντιμων δυνάμεων αποτελούν τα σημαντικότερα κριτήρια τα οποία θα ληφθούν υπόψη, με 33%. Με το 26% να δίνει προτεραιότητα σε ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στον τρόπο λειτουργίας της. Η σταθερότητα και η ασφάλεια, επιλογή που προτιμάται κατά κύριο λόγο από εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθούν με 25%. Ερώτημα. Ποιο πολιτικό αρχηγό πιστεύετε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? 27% Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανένας το 25%, ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας με 16%, ο κύριος Βελόπουλος με 6%, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρία Μαρία Καρισιανού στο 4%, όπως και η κυρία Κωνσταντοπούλου, και από εκεί και κάτω έχουμε Δημήτρη Κουτσούμπα 3%, Γιάννη Βαρουφάκη, Λατινοπούλου, Αφροδίτη, Κασελάκη Στέφανο, Γαβρίλη Σακελαρίδη, Ρένα Δούρου κτλ. Πόσο πιθανό είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά? Πολύ πιθανό 4%, αρκετά πιθανό 5%. Όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω 15%. Το αποκλείει το 74%. Πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία καθαρά στην πρώτη θέση, αλλά με χαμηλότερες πτήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρόθεση ψήφου στο 25,5%. Η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράδοξη, στο 16,5%. ΠΑΣΟΚ 9%. Ελληνική Λύση 8%. ΚΚΕ 6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καρισιάνου στο 4,5%. Φωνή Λογικής 4%. Η Πλεύση Ελευθερία στο 3,5% και το Μέρα 25% στο 3%. Επαναλαμβάνω, είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας ΠΡΟΡΑΤΑ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Θα έχουμε νέες δημοσκοπήσεις τις επόμενες ημέρες που θα καταγράψουν, που θα συμπεριλάβουν, έχουν συμπεριλάβει ως γεγονότα όλες τις παρουσίες όλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε εδώ θα είμαστε να τα σχολιάζουμε και να τα λέμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Παρέα μαζί σας εδώ ήταν ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές και ο Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Να υποδεχτείτε τα παιδάκια σας το μεσημέρι από το σχολείο που ξεκινάνε σήμερα με μια αγκαλιά και ένα χαμόγελο, που ξεκίνησαν σήμερα την εκπαιδευτική διαδικασία. Καλή σχολική χρονιά για όλους και άλλη μια φορά. Και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, σε Σταυρούλα και το Σταύρο. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια χαρά.

0: 92,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη ιατρείου στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι, συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οικία, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τονίσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχίδες ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά, δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τρίμελες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούς. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε στα 108,3 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι και νηστεία μεγάλη σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, να είναι καλά. Χρόνια πολλά, όμορφα, ευχόμαστε σε όλους που έχουν την τιμητική τους σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάει το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ταυτότητα της εκπομπής βεβαίως, Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο από την ΕΡΤ Λάρισας, Δημήτρης Τσολάκης, πολύτιμος συνεργάτης, πάντα θα το λέω, καθώς και ο τεχνικός μας στο Βόλο, και η Κατερίνα Παπακοσταντίνου, η οποία επιλέγει τα μουσικά κομμάτια που θα συνοδεύσουν την εκπομπή μας.

Εντάξει, οι εικόνες που έρχονται από τον Πειραιά είναι συγκλονιστικές, συγκινητικές. Τον κόσμο που προσέρχεται για να πει το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Ο οποίος με το θάνατό του δυστυχώς ήρθε να αναδείξει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο μια τεράστια πληγή, η οποία βεβαίως του στήχησε και την ίδια του τη ζωή, έτσι. Και τους μεγάλους κινδύνους που υπάρχουν με τη λειτουργία τέτοιων ιατρείων. Τύπου ιατρείων, να το πω, ξέρω κι εγώ. Αντίστακτων και απατεώνων που πουλάνε ελπίδα, βασίζονται, δεν ξέρω, ευκολόπιστοι γινόμαστε καμιά φορά στις υποσχέσεις που αφορούν την υγεία μας, την ευεξία μας, τα νιάτα που θέλουμε να γυρίσουν πίσω και όλα αυτά. Είναι ένα κομμάτι το τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως το παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με ένα σφίξιμο στην καρδιά. Είναι τώρα δουλειά της αστυνομίας, της δικαιοσύνης στην συνέχεια για το τι ακριβώς έγινε. Έτσι, εκτός από ένα κομμάτι στη μνήμη μας, στην καρδιά μας, στις αναμνήσεις μας που θα αφιερώσουμε στον Γιώργο Μαζωνάκη, να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται με αυτά τα κέντρα που λειτουργούν, τις υποτιθέμενες κλινικές.

Λοιπόν, πολύ σύντομα βεβαίως το Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε, είχαμε πολιτική επικαιρότητα, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και το μήνυμα το οποίο έστειλε, δεν απειλούμε κανέναν αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Η Ελλάδα επιλέγει το διάλογο αλλά είναι έτοιμη να προασπίσει την εθνική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βεβαίως η παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, η ομιλία του το Σάββατο και η συνέντευξη τύπου. Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία ή συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Άσκησε σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό και για τα εθνικά θέματα, χαρακτηρίζοντας επικοινωνιακό κατασκεύασμα τα ήρεμα νερά. Επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί σήμερα να καλύψει το κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης που ο ίδιος δημιούργησε. Παρουσίασε το πρόγραμμά του, τεκμηριωμένο το οικονομικό, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο απόλυτα, όπως είπε.

0: Λοιπόν, στη Λάρισα μας έρχεται ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θα μας έρθει την Τετάρτη. Τετάρτη λοιπόν στις 12 το μεσημέρι θα επισκεφθεί την 5η υγειονομική περιφέρεια. Θα επισκεφθεί το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Γόνων και θα εγκαινιάσει και το νέο ΤΕΠ, το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου. Αργότερα αναμένεται να επισκεφθεί την παιδιατρική κλινική, ενώ θα επισκεφθεί και το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Τυρνάβου. Και νομίζω την Πέμπτη θα βρίσκεται στο Βόλο, θα μας πει η Ελένη Ραυτοπούλου, σε λίγο. Ή μάλλον γιατί σε λίγο, τώρα να καλέσουμε την Ελένη μας. Ελένη Ραυτοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Να ευχηθώ επίσης χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες σήμερα. Πολύ σωστά τα λες, την Πέμπτη τουλάχιστον. Αυτό έχει γίνει γνωστό, mm-hmm. ακόμη επίσημη πρόσκληση δεν έχει στάλει, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμά του την Τετάρτη στη Λάρισα, ταιριάζουν, κουμπώνουν δύο γεγονότα, ότι την Πέμπτη δηλαδή θα εγκαινιάσει το τμήμα, το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στο νοσοκομείο του Βόλου ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, όπως είπες, το θέμα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη απασχολεί, θα συνεχίσει να απασχολεί και απασχολεί αυτό καθ' αυτό σαν γεγονός. Απασχολούν όμως και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το γεγονός και είναι αυτό που διερευνά πλέον η δικαιοσύνη. Και είναι ένα θέμα νομίζω που θα το δούμε κι εμείς από μία πτυχή του το ζήτημα στην πορεία της εκπομπής, δηλαδή τι γίνεται με αυτούς που υπόσχονται πολλά και δυστυχώς είναι και πολλοί αυτοί που πείθονται. Έτσι. Από τις υποσχέσεις mm-hmm. αυτές. Λοιπόν, να πω για ένα θέμα που απασχολεί την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο τις τελευταίες μέρες στη Μαγνησία. Είναι ένα σχολείο, το 14ο Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο δεν έγινε αγιασμός την προηγούμενη Παρασκευή. Έγιναν κινητοποίησεις γιατί γονείς και εκπαιδευτικοί και μαθητές διαμαρτύρονται για συγχωνεύσεις τμήματων. Συγκεκριμένα από 12 τα τμήματα γίνονται σε 10, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, όπως λένε οι γονείς, υπεράριθμα τμήματα, πολυπληθή θα έλεγα τμήματα των 25 μαθητών το καθένα, και οι κινητοποίησεις αυτές συνεχίζονται και σήμερα. Το είχαν προαναγγείλει εξάλλου οι γονείς ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι να πάρθει πίσω η σχετική απόφαση. Σήμερα λοιπόν επίσης δεν κάνουν πρώτη μέρα τα παιδιά. Υπάρχει αποχή στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου mm-hmm. Και οι αγώνες συνεχίζονται, λένε οι γονείς. Στις 8 η ώρα συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του σχολείου, 12 η ώρα έχει προγραμματιστεί νέα παράσταση διαμαρτυρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας και θα ζητήσουν ενημέρωση τι έχει γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο γύρω από το θέμα τους. Mm-hmm. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, αναθέτουν την υπόθεση σε νομικό σύμβουλο για την εξονυχιστική εξέταση κάθε νόμιμου και ένδικου μέσου με σκοπό την ακύρωση της απόφασης συγχώνευσης, και επίσης καλούν οι γονείς, ο Σύλλογος, άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο στις σχολικές αίθουσες ώστε να εξεταστεί η τήρηση κανόνων πυρασφάλειας και η εν γέννη καταλληλότητα των χώρων δεδομένου του αυξημένου αριθμού μαθητών που προκύπτει από την συγχώνευση. Και άλλα είναι βέβαια τα αιτήματα που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, το παρακολουθούμε αυτό το θέμα, αν μη τι άλλο. Δεν ξεκίνησε για το συγκεκριμένο σχολείο καλά η χρονιά αυτή. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, και αναφέρομαι στην καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονη στον Αλμυρό. Ο 41χρονος που κατηγορείται θα οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθεί. Είναι συγγενικό, στενό συγγενικό πρόσωπο του πατέρα της 9χρονης. Το περιστατικό που καταγγέλθηκε φέρεται να έγινε σε περιοχή της επαρχίας του Αλμυρού. Ο 41χρονος, ο οποίος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία εν πάση περιπτώσει, αρνείται πάντως το γεγονός ότι έγινε κάτι με την 9χρονη, την οποία οι γονείς της του είχαν εμπιστευτεί για λίγο χρονικό διάστημα προκειμένου να διεκπεραιώσουν κάποιες δουλειές τους στον Βόλο. Πάντως, από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στο κορίτσι στην Λάρισα, πρέπει να πούμε ότι δεν προκύπτει σεξουαλική επαφή, έτσι, σε καμία περίπτωση. Να δούμε και το γεγονός αυτό. Αυτά τα λέω ως ζητήματα συνεχόμενα, δηλαδή που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα έχουμε τις εξελίξεις γύρω από αυτές τις δύο υποθέσεις. Λοιπόν,
0: Τέμπη έχουμε βεβαίως, δίκη Τεμπών, Ελένη, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων να συνεχίζονται και το δικαστήριο να πρέπει να αποφανθεί σήμερα στο αίτημα που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη, του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σε διέκοψα. Έλα, πες μου.
1: Όχι. Στα θέματα που θα μας απασχολήσουν ήθελα να αναφερθώ. Το Μουσικό Σχολείο του Βόλου είναι ένα από τα λίγα, πολύ λίγα δημόσια σχολεία της χώρας, ναι, που επελέγησαν για να υλοποιηθεί σε αυτό για πρώτη χρονιά φέτος το πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση διεθνούς απολυτηρίου, κυρίως για μαθητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά το τέλος του λυκείου στο εξωτερικό. Λοιπόν, νομίζω ήταν 13 αρχικά τα σχολεία σε όλη τη χώρα.
0: Μπράβο,
1: νομίζω είναι πολύ λιγότερα πλέον. Mm-hmm. Είναι πολύ λιγότερα, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, αλλά θα μιλήσουμε και με τον Διευθυντή του Σχολείου, τον κύριο Μανδράκη, και με τον Υποδιευθυντή, ο οποίος είναι και ο συντονιστής του προγράμματος, ο κύριος Παυλίδης, για το θέμα αυτό. Θα δούμε και τι σημαίνει για το σχολείο και τι προϋποθέσεις πληρούνται για να αναλάβει το σχολείο αυτό το πρόγραμμα, αλλά θα δούμε και πρακτικά ζητήματα που αφορούν τους μαθητές που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρακτικά ζητήματα, γιατί μιλάμε και για ένα σχολείο που έτσι και αλλιώς είναι ιδιαίτερο σχολείο, με την έννοια ότι είναι ένα απαιτητικό σχολείο, γιατί διδάσκονται και μουσικά, ναι, μουσικά όργανα σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, πώς θα παντρευτούν όλα αυτά, έχει ενδιαφέρον.
0: Σίγουρα.
1: Να το συζητήσουμε. Και επίσης λίγο θα δούμε τι γίνεται εκεί στη θαλάσσια περιοχή του Αχιλλείου. Υπήρξε την προηγούμενη, πριν από ένα δεκαήμερο περίπου, μία καταγγελία ότι υπάρχει ρύπανση, η οποία διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την τοπική κοινότητα εκεί της περιοχής. Ναι. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αχιλλείου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιαβριά, να δούμε πώς έχει κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ελένη μου, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα της εκπομπής και
1: Συγγνώμη, διακόπτω. Έλα. Αλλά παρέλειψα. Παναγιώτη Σωτήρης.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα και μετά να ανοίξουμε έτσι την ατζέντα των καλεσμένων με τους οποίους θα δούμε αναλυτικά τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Έχουμε τώρα λίγο μια μικρή ανατροπή στην σειρά των θεμάτων τα οποία θα σας παρουσιάσουμε. Λοιπόν, εντάξει, το προσπερνάμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την δίκη των Τεμπών. Έχουμε, ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι από την περασμένη εβδομάδα έχουμε μπει στην ουσία της υπόθεσης με τις καταθέσεις συγγενών, γονιών, θυμάτων, αδελφών. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Άρη τον Ψυχά να δούμε τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Άρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλημέρα και στους ακροατές. 21η δικάσιμο σήμερα για την δίκη των Τεμπών. Μόνο δύο κατηγορούμενοι παρόντες. Να πούμε ότι είμαστε, όπως πολύ σωστά περιέγραψες, έχουμε πει στην αποδεκτική διαδικασία. Καταθέτουν πρώτοι οι συγγενείς των θυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό προηγούνται δικηγόροι οι οποίοι είναι συγγενείς θυμάτων ή επιβάτες και οι οποίοι παρήσανται στη δίκη, γιατί οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθούν τις καταθέσεις άλλων μαρτύρων. Ο καθένας καταθέτει ξεχωριστά. Μόλις καταθέτει, μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί τη δίκη. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είχαμε την περασμένη εβδομάδα την κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου. Ναι. Και σήμερα ξεκίνησε την κατάθεσή της η κυρία Αγγελική Γεωργάκη, 26χρονη τότε δικηγόρος, η οποία επέβαινε στο βαγόνι 5, ήταν επιβάτης του μοιραίας αμαξοστοιχίας, στη θέση 101. Ναι. Μίλησε για το δρομολόγιο, για τη μοιραία νύχτα. Υπήρξαν πάρα πολλές καθυστερήσεις σε διάφορους σταθμούς και με μια μεγάλη καθυστέρηση στο σταθμό του Παλαιοφάρσαλου. Και κάποιος τους ενημέρωσε κατά τη διάρκεια της στάσης του Παλαιοφάρσαλο ότι υπήρχε άλλος σειρμός μπροστά και γι' αυτό ότι υπήρχε καθυστέρηση και ότι θα φτάνουν στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 12.30 τη νύχτα. Απάντησε σε μια κρίσιμη ερώτηση της Προέδρου αν ανάμεσα στη Λάρισα και στο σημείο που έγινε το δυστύχημα έγινε κάποια στάση, γιατί θα θυμάστε μαρτυρίες και πληροφορίες ότι έγινε μια στάση έξω από τη Λάρισα, αφού είχε περάσει ο σταθμός της Λάρισας και υπάρχει ένα κενό 11 λεπτών στις συνομιλίες. Η μάρτυρας είπε όχι, λέει, δεν έγινε καμία. Απάντησε όχι, αρνητικά, ότι δεν έγινε κάποια στάση ανάμεσα στη Λάρισα και μέχρι τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα. Ναι. Μετά περιέγραψε έτσι με συγκλονιστικό τρόπο τις στιγμές του δυστυχήματος. Ακούστηκε ένας εγκοφαντικός θόρυβος, χτύπησε το κεφάλι της εκείνη τη στιγμή, την ώρα της σύγκρουσης. Είδα όλο το τρένο πεσμένο, τα φώτα ήταν κλειστά. Ήμουν αρκετά ζαλισμένη. Η σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό ήταν υπήρχε εκτροχιασμός. Σηκώθηκα και πήγα από το διάδρομο για να δω τι συμβαίνει, τι γίνεται. Δεν είδα κάτι από το παράθυρο. Μια κοπέλα άρχισε να φωνάζει φωτιά-φωτιά στον διάδρομο. Ήταν όλα μαύρα. Υπήρχε φωτιά. Επικρατούσε πανικός μέσα στο τρένο. Η πρώτη της αντίδραση ήταν να τηλεφωνήσει στη μητέρα της, να την ενημερώσει για το τι συμβαίνει, ότι είναι κλεισμένη μέσα στο τρένο και ότι δεν μπορούσαν οι επιβάτες να βγουν, και της ζήτησε να καλέσει την πυροσβεστική για να κινητοποιηθεί. Περιέγραψε τη συνέχεια την προσπάθειά της να απομακρυνθεί από το σημείο. Συνεχίζεται η κατάθεση της δικηγόρου Αγγελικής Γεωργάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να παραστεί στην κηδεία. Έχουμε μια εκκρεμότητα μήνα από την άλλη, από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει να κάνει με τα αιτήματα δικηγόρων συγγενών των θυμάτων, συγκεκριμένων δικηγόρων, οι οποίοι ζητούν να υπάρξει απόφαση από το δικαστήριο προκειμένου να ερευνηθεί το τηλέφωνο του σταθμάρχη. Και δεν μιλάμε τώρα να διευκρινίσουμε, δεν αναφερόμαστε στο απόρριτο των επικοινωνιών, έχουν καταγραφεί όλα αυτά. Ζητούν έλεγχο της συσκευής. Τι μπορεί να υπάρχει μέσα στη συσκευή και στην κάρτα SIM. Αυτό είναι το αίτημα. Θα περιμένουμε την τοποθέτηση της εισαγγελέως επί του αιτήματος και την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε συνεδρίαση και αύριο, Τρίτη. Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη συνεδρίαση δεν θα πραγματοποιηθεί για περιφερειακούς λόγους, όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Πρόεδρος, και θα γίνει αυτή η δικάσιμος, η οποία δεν ήταν προγραμματισμένη για σήμερα θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα που αρχικά είχαν προγραμματιστεί δύο συνεδριάσεις, δύο δικάσιμες, θα γίνουν τρεις. Και συνεχίζεται η δίκη και έχουμε μπει βεβαίως, όπως πολύ σωστά περιέγραψε στην αρχή, στο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα των καταθέσεων των μαρτυριών των συγκερών των θυμάτων. Να επαναλάβουμε για τους αγροατές μας τη σειρά: συγγενείς θυμάτων, επιβάτες αμαξοστοιχίας που έχουν συγγενείς θυμάτων, τραυματίες που έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, υπεράσπιση της υποστήριξης κατηγορίας. Ακολουθούν απλοί επιβάτες που δεν είχαν τραυματιστεί και δεν έχουν δηλώσει υποστήριξης κατηγορίας και μετά θα ακολουθήσουν οι μάρτυρες, όλοι αυτοί οι μάρτυρες είναι του κατηγορητήριου, έτσι, θα ακολουθήσουν οι μάρτυρες από τις αρχές ασφαλείας, από τα σώματα ασφαλείας που βρέθηκαν στο πεδίο τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, πυροσβέστες, αστυνομική διασώστες κτλ. Αυτή είναι η σειρά εξέτασης των μαρτύρων, η διαδικασία συνεχίζεται.
0: Άρη, οτιδήποτε προκύψει επικοινωνούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Μάθαμε, και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Μάθαμε έτσι με τον πλέον τραγικό τρόπο τι είναι πλασμαφαίρεση. Μάθαμε όλοι μάλλον, γιατί νομίζω ότι κάποιοι το ξέραν νωρίτερα ή ίσως δεν το ξέραν τόσο καλά το τι σημαίνει πλασμαφαίρεση και δέχονται να γίνουν πειραματόζωα στα χέρια κάποιων επιτηδίων. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα τι...
1: Μα όπου θέλετε να το πιάσουμε πρώτα απ' όλα, γιατί αυτή η κλινική έκανε διάφορα στραβά πράγματα, έτσι. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, πρώτα από τον τίτλο. Αν θυμάστε, λεγόταν Stem Cell Clinic, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η κλινική των Stem Cells. Λοιπόν, τα Stem Cells, τα οποία από ό,τι κατάλαβα χρησιμοποιούν εκεί, δεν έχουν καμία, μα καμία δυνατότητα να κάνουν τίποτα άλλο εκτός από αίμα. Mm-hmm. Αλλά έχει αναπτυχθεί μια παραφιλολογία ότι αυτά τα κύτταρα, τα οποία μπορεί να τα πάρει δηλαδή από μια φλέβα, μπορούν να αναγεννούν ιστούς, άλλους, όχι του αίματος. Άρα από εκεί ξεκινάει το πρώτο λάθος, το πρώτο ψέμα, η πρώτη ανακρίβεια. Ξεκινήσουμε από εκεί. Το δεύτερο είναι αυτά που διαφημίζουν σχετικά με την πλασμαφαίρεση. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αν κοιτάξετε δηλαδή πού προσφέρεται πλασμαφαίρεση στην Ευρώπη, θα δείτε ένα σκασμό κλινικές, δηλαδή και στην. Πώς τη λένε, και στην Ελβετία και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο και είναι τελείως ψευδές, έτσι, γιατί η πλασμαφαίρεση σαν διαδικασία χρησιμοποιείται μόνο από αιματολόγους, νευρολόγους και νεφρολόγους για συγκεκριμένα νοσήματα. Είναι δηλαδή καθαρά θεραπευτική.
0: Δεν κύριε καθηγητά, καμία... αφού λέτε ότι υπάρχουν τόσες κλινικές στην Ευρώπη, ξέρω εγώ κτλ. Συγγνώμη, τελικά κάνουν πλασμαφαίρεση ή κάνουν κάτι άλλο?
1: Πάμε, ωραία. Σωστό το ερώτημα. Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση, η κανονική, αυτή που ξέρουμε στα νοσοκομεία, έτσι, είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, 1,5 με 3 ώρες, ανάλογα με τον όγκο που αλλάζουμε. Mm-hmm. Θέλει συγκεκριμένο εξειδικευμένο προσωπικό, είναι αυστηρά νοσοκομιακή. Το προσωπικό δηλαδή που κάνει το χειρισμό μπορεί να είναι γιατροί, νοσηλευτές εξειδικευμένοι και τεχνολόγοι εξειδικευμένοι. Και αλλάζουμε το πλάσμα, δηλαδή βγάζουμε μεγάλο κομμάτι του όγκου με ό,τι παθολογικό έχει μέσα και κάνουμε υποκατάσταση είτε πάλι με πλάσμα είτε με λευκοκομματούχα υγρά. Εγώ δεν γνωρίζω, κανένας δηλαδή από εμάς που μιλάμε τώρα, δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά κάνουν λευκαφαίρεση στο συγκεκριμένο χώρο με το μηχάνημα που είχαν ή κάνανε κάτι άλλο. Ναι. Οπότε αυτό μόνο μέσα από τη διαδικασία την δικαστική θα μπορέσει να αποκαλυφθεί.
0: Mm-hmm. Η πλασμαφαίρεση εκτός εξειδικευμένου ιατρικού περιβάλλοντος και κατάλληλων και κατάλληλων συνθήκων είναι απαγορευτική?
1: Ναι, είναι απαγορευτική. Τα μηχανήματα δηλαδή αυτά έχουν τις συγκεκριμένες τους πιστοποιήσεις που είναι καθαρά τεχνικές και έχουν και μια οδηγία ότι αυτό το πράγμα γίνεται μόνο μέσα σε νοσοκομειακούς χώρους με συγκεκριμένη εποπτεία γιατρού και επίσης με κάποια τεκμηρίωση από την πλευρά του γιατρού, ο οποίος θα την υλοποιήσει και θα βάλει τον άλλο στο μηχάνημα, ότι μπορεί να το φέρει εις πέρας. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση αιμοδυναμική σταθερή, ότι έχει καλούς ηλεκτρολίτες, ό,τι. Και θέλει διαρκή εποπτεία. Δεν γίνεται δηλαδή σε ένα δωμάτιο. Έχει παρενέργειες οι οποίες, όπως στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζονάκη, έχουν τραγικά αποτελέσματα.
0: Τραγικά. Μπορούν να... Το θέμα τώρα, έχουμε το θάνατο ενός δημοφιλού αγαπητού προσώπου. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα τις τελευταίες ώρες που θα γίνει η κηδεία του κόσμου στον αγάπησε. Αλλά εδώ με το θάνατο αυτό τον τρόπο αναδείχθηκε μια μεγάλη πληγή. Κύριε καθηγητά, βλέπετε τι γίνεται στα site, τα διάφορα, το ίντερνετ κτλ. Πατάς και βρίσκεις διάφορα, θεραπεία αναζωογόνησης, ο τάδε, ξέρω εγώ κτλ. Διάβαζα για αυτούς εδώ τους συγκεκριμένους ότι ήθελαν να πάρουν το μηχάνημα, λέει, να το πάνε στα νησιά το καλοκαίρι για να έχουν και περισσότερη κίνηση, celebrities κτλ. Όλα έτσι κυκλοφορούν. Δεν υπάρχει. Πώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτό το μηχάνημα εκεί?
1: Εντάξει, εγώ ξέρω γνωστή μου η οποία γέννησε στις Μπαχάμες για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει άπειρη ματαιοδοξία εκεί έξω, έτσι, και υπάρχουν και άπειροι ισχυρισμοί, ας πούμε, από την πλευρά των διαφόρων, την αποκέντρο, Ινστιτούτων, ότι μπορούν να προσφέρουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Στην ιατρική έχουμε μάθει να μιλάμε πάντα με μελέτες, με κλινικές μελέτες, δηλαδή που ξέρουμε τι θα γίνει σε κάποιους αν πάρουν ένα φάρμακο και σε άλλους που δεν θα πάρουν. Και αυτό το πράγμα είναι μετρήσιμο, είτε σε επιβίωση, είτε σε κάποια άλλα βιοχημικά που μετράμε, είτε σε κάτι. Εδώ δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι. Δηλαδή εδώ επαφίεσαι, ας πούμε, στην ευεξία που μπορεί να σου πει ένας ασθενής. Παρ' όλα αυτά, σας λέω ειλικρινά ότι κλινικές μελέτες οι οποίες να τεκμηριώνουν ότι κάποιοι οι οποίοι έκαναν σε σχέση με αυτούς που δεν έκαναν κάποιες θεραπείες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αν υπήρχαν όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, θα έπρεπε να τα είχαν, πώς να σας το πω, μπροστά και να πούνε ότι με βάση αυτά και αυτά τα αποτελέσματα, με βάση αυτές και αυτές τις δημοσιεύσεις, έχουμε τεκμηριωμένη βελτίωση αυτών των πραγμάτων. Εκεί να τους πιστέψω. Εκεί να τους πιστέψω. Αλλά τώρα το να κάνει ο καθένας έναν ισχυρισμό ότι θα μπει, θα σου καθαρίσω το αίμα, θα αισθανθείς καλύτερα κτλ. Αυτό εντάξει είναι καθαρά φιλολογία και άτοπος ισχυρισμός. Το άλλο επίσης που θέλω να ξέρετε είναι ότι σε πολλούς χώρους celebrities έχει περάσει αυτή η δοξασία ότι αν κάνεις την πλασμαφέρεση αυτή θα αισθάνεσαι καλύτερα. Είναι και τα κόστη μεγάλα, ξέρετε τώρα το να λέει ο άλλος έχει ένα κόστος 5.000 ευρώ. Μπαίνει και το παράγον του μάρκετινγκ μέσα, ότι για να είναι τόσο ακριβό.
0: Α, βέβαια, θα είναι και. Ναι,
1: κάτι
0: βέβαια,
1: καλό,
0: φυσικά,
1: ας πούμε. Ναι,
0: φυσικά.
1: Όπου αν ζητάνε 5.000 τώρα για τον τίποτα, ας πούμε. Είναι πολλά στη μέση. Τώρα, η ουσία είναι ότι πρέπει να κάνει πολιτεία εδώ πέρα. Έτσι, η πολιτεία έχει ένα όργανο το οποίο δίνει τα OK, τις αδειοδοτήσεις, τέλος πάντων. Αυτός είναι η κατατόπους ιατρική σύλλογη. Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν είναι αστυνομικά όργανα. Δηλαδή, τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας δεν μπορεί να πάει να ελέγξει 13.000 ιατρία. Μπορεί να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και από ό,τι ξέρω κάνει. Αλλά ξέρετε, ένα μηχάνημα τέτοιο θα το κλείσει ο άλλος μέσα.
0: Αυτό θέλω να πω. Και πέστε ότι πηγαίνει και στα 13.000. Θα πάει μία μέρα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τις επόμενες τι γίνεται. Πού μπορεί να είναι κρυμμένο
1: αυτό. Δηλαδή, ένα μηχάνημα που είναι, ξέρω εγώ, σαν μια τηλεόραση, ας πούμε, και μπορεί να την μεταφέρει με ένα τροχύλατο κάπου δεξιά και αριστερά, πού να το ψάξει ο άλλος. Και δεν έχει δηλαδή, δεν είναι αστυνομία να μπει μέσα με ένα ένταλμα, τέλος πάντων, να μπει και να ψάχνει, ας πούμε. Δηλαδή είναι πιο, έχει νομικά θέματα το πρόβλημα του ελέγχου. Ο άλλος οργανισμός, ο κρατικός, ο οποίος μπορεί να ενημερώνει, αλλά δεν μπορεί να ελέγχει ένα-ένα, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου. Ο ΕΟΦ έχει την δυνατότητα, έχει την τεχνογνωσία από το επιστημονικό προσωπικό που έχει μέσα να ενημερώνει για αυτού του τύπου τη θεραπεία. Δηλαδή, κατά πόσο έχουν βάση, κατά πόσο είναι απλά ισχυρισμένοι κτλ. Και έχει κατά καιρού, δηλαδή, όποιο πραγματικά ενδιαφέρεται να μάθει, μπορεί μέσα από τα νέα και τι ανακοινώσει του ΕΟΦ να μάθει πράγματα, ας πούμε, για την αξία τέτοιων ισχυρισμών. Όπω και μέσα, ας πούμε, από τι επιστημονικέ εταιρείε. Αλλά αν απλά αναζητήσει στο διαδίκτυο σε μη θεσμικά κατοχυρωμένου providers περιεχομένου να αναζητήσεις, φυσικά θα βρει. Αυτό, ας πούμε, ο οποίος ενδιαφέρεται να προωθήσει, μπορεί να γράψει εκεί ό,τι θέλει. Παθέτει στον καθένα από εμάς, ας πούμε, το προσωπικό του αίσθημα ευθύνης, ας πούμε, για το που θα αναζητήσει την αλήθεια για κάτι που πάει να κάνει.
0: Πάντως, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι, λοιπόν, λέτε, αυτοί οι οργανισμοί. Από εκεί και πέρα πρέπει ο καθένας μας να έχει τα μάτια του, τα αυτιά του ανοιχτά, να βάζει το μυαλό του να δουλέψει.
1: Εννοείται.
0: Αλλά ξέρετε, αυτές, δεν ξέρω πώς θα τις χαρακτηρίσω, οι lifestyle αυτές επεμβάσεις.
1: Κατά τη συμβατικό, είναι lifestyle ιατρική. Υπάρχει μια καινούρια, λοιπόν, ειδικότητα στην ιατρική, όχι ειδικότητα, ένα trend, ας πούμε, ένα ρεύμα προς αυτή την lifestyle medicine. Δηλαδή
0: θέλουμε να κερδίσουμε την ευεξία, την νεότητα, να νικήσουμε το χρόνο, δεν ξέρω. Και παίρνει και κερδίζει έδαφος και ακόμη περισσότερο.
1: Κερδίζει, εντάξει, ευεξία κερδίζει. Αλλά πρακτικά, αν το πάμε σε επίπεδο μετρήσιμο, ας πούμε, θα σας πω, μάλλον εγώ, η κυρία Μαυραγάκη Μαυρογιάννη, ότι το μετρήσιμο είναι να έχεις μια καλή διατροφή, να έχεις μια καλή ζωή, να έχεις δραστηριότητα στη γυμναστική. Η κυρία Μαυραγάκη Μαυρογιάννη, ότι το μετρήσιμο είναι να έχεις μια καλή διατροφή, να έχεις μια καλή ζωή, να έχεις δραστηριότητα στη γυμναστική.

0: Άρα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε οτιδήποτε
1: πάρα πολύ.
0: Ακούμε,
1: πάρα πολύ.
0: Βλέπω.
1: Δηλαδή, να σας πω κύριε Μαυρογιάννη, είδατε ότι γράφουν, ότι γράφουν για σαμανική ιατρική. Δηλαδή, εσείς θα πηγαίνατε στο σαμάνο, ας πούμε, το μάγο της φυλής, να μασίσει τίποτα φύλλα και να σας πει, ας πούμε, τι συμβαίνει με εσάς και τι πρέπει να τρώτε, να μην τρώτε, τι να κάνετε και να μην κάνετε.
0: Ξέρετε, δεν θέλω τώρα να πω εγώ, ας πούμε, ότι μπα, έχω περισσότερο μυαλό, δεν θα το έκανα. Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά καμιά φορά στο κυνήγι ακόμα και της ματαιοδοξίας, δεν ξέρω, γινόμαστε έρμεα μερικές φορές των επιταγών της κοινωνίας, του σύγχρονου τρόπου ζωής. Δεν ξέρω ειλικρινά. Νομίζω ότι εύκολα μπορεί κάποιος να,
1: να
0: πέσει σε μια παγίδα.
1: Ναι, και να χάσει την κριτική του σκέψη.
0: Ναι.
1: Ξαρτάται τι αντοχές έχει και τι άμυνες έχει.
0: Ναι, σίγουρα. Και έπειτα, να σας πω και κάτι, ή βλέπετε τι γίνεται με όλες αυτές, δεν ξέρουμε ειλικρινά πού, ποιον, τι να πιστέψουμε, εκτός από την ευεξία και τα λοιπά, με αυτές τις διάφορες θεραπείες για να νικήσουμε το χρόνο, τις αισθητικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Άλλο από εκεί, ναι, μεγάλο,
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι, αυτό μεγάλο θέμα, εντάξει. Οπότε να τα διαχωρίσουμε. Το ένα πράγμα, ας πούμε, είναι η κανονική ιατρική που αφορά θεραπείες και το άλλο είναι η καλοπιστική, ας μην την πω ιατρική. Ναι. Είναι όλο αυτό το καλοπιστικό, ας πούμε, το οποίο αυτό θέλω να πω για το, ας πούμε, για το cosmetic business, πόσο τεράστιο είναι, ειδικά στο δικό σας στο χώρο, ας πούμε, του γυναικείου πληθυσμού. Έχει ακουμπήσει τώρα τα γενικότερα τέτοια της κοινωνίας. Υπάρχει και ένα trend, νομίζω θα το έχετε διαπιστώσει και εσείς, ας πούμε, δηλαδή ότι πλέον ξεφυτρώνουν πάρα πολύ τα γυμναστήρια, έτσι δεν είναι. Έχει αλλάξει, δηλαδή πλέον ο νεότερος κόσμος αναζητά τέτοιου τύπου προσεγγίσεις. Για μένα είναι καλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το να σηκωθείς από το καναπέ σου, να κάνεις τη γυμναστική σου, να το εντάξεις μέσα στο στυλ της ζωής σου κτλ. Είναι εξαιρετικό. Ναι. Το θέμα είναι να μην φτάσεις, ας πούμε, να πεις ότι ξέρεις κάτι, μετά θα κάνω και μία πλασμαφαίρεση για να φύγουν τοξίνες από πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Και στο δύο ειλικρινά δεν φεύγει καμία τοξίνη. Μιλάμε για βαριά κοροϊδία.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ακριβώς στις 11 συνδόμαστε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε εκεί γύρω στις 11 και 5 και πάλι μαζί σας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία στην παλιά του γειτονιάκι όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, η οποία αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Ed News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλά και τη συγκρίνει με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο. Brent αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τη συγκρούση στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Ο καιρός. Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες, Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Τραυτοπούλου. Έλα, Ελένη μου.
1: Έτσι, δώσαμε στην αρχή μια ιδέα για το θέμα που θα ακολουθήσει και αφορά στο Διεθνές Απολυτήριο. Λίγα σχολεία, δημόσια σχολεία της χώρας μας είναι αυτά που για πρώτη φορά φέτος θα δώσουν τη δυνατότητα σε μαθητές τους να αποκτήσουν διεθνές απολυτήριο και να διεκδικήσουν μια θέση εισαγωγής τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ένα από αυτά τα λίγα σχολεία πραγματικά είναι το Μουσικό Σχολείο Βόλου. Γι' αυτό θα συζητήσουμε λοιπόν. Έχουμε κοντά μας τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Παναγιώτη Μανδράκη, αλλά και τον υποδιευθυντή, τον κύριο Ευάγγελο Παυλίδη, ο οποίος είναι και ο συντονιστής του προγράμματος που θα υλοποιηθεί στο σχολείο. Καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα να ευχηθώ και καλή σχολική χρονιά.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μανδράκη, την κουβέντα μας. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ λίγα τα σχολεία που μπήκαν σε αυτό το πρόγραμμα. Πόσα είναι, απέφυγα να πω τον ακριβή αριθμό, γιατί νομίζω είναι λιγότερα από ό,τι αρχικά είχαν ανακοινωθεί, έτσι κύριε Μανδράκη?
2: Ναι, η αρχική πρόβλεψη ήταν 15, έμειναν 8 που πιστοποιήθηκαν, 8 σχολεία. Εξ αυτών ήταν 4 μουσικά και έμειναν 2, εκ των οποίων το ένα το Μουσικό Βόλου.
1: Μάλιστα. Οπότε είναι κάτι σημαντικό αυτό για το σχολείο σας, έτσι. Τι σημαίνει για το σχολείο αυτή η επιλογή και γιατί θεωρείτε σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα στη δημόσια εκπαίδευση?
2: Η ένταξη του Διεθνούς Απολυτηρίου στη δημόσια εκπαίδευση αποτελεί μια τομή, θεωρούμε. Για να το θέσω πιο απλά, ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο για τους μαθητές μας. Καθώς το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει την υψηλού επίπεδου δημόσια παιδεία με τα πλέον σύγχρονα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα ολιστικό πρόγραμμα σπουδών που προετοιμάζει τα παιδιά μας όχι απλώς για να πετύχουν σε παγκόσμια πανεπιστήμια παγκοσμίου κύρους, αλλά για να εξελιχθούν σε ανθρώπους σκεπτόμενους και ολοκληρωμένους πολίτες. Είμαστε περήφανοι που το Μουσικό Σχολείο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εθνικής πρωτοβουλίας.
1: Mm-hmm. Είναι έτοιμο το σχολείο να υποδεχθεί το πρόγραμμα αυτό? Εννοώ από πλευράς υποδομών, κατάλληλων, εκπαιδευτικών, εξοπλισμού. Χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο?
2: Για τώρα είναι έτοιμο, καθώς είναι λίγοι οι μαθητές, καθώς όμως θα αυξάνονται, του χρόνου θα είναι διπλάσιοι. Τα θέματα χώρου αντιμετωπίζουμε. Για τη χρονιά ετούτη φτιάξαμε κάποιες, προσθέσαμε κάποιες αίθουσες, οπότε είμαστε έτοιμοι.
1: Σε ποιους μαθητές απευθύνεται το πρόγραμμα αυτό, σε ένα μαθητή της πρώτης ηλικίου ή όχι?
2: Σε έναν μαθητή που τώρα είναι Δευτέρα Λυκείου.
1: Μάλιστα.
2: Οι μαθητές της Δευτέρας Λυκείου το παρακολουθούν και είναι 2 χρόνων. Δηλαδή, αντίστοιχα, η Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια το πρόγραμμα. Οι τελικές εξετάσεις δηλαδή δίνονται μετά τον δεύτερο χρόνο. Προηγούνται κάποιες εξετάσεις, αλλά οι τελικές και οι καθοριστικές εξετάσεις δίνονται στο τέλος της διετίας, αφού τελειώσει και την τρίτη ηλικίου, την αντίστοιχη τη δική μας.
1: Πόσα παιδιά, πόσοι μαθητές είναι στη φετινή χρονιά?
2: 11 μαθητές έχουμε φέτος. Είναι στην αρχή, δεν το γνωρίζει ο κόσμος, καθώς θα το γνωρίσει όμως, αυτός ο αριθμός πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί.
1: Είναι 11 μαθητές που ήταν του σχολείου σας ή είχατε εξ αυτού του λόγου, δηλαδή του λόγου ότι θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα στο σχολείο και μετεγγραφές φέτος?
2: Οι 9 δικοί μας και 2 από άλλα σχολεία. Ένας μαθητής από τη Ρόδο, για παράδειγμα, ήρθε να παρακολουθήσει το Διεθνές Απολυτήριο.
1: Αλήθεια, από τη Ρόδο?
2: Ναι, ναι.
1: Το σύνολό τους είναι μαθητές που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν στη συνέχεια πανεπιστήμια στο εξωτερικό.
2: Ναι, αυτό πρέπει να είναι, χωρίς να είναι ο κύριος στόχος, χωρίς να είναι υποχρεωτικό κάποιος να σπουδάσει. Η απόκτηση της γνώσης και να κατέχει κανείς έτσι η γνώση όπως δίνεται μέσα από το Διεθνές Απολυτήριο, νομίζω ότι είναι και αυτό πολύ μεγάλο κέρδος για έναν μαθητή.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη στελέχωση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου, διάβασα ότι οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να διαθέτουν μια πιστοποίηση, μια σχετική πιστοποίηση.
2: Ενώ...
1: και επιμόρφωση.
2: Πρώτα. Μόνο οι επιμορφούμενοι μπορούν να διδάξουν.
1: Πόσοι είναι οι καθηγητές του σχολείου που επιμορφώθηκαν και που θα αναλάβουν έτσι, αναλαμβάνουν καθήκοντα?
2: Θα μας το πει και ο κύριος Παυλίδης αυτές τις λεπτομέρειες περισσότερο.
1: Ωραία.
2: Είμαστε έτοιμοι, μας λείπουν ένας χημικός και ένας οικονομίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιλογή των τελευταίων. Έκανε δηλαδή, προκήρυξε ένα διαγωνισμό το Υπουργείο και κάνανε κάποιες αιτήσεις να δούμε μήπως καλυφθεί και ο... είναι λίγο αργά βέβαια, μήπως μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον χημικό και τον οικονομολόγο που μας λείπει.
1: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση σε εσάς για να πάω μετά να συζητήσουμε και πιο πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση του προγράμματος, τον κύριο Παυλίδη που είναι ο συντονιστής. Υπάρχει μια άποψη ότι το Διεθνές Απολυτήριο μπορεί να οδηγήσει σε ένα δημόσιο σχολείο δύο ταχυτήτων. Ειδικά αυτό αν συγκεντρώσει μαθητές με υψηλές επιδόσεις και αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα και σε τι?
2: Θεωρώ ότι το σχολείο πρέπει να είναι όχι δύο αλλά πολλών ταχυτήτων. Θα πρέπει να προσαρμόζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στον τρόπο που μαθαίνει ο καθένας. Δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Άλλος είναι οπτικός, οπτικομνήμων λέγεται. Μαθαίνει να βλέπει. Άλλος ακουστικομνήμων. Άλλος πιο γρήγορα. Δεν είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Τα δάχτυλα δεν είναι η ίδια του χεριού μας.
1: Αυτή
2: νομίζω ότι θα πρέπει στα παιδιά να δίνουμε, να έρχεται το εκπαιδευτικό σύστημα να δει τον τρόπο που μαθαίνει κάθε μαθητής και αυτό να καλύπτει. Δεν πιστεύω ότι το αντίθετο είναι το σωστό. Ποιο είναι το αντίθετο?
1: Μάλιστα.
2: Όλοι οι μαθητές να μπαίνουν σε ένα καλούπι. Το εκπαιδευτικό σύστημα δηλαδή να προσφέρει μόνο έναν τρόπο. Τι θέλω να πω, ότι το Διεθνές Απολυτήριο, το IB όπως International Baccalaureate είναι το τίτλο, προσφέρει μια καινούρια προσέγγιση στη γνώση, στο πώς μαθαίνει κανείς. Από αυτή την άποψη ειδωμένο δεν διαφοροποιεί.
1: Μάλιστα.
2: Έρχεται να καλύψει ανάγκη. Κάποια παιδιά δεν μπορούν να απομνημονεύσουν για να πάνε να δώσουν πανελλαδικές. Μαθαίνουν με έναν άλλο τρόπο. Αυτόν τον τρόπο και αυτή την ανάγκη και αυτή την έλλειψη έρχεται να καλύψει το Διεθνές Απολυτήριο. Δεν πιστεύουμε ότι διαχωρίζει.
1: Μάλιστα.
2: Όχι ταχύτητες, αλλά εξατομικεύει τη γνώση. Μία ακόμη εξατομίκευση και άλλες πρέπει να γίνουν. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κατανοητό απόλυτα. Και να πάω στον κύριο Παυλίδη, τον υποδιευθυντή του Μουσικού Σχολείου και συντονιστή του προγράμματος. Καλή σας μέρα, καλή σχολική χρονιά κύριε Παυλίδη, εύχομαι.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά στους μαθητές, στους γονείς, στις οικογένειες των μαθητών.
1: Να είστε καλά.
3: Με υγεία, δύναμη και πολλά χαμόγελα.
1: Μακάρι, μακάρι.
3: Μας έχει λείψει το χαμόγελο από τη ζωή μας, σιγά σιγά.
1: Σωστά.
3: Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο. Κύριε Παυλίδη, σήμερα που μιλάμε αυτή την ώρα, τα 11 παιδιά της Δευτέρας Λυκείου που παρακολουθούν αυτό το πρόγραμμα, που εντάχθηκαν, επιλέχθηκαν για να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα, είναι στις τάξεις τους, έχει ξεκινήσει δηλαδή?
3: έχουν σχηματίσει ένα δικό τους τμήμα τα παιδιά αυτά και βεβαίως παρακολουθούν με το δικό τους πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα διαφοροποιημένο σε σχέση με το πρόγραμμα των υπολείπων μαθητών της Δευτέρας Λυκείου.
1: Για λίγο να το κάνουμε πιο αναλυτικό και κατανοητό. Αυτά τα παιδιά θα παρακολουθούν κάποια μαθήματα κοινά με τους άλλους μαθητές ή εξ ολοκλήρου θα ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα?
3: Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παρακολουθούν δικά τους μαθήματα. Αυτό που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν, ούτως ώστε το απολυτήριο που θα λάβουν του χρόνου αποφυτώντας από το Λύκειο, είναι το μάθημα της ιστορίας, το οποίο σε συνδυασμό με τη νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία που ούτως ή άλλως υπάρχει και στο Διεθνές Απολυτήριο ως μάθημα και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα, είναι το μοναδικό που διδάσκεται στη γλώσσα μας, είναι αυτά τα δύο μαθήματα που θα τους δώσουν την εξομοίωση του Διεθνούς Απολυτηρίου με το Εθνικό μας Απολυτήριο. Άρα λοιπόν ουσιαστικά παρακολουθούν ένα μάθημα κοινό. Τα νέα ελληνικά, αν και είναι κοινό μάθημα, τα κάνουμε διαφορετικά στο δικό τους τμήμα, όπως λέμε. Και από εκεί και μετά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μουσικά μαθήματα, όπως και τα μουσικά σύνολα.
1: Ωραία.
3: Ατομικά μουσικά όργανα δηλαδή.
1: Είναι εκτός από τη νέα ελληνική γλώσσα, τα υπόλοιπα μαθήματα σύν την ιστορία είναι στα αγγλικά?
3: Όλα τα μαθήματα είναι στα αγγλικά, ναι, του πλητηρίου, εκτός από τα νέα ελληνικά.
1: Ναι,
3: και τη λογοτεχνία.
1: Εκ των πραγμάτων.
3: Άλλα, ναι.
1: Και η ιστορία.
3: Ούτως ή άλλως είναι κοινό μάθημα, ναι, είναι στη γλώσσα μας, στην ελληνική. Ναι. Και θα οι μαθητές θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις κανονικά, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της Δευτέρας με τράπεζα θεμάτων, όλα δηλαδή όσα προβλέπει.
1: Κατάλαβα. Η ιστορία, ναι. Ιστορία και νέα ελληνικά δηλαδή είναι στα ελληνικά και όλα τα άλλα είναι στα αγγλικά.
3: Στα αγγλικά.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μας είπατε ήδη, αλλά λίγο να το επαναλάβουμε, σε σχέση με τις εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. Πώς θα γίνουν για αυτούς τους μαθητές?
3: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Απολυτηρίου έχει τις δικές του εξετάσεις, οι οποίες είναι εξετάσεις, θα έλεγα, περίπου στο πλαίσιο που εμείς έχουμε τις πανελλαδικές, μόνο που εκεί είναι παγκόσμιες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ορίζονται κάποιες ημερομηνίες με βάση το πρόγραμμα σπουδών που έχει το κάθε σχολείο, και βέβαια αυτό ελέγχεται από το φορέα, τον ΑΙΠΟ όπως λέγεται. Και οι μαθητές δίνουν κάποιες εξετάσεις ενδοσχολικές, όπως τις λέμε, μάλλον βαθμολογούνται ενδοσχολικά, δηλαδή από τους καθηγητές που τους κάνουν μάθημα, αλλά και εξωτερικά, δηλαδή από εξωτερικούς βαθμολογητές που μπορεί να είναι βαθμολογητές από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εφόσον εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα.
1: Θα είναι δύο οι βαθμοί δηλαδή σε κάθε μάθημα που θα εξεταστούν?
3: Κάπως έτσι δηλαδή μπορεί ο κόσμος να το καταλάβει. Ναι, θα υπάρχει βαθμολογία του καθηγητή, έτσι, και θα υπάρχει και μια εξωτερική βαθμολογία. Τώρα, αυτές οι εξετάσεις είναι κοινές για όλο τον κόσμο, δηλαδή και τα θέματα που εξετάζονται, έτσι, αλλά και οι ημερομηνίες των εξετάσεων είναι κοινές, που σημαίνει αυτό ότι τώρα γνωρίζουμε πότε θα εξεταστούν οι μαθητές του χρόνου, τον Απρίλιο που θα γίνουν οι τελικές τους εξετάσεις. Ξέρουν από τώρα την ημερομηνία. Μέχρι να φτάσουμε όμως...
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο. Τον Απρίλιο είναι οι εξετάσεις για αυτούς που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα?
3: Ναι, τέλη Απριλίου περίπου.
1: Και για τη Δευτέρα. Εξετάσεις. Τώρα δεν υπάρχει τρίτη ηλικία.
3: Για τη τρίτη ηλικίου.
1: Ναι, δεν υπάρχει τρίτη ηλικία. Ναι.
3: Για το δεύτερο έτος του IB, να σας το πω έτσι, που καταλάβετε. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι στην ηλικία της τρίτης ηλικίου οι μαθητές αυτοί, αλλά θα είναι στο δεύτερο έτος του Διεθνούς Απολυτηρίου.
1: Αυτοί που φέτος ξεκινούν, τα 11 παιδιά για να πάρουμε το δικό μας σχολείο.
3: Μάλιστα.
1: Εδώ, τα 11
3: ναι.
1: αυτά παιδιά,
3: ναι, ναι.
1: Θα δώσουν κάποιες εξετάσεις στο τέλος?
3: Θα δώσουν κάποιες εξετάσεις τον Ιανουάριο περίπου και κάποιες άλλες εξετάσεις το Μάιο. Αλλά αυτές οι εξετάσεις δεν έχουν τη βαρύτητα, να το πω έτσι, της... θα καθορίζουν τον τελικό τους βαθμό. Είναι κάτι μάλιστα. Σαν mock test, όπως λέμε τους ή άλλους, που ελέγχουν περίπου το επίπεδο των γνώσεών τους μέχρι εκείνο το σημείο.
1: Οι καθοριστικές εξετάσεις λοιπόν είναι στο δεύτερο έτος του προγράμματος της τρίτης λυκείου, όταν πλέον θα είναι μαθητές της τρίτης λυκείου, οι εξετάσεις, οι παγκόσμιες, οι διεθνείς, που θα καθορίσουν και την εισαγωγή τους κατευθείαν στο πανεπιστήμιο ή απλά με ένα βαθμό, θα βγει ένας βαθμός και από εκεί και μετά τα παιδιά καλούνται να...
3: Κοιτάξτε, εκείνες οι εξετάσεις δεν γίνονται όπως γίνονται οι πανελλήνιες σε μία μέρα. Οι μαθητές δηλαδή για το κάθε μάθημα θα δώσουν δύο φορές. Δηλαδή αυτό που έχουμε εμείς μία μέρα που λέμε βρέθηκαν σε μία κακή μέρα ή κάπου ατύχησαν ή κάπου τάχθηκαν αυτά, οτιδήποτε εδώ δεν είναι. Δεν ισχύει. Θα έχουν και άλλη μια ευκαιρία οι μαθητές ούτως ή άλλως. Θα είναι δεδομένοι αυτοί. Έτσι, όχι επειδή δεν πέτυχαν δίνουν για δεύτερη φορά. Ευθύς εξ αρχής είναι ορισμένο ότι θα δίνουν το κάθε μάθημα δύο φορές. Επομένως, εκείνες οι εξετάσεις έχουν μεγάλη βαρύτητα, είναι περίπου 3 ώρες, είναι εξετάσεις που όπως σας είπα είναι κοινές, αν και οι μαθητές μπορεί να έχουν διδαχθεί κοινή μεν ύλη, αλλά από πολλές δεκάδες εγχειρίδια που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, για το μάθημα των μαθηματικών, οτιδήποτε.
1: Ωραία. Δώστε μας μία ιδέα, ποια είναι αυτά τα μαθήματα που θα διδάσκονται οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα?
3: Το Διεθνές Απολυτήριο ως πρόγραμμα έτσι, σπουδών, να το πω, δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθητές πάρα πολλά μαθήματα που δυστυχώς εμείς σαν πρώτη χρονιά λειτουργίας δεν τα έχουμε. Είμαστε μαθητές που ξεκίνησαν φέτος και που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους του χρόνου.
1: Ναι.
3: Έχουν μαθήματα από 6 τομείς, group να το πω έτσι. Στο πρώτο είναι η γλώσσα μας, έτσι, είναι η ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Στο δεύτερο είναι τα αγγλικά. Αυτά που σας λέω τώρα στην αρχή είναι υποχρεωτικά για όλους, είναι κορμός κατά κάποιο τρόπο. Τρίτο μάθημα που είναι υποχρεωτικό για όλους είναι τα μαθηματικά. Και από εκεί και μετά οι μαθητές αρχίζουν και επιλέγουν μαθήματα. Υπάρχει ένα group στο οποίο υπάρχουν περίπου αυτό που λέμε εμείς στο δικό μας εθνικό επίπεδο ανθρωπιστικές σπουδές, όπου εκεί μέσα υπάρχουν οικονομικά, φιλοσοφία, ιστορία, διοίκηση επιχειρήσεων, που δυστυχώς δεν τα έχουμε εμείς αυτά. Έχουμε μόνο όμως ένα μάθημα που και αυτό, επομένως εφόσον από αυτό το γκρουπ είναι υποχρεωτικό να έχουν οι μαθητές από κάθε γκρουπ ένα μάθημα, που είναι το περιβαλλοντικά συστήματα και κοινωνίες. Έτσι περιγράφεται αυτό. Ναι. Είναι κοινό λοιπόν μάθημα για όλους τους μαθητές μας. Θα το έχουν και θα εξεταστούν του χρόνου. Το επόμενο γκρουπ περιλαμβάνει τις λεγόμενες επιστήμες. Δηλαδή έχει φυσική, βιολογία, πληροφορική, χημεία, γεωγραφία, έχει αυτά τα μαθήματα. Εμάς, οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα από αυτό το γκρουπ να επιλέξουν 3 μαθήματα, διότι σε αυτά είχαμε καθηγητές, δηλαδή την πληροφορική, τη βιολογία και την φυσική. Και έτσι λοιπόν έχουν επιλέξει κάποια από αυτό το μάθημα ή από αυτά, γιατί έχουν μέχρι 2 τη δυνατότητα να επιλέξουν. Και στο τελευταίο γκρουπ βρίσκονται οι λεγόμενες έτσι, οι τέχνες που έχουμε τη μουσική, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες. Θέατρο δεν έχει το σχολείο μας, έχουμε όμως τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες που οι μαθητές έχουν επιλέξει αντίστοιχα και από αυτό το γκρουπ κάποιο ή κάποια μαθήματα.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή
1: μάλιστα.
3: Ή μόνο τη μουσική και τη μουσική και και τις εικαστικές.
1: Αυτοί οι φετινοί μαθητές που ξεκινούν με αυτές τις επιλογές θα συνεχίσουν έτσι και του χρόνου. Ανεξάρτητα αν προσθεθούν και άλλες επιλογές του χρόνου, άλλες δυνατότητες, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, γιατί οι μαθητές ξεκινούν την ύλη από φέτος και την ολοκληρώνουν του χρόνου. Υπάρχουν 2 επίπεδα. Υπάρχει το λεγόμενο standard level και το high level. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα στο standard level να παρακολουθήσουν, ας πούμε, το μάθημα των μαθηματικών ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα για 160 ώρες σε αυτή τη διετία ή αν είναι στο high level για 240 ώρες σε αυτή τη διετία. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνέχεια. Ξεκινούν από φέτος και μέχρι του χρόνου πρέπει να συμπληρώσουν αυτόν τον αριθμό των ωρών που προβλέπεται και που ελέγχεται από τον φορέα, εάν και κατά πόσο έτσι είμαστε συνεπείς αυτό.
1: Πώς επιλέγονται οι μαθητές? Περνούν από κάποιες εξετάσεις, αρκεί μια απλή δήλωση αίτηση? Πώς γίνεται
3: η επιλογή? Όχι, δεν περνούν από κάποιες εξετάσεις. Η δήλωσή τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το αν θέλουν να παρακολουθήσουν κάποια από τις άλλες κατευθύνσεις που έχουμε στο Εθνικό Απολυτήριο, δηλαδή θεωρητική, θετική, ανθρωπιστικών σπουδών που λέμε, θετικών ή σπουδών υγείας και του καθεξής, με μια απλή τους δήλωση δηλαδή.
1: Αν θέλει να εγκαταλείψει για τον ΑΒ λόγο κάποιος στη διάρκεια του προγράμματος, μπορεί και να επανέλθει σε ένα συμβατικό τμήμα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, με βάση την νομοθεσία που ισχύει τώρα που μιλάμε, Οι μαθητές μπορούν, όπως έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν και κατεύθυνση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ναι, να το κάνουν. Δηλαδή να εγκαταλείψουν αυτό το πρόγραμμα και να επιστρέψουν στο Εθνικό Απολυτήριο επιλέγοντας κάποια κατεύθυνση όπως θα έπρεπε να κάνουν αν δεν είχαν επιλέξει εξ αρχής το Διεθνές Απολυτήριο.
1: Αλλά μέχρι κάποια στιγμή, έτσι, όχι καθ' όλη τη διάρκεια της
3: χρονιάς. Ναι, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου σας είπα. Το ίδιο προβλέπεται και για τις κατευθύνσεις. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένας μαθητής σήμερα που μιλάμε να παρακολουθεί θετική κατεύθυνση, να διαπιστώσει ότι είδε τον ικανοποιεί ή δεν τα καταφέρνει, όπως λέμε, και να αλλάξει σε ανθρωπιστικών σπουδών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Κύριε Παυλίδη,
3: έχει το δικαίωμα.
1: Το μουσικό σχολείο είναι έτσι κι αλλιώς ένα απαιτητικό σχολείο, με την έννοια ότι διδάσκονται τα παιδιά και μαθήματα μουσικής πέρα από το χρόνο που από το ορολόγιο πρόγραμμα ενός μαθητή ενός άλλου σχολείου. Τι γίνεται, υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει τα μαθήματα μουσικής τους? Πόσο χρόνο θα αφιερώνουν στα μουσικά σύνολα οι μαθητές? Θα επηρεαστεί δηλαδή το άλλο πρόγραμμα? Έχετε βρει μια φόρμουλα για να λειτουργήσουν όλα?
3: Έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπει τις ώρες που το σχολείο κάνει τα λεγόμενα μουσικά σύνολα, που είναι μάθημα και αυτό, και βεβαίως είναι ίσως από τα σπουδαιότερα μαθήματα που διδάσκονται στα μουσικά σχολεία, γιατί οι μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους, με τις εμπειρίες που έχουν και με τα θέλω τους, με τις επιλογές τους, συμπράττουν όλοι μαζί. Δηλαδή βρίσκονται μαθητές της πρώτης γυμνασίου με μαθητές της πρώτης και μέχρι τρίτη και λυκείου. Και εκεί, ας πούμε, βγαίνει όλο αυτό το αποτέλεσμα που παρακολουθεί ο κόσμος στις συναυλίες, που είναι μαθητές από όλες τις τάξεις και παίζουν. Αυτό λοιπόν το δίωρο είναι εκτός του προγράμματος του IB. Επομένως οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό, και μάλιστα εμείς δεν τους το δίνουμε ως δυνατότητα, αλλά το θεωρούμε υποχρεωτικό, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί το Διεθνές Απολυτήριο έχει και ένα κορμό μαθημάτων στα οποία δεν βαθμολογούνται οι μαθητές, αλλά χρειάζεται να έχουν ένα πορτφόλιο, όπως λέμε, δηλαδή αποδεδειγμένη κατά κάποιο τρόπο ενασχόληση με κάτι από αυτό. Αυτό είναι το CAS, όπως το ονομάζουμε εμείς, που προέρχεται από το Creativity, Activity και Service, δημιουργικότητα δηλαδή, δράση και κοινωνική προσφορά. Έτσι λοιπόν, μέσω των συνόλων οι μαθητές μας μπορούν να καλύπτουν αυτή την απέτηση του προγράμματος.
1: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό τους το δίνουμε ως υποχρεωτικό, όπως σας είπα.
1: Μάλιστα, καινοτόμο οπωσδήποτε για τα ελληνικά δεδομένα και για το δημόσιο σχολείο, η εφαρμογή του προγράμματος. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Παυλίδη. Δεν ξέρω, είστε δίπλα με τον κύριο Μανδράκη, γιατί έκλεισε η γραμμή του κυρίου Μανδράκη, οπότε για να τον αποχαιρετήσουμε και αυτόν θα χρειαστεί να δώσετε εσείς το τηλέφωνό σας.
3: Ναι, είναι εδώ.
1: Ωραία, δώστε το. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά εύχομαι και πάλι. Κάθε επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
1: Κύριε Μανδράκη.
3: Τώρα σας ακούω, ναι, από την άλλη γραμμή.
1: Ναι, έπεσε η δική σας γραμμή. Νομίζω έτσι είπαμε, δώσαμε μια γενική, αρκετά κατατοπιστική εικόνα πώς θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα για φέτος. Ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Ωστόσο, το σχολείο, μας είπατε και πριν, είναι έτοιμο να το υλοποιήσει. Άρχισε
2: είναι
1: ήδη
2: έτοιμο.
1: Να το υλοποιήσει.
2: Το απαιτητικό που λέτε, όταν αρέσει σε κάποιον μαθητή κάτι, το κάνει ευχάριστα και δεν είναι απαιτητικό. Όπως και τους μεγάλους και σε όλους τους ανθρώπους, κάτι μας αρέσει.
1: Έτσι.
2: Έχετε
1: απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν πολλές ελληνικές παροιμίες που το περιγράφουν αυτό που λέτε εξάλλου. Έτσι, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πώς λέει, πόσες μέρες κοσκινίζει. Ενώ αντίθετα, όταν θέλεις κάτι και το επιδιώκεις, πετυχαίνεις στο τέλος. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο ή να κλείσουμε αυτή την πρώτη κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον για την πορεία του προγράμματος.
2: Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω πως αξίζει τον κόπο να το γνωρίσουν οι μαθητές το πρόγραμμα αυτό. Είναι μελετημένο, ξεκίνησε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή η προσπάθεια του International Baccalaureate, ως μια προσπάθεια άμβλησης των διαφορών των κρατών. Έτσι ξεκίνησε και συμμετέχουν 165 κράτη και η Ελλάδα είναι το 66. 166 είναι και ο αριθμός συμβολικός.
1: Σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Μανδράκη, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί στο Αχίλιο. Τι λέει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας για την καταγγελία που υπήρξε για ρύπανση στη θάλασσα. Έλα, Ελένη μου.
1: Ναι, πριν κάποιες μέρες λοιπόν είδε το φως της δημοσιότητας μια καταγγελία, μια επιστολή κάποιων πολιτών, στην οποία γινόταν λόγος για ρύπανση του κόλπου, απολύματα του κόλπου πτελεού Αχιλλείου συγκεκριμένα, απολύματα λέει πλοίων που εκτελούν δρομολόγιο από το λιμάνι του Αχιλλείου. Τι απαντά λοιπόν ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσιαβριάς, είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Κατσιαβριά.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Βγάλατε βέβαια μία ανακοίνωση, ναι, στην οποία διαψεύδετε και με κατηγορηματικό τρόπο την επιστολή.
2: Δεν τη διαψεύδω εγώ. Έχω την απάντηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας.
1: Έγινε έλεγχος δηλαδή. Έγινε
2: έλεγχος. Περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου δημόσιας υγείας. Ναι. Έγινε έλεγχος και από το Λιμεναρχείο και απαντάνε ότι δεν διαπιστώθηκαν τα καταγγελούμενα.
1: Μάλιστα.
2: Η απάντηση της διεύθυνσης. Το πρόβλημα είναι ότι η περιοχή μας εδώ έχει δυσφημιστεί πάρα πολύ. Κάθε μέρα με παίρνουν τηλέφωνο, μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, δεν μπορούμε, μπορούμε. Δηλαδή έχει γίνει μεγάλη ζημιά στην περιοχή. Που αβίαστα αυτοί κάνουν μια καταγγελία χωρίς να ελέγξουν.
1: Αυτοί είναι πολίτες που κάναν την καταγγελία, είναι μόνιμοι κάτοικοι, είναι επισκέπτες?
2: Όχι, αυτοί είναι μια περιοχή της Λιχούρας και των Αγίων Αποστόλων που έρχονται, είναι από Πτελό, από Βόλο, από Καρδίτσα οι περισσότεροι.
1: Ναι.
2: Και επειδή ήταν κάτι αφρούς στη θάλασσα που βγαίνει τέτοια εποχή, παράδειγμα και στον Άγιο Δημήτριο που είναι εκτός του όρμου αυτού αφρούς. Και κάναν την καταγγελία χωρίς, έπρεπε βασικά να ελέγξουν, να φωνάξουν τη Διεύθυνση Υγείας να ελέγξει. Άρα, τα νερά, αν είναι.
1: Αυτοί δημοσιοποίησαν, λέτε, οι πολίτες αυτοί δημοσιοποίησαν αυτή την επιστολή με αποτέλεσμα να πάρει διάσταση το θέμα.
2: Να κατηγορούν βέβαια μια εταιρεία που αυτό εντάξει δεν μας αφορά εμάς, αλλά για την περιοχή είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ακόμα και τώρα δηλαδή φοβάται να κάνουν μπάνιο. Γι' αυτό αναγκάστηκα, έκανα την ανακοίνωση, τα χαρτιά της Διεύθυνσης Υγιεινής βασικά.
1: Το περιστατικό στο οποίο αναφέρονται αυτοί οι κάτοικοι, πριν πόσο χρονικό διάστημα έγινε η καταγγελία αυτή και ακολούθησαν οι ενέργειες αυτές από εσάς, από τη Διεύθυνση?
2: Δεν έγινε στις 3 νομίζω του μηνός Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα το Σεπτέμβριο.
2: Κάνανε αυτοί.
1: Ναι.
2: Και η περιοχή μας δηλαδή ο όρμος αυτός έχει Αχίλιο, γαλάζια σημαία και Λιχούρα, Άγια, μάλλον Λουτρό λέγεται εκεί, γαλάζια σημαία, που ελέγχουν τα νερά και δεν μπορεί να έχουμε γαλάζια σημαία χωρίς να ελέγχουν.
1: Μάλιστα.
2: Δύο γαλάζια σημαία στην περιοχή μας και καταλαβαίνουν τώρα. Ο άλλος δεν έρχεται για μπάνιο, φοβάται, φεύγουν. Έγινε μια μεγάλη ζημιά στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό αναγκαστήκατε να βγάλετε την ανακοίνωση,
2: ναι,
1: να δημοσιοποιήσετε τα αποτελέσματα.
2: Εγώ έβγαλα το έγγραφο της Διεύθυνσης Υγιεινής, δεν έκανα κάτι δικό μου, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, ελπίζουμε.
2: Όπως τον απαντάνε, δεν διαπιστώθηκαν ακριβώς, λέει, από την αυτοψία, δεν διαπιστώθηκαν τα καταγγελούμενα στα σημεία που αναφέρονται στο έγγραφο.
1: Μάλιστα.
2: Που κάναν οι κύριοι αυτοί.
1: Ελπίζουμε να μπήκαν τα πράγματα στη θέση.
2: Δεν ξέρω με ποιο τρόπο και με ποιο σκεπτικό δηλαδή. Δεν ήταν κάποιος να έχει γνώση να τους πει τι κάνουμε.
1: Κύριε Κατσιαβριά, πώς πήγε η σεζόν αυτή έτσι, τουριστικά για την περιοχή? Πρέπει να πω, έχω την αίσθηση ότι είναι μια αδικημένη περιοχή σε σχέση με την προβολή που την χάνει γενικότερα η περιοχή
2: είναι
1: σας.
2: Είναι η περιοχή μας απομακρυσμένη, αδικημένη και δημιουργούμε και εμείς ίδιοι προβλήματα. Αντί να βοηθήσουμε σε αυτό το πράγμα να αλλάξει λίγο, να βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Το λέω αδικημένη γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη περιοχή με πάρα πολύ όμορφες παραλίες τις οποίες ο πολλής κόσμος έξω από την περιφέρειά μας εδώ δεν τις γνωρίζει. Δεν ξέρω, δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Γιατί δηλαδή η περιοχή αυτή της Μαγνησίας να μην αναδεικνύεται όπως θα έπρεπε να αναδειχθεί?
2: Εντάξει, με ποιο το διαφήμιση γίνεται, ας πούμε, όσο μπορούμε στην περιοχή.
1: Πώς πήγε η...
2: Όπως είπατε, έχει πάρα πολύ καλές παραλίες.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ
1: πώς καλές. Πώς πήγε η σεζόν αυτή, αυτό το καλοκαίρι?
2: Ήταν ένα όχι τόσο καλό καλοκαίρι. Mm-hmm. Κόσμο είχε, αλλά τα μαγαζιά δεν δουλεύανε καλά.
1: Παντού το ίδιο.
2: Παντού, ναι, το ίδιο πρόβλημα. Ενώ με τους τουρίστες, δηλαδή αυτοί που έρχονται με τα καραβάκια, είχε πολύ κόσμο.
1: Τι σύνδεση έχει η περιοχή του Αχιλλείου εκεί, πώς συνδέεται?
2: Με Σκιάθο.
1: Με Σκιάθο. Πόση ώρα είναι η Σκιάθος από το Αχιλλείο?
2: 2,5.
1: 2,5
2: και κάθε Κυριακή έχει σκόπελο.
1: Είναι καθημερινή η σύνδεση?
2: Σκιάθο, ναι.
1: Μέχρι πότε?
2: Τώρα τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μέχρι τέλος. Και ξεκινά πότε?
2: Μάιο.
1: Συνήθως έρχονται στην περιοχή έτσι μονοήμερες εκδρομές από τα νησιά ή υπάρχουν και καταλήμματα?
2: Όχι.
1: Που μπορεί κάποιος να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα?
2: Έρχονται από Κατερίνια αυτή. Είναι από χώρες Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία.
1: Α, μάλιστα.
2: Και Έλληνες, ας πούμε, που έρχονται.
1: Πόσα κρεβάτια, όπως λέμε, έχει η περιοχή, γνωρίζετε?
2: Το Αχιλλείο δεν έχει πάρα πολλά.
1: Ναι.
2: Τώρα το Πτελό έχει περισσότερα. Mm-hmm. Ακριβώς δεν έχω την εικόνα.
1: Μάλιστα.
2: Πόσο είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Το θέμα είναι η δυσφήμιση που γίνεται. Καταλαβαίνουν τώρα. Μόλις ακούνε, διαβάσανε αυτό, παίρνουν από παντού τηλέφωνο, από Πόλο, Λάρισα, που ερχόταν για μπάνιο εδώ ή μέναν.
1: Θορυβήθηκαν. Είναι λογικό.
2: Ναι,
1: και ξέρετε, μία είδηση.
2: Λογικό είναι. Ναι, λογικό είναι. Το βλέπω.
1: Πόσο γρήγορα.
2: Γι' αυτό λέω, βίαστε αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, πώς κάνουν αυτή την ενέργεια, δεν ξέρω.
1: Ελπίζουμε, μιας και είμαστε πανθεσσαλικά αυτή την ώρα, να βάλαμε ένα λιθαράκι να ενημερωθεί
2: σωστά,
1: ο κόσμος.
2: Είναι έτσι, ναι. Το θεωρώ πολύ σωστό και σας ευχαριστώ.
1: Ότι εμείς ευχαριστούμε ότι εκεί η περιοχή έχει πεντακάθαρα νερά, πιστοποιημένα και με τις γαλάζιες σημαίες, αλλά και πρόσφατα
2: ακριβώς
1: με τον έλεγχο
2: έχει
1: που διενεργήθηκε.
2: Έχει και στην άλλη πλευρά, έχει στον όρμο μέσα, στη Λεύκη, που είναι μέσα στο μπαγκαστικό. Ο Δήμος Αλμυρού, εδώ στην περιοχή μας, έχει 3 γαλάζιες σημαίες.
1: Μάλιστα.
2: Που δεν μπορεί εύκολα, άμα δεν γίνουν μετρήσεις και αυτά, να δώσουν έγκριση για γαλάζια σημαία.
1: Κύριε Κατσιαβριά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την
2: και
1: επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Γεια.

0: σύμβολο της Εκκλησίας.
1: Λοιπόν, για να πάμε στα Τρικαλά, στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα μήνα σε ένα και στου φίλου ακροτέ τη Ελληνική Αδελφωνία, όλη την Θεσσαλία.
1: Να σε καλά. Ναι. Συνελήφθη μια γυναίκα για πρόκληση φωτιά.
2: Ακριβώς. Μια γυναίκα 69 ετών στην Ιχαλία, στην οποία γινόταν Ιχαλία του Δήμου Φαρκαδόνα, τη περιοχή Ενότητα Τρικάλων. Είχαμε τη σύλληψή τη χθε στο πλαίσιο τη αυτόφορη διαδικασία από ανακριτικού υπαλλήλου τη πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί έκαιγε υπολείμματα φυτικής βλάστησης εντός οικοπαιδικού χώρου. Ωστόσο προκάλεσε μια φωτιά σε χαμηλής βλάστησης έκταση και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία. Προφανώς υπήρξε σχετική καταγγελία για την πρόκληση της φωτιάς. Να πούμε ότι για την παράβαση επιβλήθηκε και ένα διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 1.500 ευρώ και βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις οδηγίες του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας για την προσεκτική καύση των υπολοιμάτων. Μόνο με σχετική άδεια, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα εντός της αντιπυρικής περίοδου, έτσι, σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα που ορίζεται επίσημα από την πολιτεία. Να πούμε ότι με βάση το ρεπορτάζ που κάναμε, σχεδόσαμε και κάποια στοιχεία για αντίστοιχες περιπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Είχαμε 7 συνολικά αντίστοιχα περιστατικά, μαζί με αυτό που με την 69χρονη, όπου είχαμε συλλήψεις στο πλαίσιο πάντα της αυτόφορης διαδικασίας και φυσικά επιβολή αντίστοιχων διοικητικών προστήμων. Πάντως και το πυροσβεστικό σώμα αλλά και η πολιτική προστασία επισημαίνουν ότι ακόμη δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή ανεξέλεγκτης καύσης υπολοιμάτων, κυρίως σε εκτάσεις, έτσι, υπολοιμάτα εκτάσεων που καλλιεργούνται. Παρά μόνο με σχετική άδεια από το πυροσβεστικό σώμα και αν εγκριθεί κάτι τέτοιο. Αυτά σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Θα μου επιτρέψεις πριν ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας να δώσω και ένα στίγμα για τις τιμές στα καύσιμα, γιατί έχουμε πραγματικά εκτείναξη το τελευταίο τρίμηνο. Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή είχαμε εκτείναξη στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε μέση τιμή για την απλή αμόλυτη βενζίνη στα Τρίκαλα στα 2,129 ευρώ το λίτρο και στο ντίζελ κίνηση στα 2,055 ευρώ το λίτρο. Υπάρχει μια εκτίμηση από τους ίδιους πρατηριούχους ότι μέχρι το τέλος του μήνα, αν τα πράγματα πάνε όπως πάνε, τέλος πάντων, με την κρίση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να επιδεινώνεται, ενδεχομένως να δούμε την τιμή ακόμα και στα 2,40 της απλής αμόλυτης βενζίνης. Μιλάμε για πολύ υψηλό κόστος και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και το χειμώνα και εκεί υπάρχει μια ανησυχία από τα νοικοκυριά και από τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον αυτές και αυτά τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως καύσιμη ύλη, ότι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει με 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο. Μιλάμε για τουλάχιστον 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο. Μιλάμε για μια πάρα πολύ υψηλή τιμή, όταν θυμίζουμε ότι είχε κλείσει περίπου στα 1,12 με 1,15 στα μέσα Μαΐου, που είχε κλείσει βεβαίως η περίοδος της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνησης, αντιλαμβανόμαστε ότι τα μεταφορικά αυξάνονται, οπότε αυξάνονται και οι τιμές των προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ, νομίζω αναμενόμενο. Δεν ξέρω τι μπορεί να σταματήσει όλη αυτή την λέλαπα με την ενέργεια. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης ακριβό, έτσι, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικά και το φυσικό αέριο σε
1: μεγάλο
2: επίπεδο.
1: Έτσι οι μήνες που θα έχουμε μπροστά μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι για τα οικονομικά μας.
2: Ναι.
1: Για τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά.
2: 8,6 λεπτά μέσος όρος ήταν η άνοδος μέσα στο Σεπτέμβριο, έτσι, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τώρα που μιλάμε για την περιοχή των Τρικάλων. Και βεβαίως είναι μια αύξηση τάξης του 4,7% σε σχέση με το τέλος Αυγούστου και συνεχίζεται η ανωδική πορεία, δυστυχώς.
1: Αλέξανδρε, μου σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.

Να κλείνουμε σιγά σιγά για να δώσουμε και το χρόνο στην Ελένη Τυραυτοπούλου για το δελτίο Θεσσαλικών Ειδήσεων, με το οποίο θα βάλουμε την τελεία στην σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Μια όμορφη μέρα εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός απάντησε στις κατηγορίες για υπερκοστολόγηση των γερανών που εργάστηκαν στο σημείο του δυστυχήματος των Τεμπών. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κάνει λόγο για παραπλανητική έκθεση που αγνοεί στοιχεία και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, καθώς η έκθεση, όπως αναφέρει, συγκρίνει ανώμια μεγέθη. Παραθέτει μάλιστα τα παραστατικά των πληρωμών. Σε μηνύσεις κατά αγνώστων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα μέσα σε ένα βράδυ καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Η ζημιά ανέρχεται στα 80.000 ευρώ. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή. Στον ανακριτή Βόλου απολογείται σήμερα ο 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό. Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται και δηλώνει αθώος. Η υπόθεση διερευνάται από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Στα ύψη η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στα Τρίκαλα με μέσο όρο τα 2,27 ευρώ ανά λίτρο. Αγωνιούν τα νοικοκυριά και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη χειμώνα. Τη χρηματοδότηση σύγχρονου ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το νοσοκομείο Βόλου με ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η διαδικασία αναμένει τις εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας, ενώ για τη λειτουργία της μονάδας απαιτείται και το αναγκαίο προσωπικό. Συνελήφθη 69χρονη στην Ιχαλία του Δήμου Φαρκαδόνα Τρικάλων για πρόκληση φωτιάς σε χορτολιβαδική έκταση στην προσπάθειά της να κάψει υπολείμματα καλλιεργιών. Της επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 1.500 ευρώ. Μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα επαναλειτουργήσει μετά από 3,5 χρόνια ο βρεφονηπιακός σταθμός της ΔΥΠΑ στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης. Το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές όταν η περιοχή πλημμύρισε λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Αρχικά θα φιλοξενούσε στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης. Το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές όταν η περιοχή πλημμύρισε λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ.

και όχι δεκαθέσιο με συγχώνευση τμημάτων. Οι γονείς και σήμερα θα επισκεφθούν τα γραφεία της πρωτοβάθμιας αναζητώντας δεσμεύσεις για λύση του θέματος. Το ζήτημα της συγχώνευσης τμημάτων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο φέρνουν στη Δημοτική Αρχή Βόλου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Απόστολος Ρυσόπουλος και Κώστας Γαργάλας. Ζητούν ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου και τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για τη στήριξη των γονέων. Ξεκινά σήμερα το Τρικαλινό Παζάρι στη Συνοικία Καριές με μουσικές εκδηλώσεις κάθε βράδυ υπό την φροντίδα του Δήμου Τρικαίων. Διαθέσιμα σε καταστήματα παρασκευής πώλησης του Βαρσαλινού Χαλβά, δημοτικά κτίρια και εμπορικά καταστήματα βρίσκονται αυτοκόλλητα σήματα πάνω στα οποία υπάρχουν QR code, τα οποία όταν σκαναριστούν εμφανίζουν αναλυτικά όλους τους ισχυρισμούς υγείας για το Χαλβά Φαρσάλων. Είναι πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ζαρκάδι που βρέθηκε τραυματισμένο στο δρόμο Κουτσόχερου Δαμασίου διασώθηκε χάρη στις άμεσες παρεμβάσεις του δασαρχείου και ιδιωτών κτηνιάτρων. Το άγριο ζώο περισυνελέγη έλαβε την απαραίτητη φροντίδα και παραδόθηκε στο Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα για την περαιτέρω αποκατάσταση της υγείας του. Με το γνωστό ερμηνευτή Μίλτο Πασχαλίδη σε μια εντυπωσιακή συναυλία στα Τρίκαλα με περισσότερους από 7.000 θεατές, έκλεισε το περασμένο Σάββατο ο κύκλος των θερινών πολιτιστικών δράσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας στο περιθώριο των εκδηλώσεων Τσιτσάνια 2026. Μέρος της διεθνούς έκθεσης «Η Μπιενάλε» της Γάζας θα φιλοξενηθεί στο Βόλο από τις 18 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στην οδό Τάκη Κονομάκη 37. Παρουσιάζονται έργα 14 καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τέλος, με κατάμεστη την αίθουσα στο Νεοχώρι, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτιού Πηλίου. Οι προβολές και εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα συνεχιστούν έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλα Μπουλικούδη,

0: έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων εντός του ιατρίου, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδό του όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, ώστε ο κάθε ασθενής να σκανάρει με το κινητό του το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος και την επαναφορά της 13ης σύνταξης άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio. Η εξαγγελία μας έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων, περισσότερο από τα 400 ευρώ που δίνει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους και όχι 4 δις, ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα εισπράξης, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό. Αν πάει να δώσει 1 ευρώ παραπάνω από το όριο, πρέπει να πάρει από μισθούς και συντάξεις αυτόματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο διαβοήτος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bars στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Αναζητείται από την αστυνομία. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς του, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν πάνω από 50 επιθέσεις εναντίον του Χούθη, οι οποίοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία της ακτογραμμής στην Ιεμένη, με στόχο να αποκλείσουν τη θαλάσσια διαδρομή προς την Ερυθρά Θάλασσα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 34% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα,

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

Καλή σας εβδομάδα, καλή σας ημέρα. Ερτλάρι σας, εδώ είστε συντονισμένοι. Και βεβαίως το ακούσαμε και στους τίτλους των ειδήσεων, έτσι. Νέα ισχυρή άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent σήμερα τα ξημερώματα να φτάνει τα 107,54 δολάρια το βαρέλι και να ξεπερνά κάθε ρεκόρ. Τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο. Καθώς η αναβολή της συνόδου για τα στενά του Ορμούζ, το πλήγμα σε εμπορικό πλοίο και το προσωρινό κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία εντείνουν την ανησυχία για τις διεθνείς ροές πετρελαίου. Δεν τις εντείνουν. Είναι υπαρκτές οι απειλές και το βλέπουμε βεβαίως πάρα πολύ στις τιμές των καυσίμων. Και αν μη τι άλλο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις βλέπουν αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων, με τη νέα χειμερινή περίοδο να αναμένεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και διεθνές περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Οι σημερινές ενδείξεις δείχνουν ότι η τιμή εκκίνησης μπορεί να κινηθεί σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα. Και ήδη σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης βρίσκεται περίπου 60% έως 65% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Μιλάμε βεβαίως για ένα τεράστιο ποσοστό, για το οποίο αν δεν υπάρξει κρατική παρέμβαση, μάλλον τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται να αντέξουν σε κάθε περίπτωση. Οι εκτιμήσεις αγοράς γίνονται και από τους προέδρους των πρατηριούχων ανά τη χώρα, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παγιοργίου, προειδοποιεί ότι το πετρέλαιο θέρμανση μπορεί να είναι φέτος έως και 70% ακριβότερο, εφόσον οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα. Και έρχεται λοιπόν εδώ και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, να μιλά με δηλώσεις του για ένα δύσκολο χειμώνα. Αναφερόμενος στο κόστος θέρμανσης που αναμένεται να επιμισθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στον πολίτη. Πάντως, παρεμβάσεις ακόμη δεν έχουμε δει. Συμπλήρωσε ωστόσο ο κύριος Πιερακάκης ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές και πως θα πρέπει να αναμένουμε για να φανεί πως θα δημορφωθούν όταν έρθει η ώρα να υπολογιστεί, μεταξύ άλλων, το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης.

Βέβαια στην υπόλοιπη επικαιρότητα θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που έχει προκαλέσει μια πολιτική αναταραχή. Είχαμε λίγο πριν τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με βάση βεβαίως το επίσημο πρόγραμμα, το σχεδιασμό της κυβέρνησης που ανακοινώθηκε διαστόματος του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα έχουμε και την δήλωση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που μίλησε για 2 μήνες ανεργία επιδότηση. Αυτό θα ήθελε ο ίδιος. Και βεβαίως είχαμε πει ρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είχαμε και παρέμβαση της ΑΔΔΗ, έτσι, της Ανώτατης Ομοσπονδίας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι δώρο του κράτους, χρηματοδοτείται κυρίως από τις εισφορές των εργαζομένων και αποτελεί δικαίωμα που συνδέεται άμεσα με την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση, τονίζει η ΑΔΔΗ στον απόϊχο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι το επίδομα της ανεργίας θα έπρεπε να διαρκεί μέχρι 2 μήνες. Ανοιχτά μικρόφωνο, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Αλέξανδρος Ζαούτσο στην επιμέλεια της εκπομπής. 12 με 1 καθημερινά, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από την ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 2-4-31-0-24-4-93 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι 2 τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, είπαμε ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Η ισχύς εν τη ενός, το λέμε συχνά πυκνά, ο έτερος στη Θεσσαλία, η ΕΡΤ Βόλου, έτσι, για να μας ακούτε σε διαφορετικές συχνότητες, σε μεγαλύτερη εμβέλεια, γιατί από το διαδίκτυο μας ακούτε παντού. Και το λέμε πάντα ότι η χρήση του διαδικτύου για μας είναι για καλό και μόνο σκοπό. Είναι σαν τη χρήση του μαχαιριού. Το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, εδώ μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, εκτός απρόπτου και αδειών.

Ανοιχτά μικρόφωνο Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Σας δίνουμε πάντα ταυτότητα της εκπομπής και Ερτ Έκο, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της Ερτ. Γιατί μόνο η περιφέρεια τροφοδοτεί με πραγματικές ειδήσεις και απόλυτα διασταυρωμένες το κέντρο.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε λίγο για την ενέργεια. Ούτως ή άλλως θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αλλά ξέρετε, έχουμε για ένα ακόμη τεράστιο πρόβλημα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα με το ζήτημα της υπογεννητικότητας. Και βεβαίως σημαντικές αλλαγές που επήρθαν μετά το 1950, καθώς οι γεννήσεις από 148.000 κατά μέσο όρο την διετία 1979-1980, τώρα θα μου πείτε πόσα χρόνια πας πίσω. Μισό αιώνα. Ναι. Μισό αιώνα, για να δούμε ότι σήμερα, 2024-2025, έχουμε 67.000 γεννήσεις από 148, παρακαλώ. Και μιλάμε για στοιχεία έρευνας που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον κύριο Βίρονα Κοτζαμάνη. Είναι φίλος της εκπομπής, δημογράφος. Τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από 2 εβδομάδες. Και υπάρχει μία έρευνα ως διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πάνω σε αυτό. Καλά, όταν μας είχε μιλήσει πριν από 2 εβδομάδες εδώ στην εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα, μας είπε το εξής χαρακτηριστικό και το επαναλαμβάνουμε, το μεταφέρουμε ξανά στους ακροατές και τις ακροάτριες της δημόσιας ραδιοφωνίας, της Ερτλάρισσας, ότι για να διορθωθούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά στο δημογραφικό, θα πρέπει να επιστρέψουν όλα τα νέα ζευγάρια από το εξωτερικό. Μην νομίζετε ότι υπάρχει αυτό το brain gain. Το brain drain υπάρχει, έτσι. Φεύγουν στο εξωτερικό, δεν γυρνάνε. Ελάχιστοι γυρνάνε. Εξού και τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας που δηλώνονται. Για να τα βλέπουμε όλα, τέλος πάντων, σφαιρικά. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Κουτζαμάνης εδώ στην εκπομπή ότι θα πρέπει να επιστρέψουν όλα τα ζευγάρια που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αφενός, αφετέρου, θα πρέπει τα νέα ζευγάρια τα οποία χτίζουν το σπιτικό τους, αν έχουν ένα καλό μισθό, και οι δύο γονείς βεβαίως, να κάνουν τουλάχιστον από 3 παιδιά το κάθε ζευγάρι, έτσι ώστε να διορθούν τα πράγματα τα επόμενα 20 χρόνια, παρακαλώ. Αυτή είναι η εκτίμηση του κύριου Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος είναι δημογράφος. Λοιπόν, ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισσας, 98,3 στα FM. Πάμε λίγο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή του τον κύριο Σπύρο Γραντή, είναι ο δήμαρχος Φαρκαδόνας. Κύριε Γραντή, πώς είστε καταρχάς? Είστε καλά? Καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας, το κρατήσω σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σκεφτήκαμε σήμερα ως εκπομπή, το κάναμε βεβαίως και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά επιδερμικά, όχι θεματικά, αφιερωματικά, να δούμε λίγο τι γίνεται με το απότοκο εκείνο των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023, με το Ντάνιελ και με την τεράστια ζημιά που υπέστη η περιοχή σας, ο Δήμος Φαρκαδόνας, και όχι μόνο. Έτσι, είχαμε και άλλες περιοχές όπως ο Δήμος Μεγάλων Καλυβίων, η Αγία Κυριακή εδώ. Δηλαδή, όχι ο Δήμος Μεγάλων Καλυβίων, η κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων. Έτσι, έχει προσαρτηθεί με τον Καποδίστρια, τέλος πάντων, μαζί με ακόμη 6 πρώην Καποδιστριακούς Δήμους στο Δήμο Τρικαίων. Είχαμε ζημιές παντού. Να μην ξεχνάμε και τον Αθλουότομο βεβαίως, τα ορεινά εκεί, τα οποία ακόμη προσπαθούν να διορθώσουν πράγματα. Θέλω να σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας δώσετε λίγο την εικόνα σήμερα της περιοχής Φαρκαδόνας, γιατί το ρεπορτάζ το δικό μας δείχνει μία μετακίνηση του πληθυσμού από την περιοχή σας. Υπάρχουν καταστήματα και επιχειρήσεις οι οποίες φθήνουν ή έχουν και εγκαταλείψει κάποιοι την περιοχή και δεν ξέρω, η νεολαία προσπαθεί να κρατηθεί εκεί.
1: Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή τη συζήτηση που έχει κάνει. Όλα αυτά, όλοι οι Δήμοι βέβαια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Ο δικός μας ο Δήμος θεωρώ ότι έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, γιατί όλα αυτά τα νερά που έχετε αναφέρει πριν λίγο, που έχουν έρθει και από φάσαλα και από πύλη και από μοζάκι και από τρίκαλα, όλα αυτά καταλήγουν σε εμάς.
0: Ναι. Έτσι, είστε ζώνη ανάσχεσης ούτως ή άλλως, το ξέρετε πολύ καλά χρόνια τώρα.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτά τα νερά. Εμείς εδώ πέρα κάθε χρόνο, από το οποίο όταν βρέχει, έχουμε διάφορα προβλήματα, από το οποίο τα νερά πάνε στα χωράφια μας, που πλημμυρίζουν τα χωράφια, από το οποίο είναι μια ζώνη ασφαλείας, θα το πούμε έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, η περιοχή μας εδώ, αυτά τα προβλήματα τα έχουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο τα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Βέβαια, δεν είχαμε όμως τα προβλήματα αυτά με τον Ντάνιελ.
0: Ναι, πρωτοφανές φαινόμενο.
1: Το πρωτοφανές πρόβλημα που υπήρχε, και δεν θυμάμαι, όπως δεν θυμάται και πολλοί κατοίκοι εδώ πέρα πιο μεγάλη ηλικία, από το οποίο δεν θυμόνται να έχουν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ο Δήμος μας τώρα, τα προβλήματα όμως αυτός ο Ντάνιελ μας έχει αφήσει αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Στην καθημερινότητα, έτσι. Όπως όλα τα προβλήματα που ήταν, όπως λέτε τώρα ότι ο νέος ο κόσμος ήταν νέα τα ζευγάρια, έχουν φύγει, αρκετοί έχουν ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Mm-hmm. Γιατί είναι λογικό όταν έχεις αυτό το πρόβλημα να φύγει και ο νέος ο κόσμος, αφόσον έχει καταστραφεί οι κτηνοτρόφοι ή αυτοί οι αγρότες ή οι επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί, βέβαια έχουν ψάξει και αυτοί να βρουν το επόμενο βήμα, δουλειά για να μπορούν και αυτοί να ζήσουν, ή άλλοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, άλλοι έχουν φύγει, πήγαν στις μεγάλες πόλεις και έχουν εγκατασταθεί εκεί, γιατί αν έχουν και οικογένεια, κοιτάνε και το μέλλον των παιδιών τους.
0: Ναι. Κύριε Αγναντή, έχετε εικόνα τι ποσοστό του πληθυσμού έχει φύγει από την περιοχή? Είναι εφικτό από μέρους σας ως Δήμος να κάνετε μια τέτοια εκτίμηση?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω την πλήρης εικόνα, ναι, αλλά θεωρώ ότι ένα 30% έχει φύγει.
0: Ένα 30%.
1: Έχουν έρθει όμως αρκετά άτομα πίσω πάλι. Έτσι. Ναι. Γιατί με το άνοιγμα των σχολείων έχουν ξανέρθει πάλι ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Φαρκαδόνα μπαίνει σε μια ροή κανονική αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είμαστε σε κάποια καλή κατάσταση, όχι βέβαια με όλα τα προβλήματα που έχουν, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε μια καλύτερη ροή. Βέβαια, το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι όταν βρέχει, είμαστε συνέχεια έτσι φοβισμένοι, μήπως πάθουμε το ίδιο. Ναι. Και ξέρεις, τα τηλέφωνα όταν υπάρχει η ένδειξη ότι θα έχουμε από την πολιτική προστασία, ότι θα έχουμε κακοκαιρία, να είμαστε σε φυλακή κτλ. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα, αυτό υπάρχει και ένα πρόβλημα στους κατοίκους, το οποίο σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε το ίδιο πάλι?
0: Ναι. Υπάρχει αυτή η ανησυχία. Ναι, υπάρχει αυτή η ανησυχία.
1: Αυτός ο φόβος όμως δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτός ο φόβος, για να μπορεί ο κόσμος να είναι ήσυχος, να είναι ήρημος.
0: Ναι. Η Φαρκαδόνα προφανώς, έτσι 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, παραμένει. Ο Δήμος Φαρκαδόνας, ναι, για το Δήμο μιλάω. Παραμένει με αθεράπευτες τις πληγές. Έχουν γίνει έργα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι.
1: Αποκατάστασης.
0: Ακριβώς. Τα χρήματα τα οποία λαμβάνετε ως αυτοδιοίκηση μέσα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους είναι ελάχιστα. Έτσι δεν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Αυτό φάνηκε και στους υπόλοιπους Δήμους. Φαντάζομαι περιφέρεια περισσότερα και το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, ακόμη μεγαλύτερα και σημαντικά έργα. Έχουν δρομολογηθεί κάποια?
1: Κοιτάξτε, ναι, τα έργα έχουν δρομολογηθεί, αλλά το έχω πει και σε παλιότερες συνεντεύξεις ότι τα χρήματα έρχονται σε γουργούς αχυλώνας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι αποκαταστάσεις που έχουμε κάνει εμείς, που έχουμε μαζέψει αυτά τα υλικά, τα σκοπτήρια, κάποια σπίτια που έχουν πέσει, είμαστε αυτήν τη διαδικασία τώρα. Έτσι. Μετά από 3 χρόνια έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάπου στον καιρό που μαζεύουμε όλα αυτά για να καθαρίσει το τοπίο αυτό που υπήρχε από το Ντάνιελ.
0: Ναι. Τα πεσμένα σπίτια λέτε, και προφανώς και άλλα κτίσματα, έτσι, αγροτικές αποθήκες.
1: Τα φρυτάλικα που είχαν βγάλει ο κόσμος τότε έξω, τα έχουμε μάσει σε ένα σημείο που το οποίο σιγά σιγά μαζεύονται και αυτά, γίνουν τρίψαλα και πάνε στο χετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές οι αποκαταστάσεις που είναι τώρα, όσον αφορά τις αποκαταστάσεις που υπάρχουν και κάποια αναχώματα ακόμα που έχουν διορθωθεί, που θέλουν πάλι στηρίξη, αυτά βέβαια τα γνωρίζει η περιφέρεια. Mm-hmm. Έχει κάνει και αυτή κάποια βήματα για αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Σκέφτομαι ότι εγώ θεωρώ ότι αν δεν γίνουν για να μπορούμε να είμαστε ήσυχοι η περιοχή εδώ πέρα, για να μπορεί ο άλλος να έχει την ηρεμία του, mm-hmm, και αν δεν γίνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, το σχεδιασμό που είχαν κάνει για να γίνουν τα πράγματα στους ορεινούς όγκους, για να μπορούμε να προστατεύσουμε το νερό, για να μην έχουμε το πρόβλημα αυτό που είχαμε τον Ντάνιελ, και να μην έχουμε και το πρόβλημα όταν ο αγρότης χρειάζεται να πουτήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι, τις καλλιέργειες του κτηνοτρόφους για τα ζώα του και όλοι μας.
0: Να κρατήσουμε το βρόχινο νερό, κύριε Δήμαρχε.
1: Να κρατήσουμε
0: αυτό.
1: Το βρόχινο νερό, το ποσοστό το γνωρίζουν αυτοί είναι οι επιστήμονες, το γνωρίζουν. Να κρατήσουν, να μην έχουμε κάτι ανάλογο σε περίπτωση Ντάνιελ, να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα πάλι.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε λίγο πριν στα σχολεία, είχαμε και μια αρνητική εξέλιξη με το πρώτο δημοτικό σχολείο Φαρκαδόνας, έτσι, το οποίο έκλεισε. Έτσι. Και ενδεχομένως να είναι και μια παραδοχή, θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω, σε λάθος σχεδιασμό σε επίπεδο κυβερνητικό, διαχρονικά θα λέγαμε, για το τι γίνεται με τις σχολικές μας μονάδες. Δεν είναι μόνο στην περιοχή μας που έχουν κλείσει, που κλείνουν κάθε χρόνο, αναστέλνουν τη λειτουργία τους. Ανέφερα στην αρχή της εκπομπής το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο είναι τεράστιο πραγματικά. Και ξέρετε, η περιοχή της Φαρκαδόνας και ο κάμπος γενικότερα, θα έλεγα ότι είναι ευλογημένος τόπος, είναι ένας πλούσιος τόπος, και ενώ θα έπρεπε οι κάτοικοι πραγματικά να ευημερούν εκεί, ισχύει τελείως το αντίστροφο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τόσο αναφορά και το σχολείο, το ένα το σχολείο, το Πέτρον, που το ονομάζουμε εμείς εδώ πέρα, το οποίο έγινε και αυτό με τη στήριξη τους εφοπλιστές, έχουν γίνει πολλά σχολεία εδώ, και αυτό το οποίο το σχολείο, έχει γίνει και αυτό το σχολείο. Το θέμα είναι ότι η πρωτοβάθμια που ήταν τα παιδιά ήταν πολύ λίγα. Και αυτό έχουν επιλέξει και οι γονείς, να τα γράψουν τα παιδιά τους στο άλλο σχολείο, τουλάχιστον να είναι μαζί τα παιδιά όλα.
0: Ναι.
1: Είναι προσωρινό το κλεισμό. Εάν το χρόνο υπάρχουν και άλλα παιδιά που είναι, θα γραφτούν περισσότερα παιδιά.
0: Υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει, λέτε. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ναι. Ούτως ή άλλως όμως, το γεγονός ότι ανακοινύεται ένα σχολείο σε μια περιοχή η οποία έχει υποστεί αυτά που έχει υποστεί από τις πλημμύρες και κλείνει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αρνητικό σημείο, αν μη τι άλλο.
1: Υπάρχει και αυτό που είχατε κάνει, που σας άκουσα λιγάκι,
0: ναι,
1: που βλέπεις ότι δεν υπάρχουν πολλές γέννες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν υπάρχουν πολλά νέα ζευγάρια που κάνουν παιδιά. Εκεί πέρα πρέπει η πολιτεία να ρίξει το βάρος, να σε ρίξει τα νέα ζευγάρια,
0: ναι,
1: για να μπορεί να υπάρχει και αυτήν η πολυτέλεια. Έτσι. Γιατί, ναι, το να κάνεις ένα ή δύο παιδιά ή τρία που σας άκουσα πριν λίγο. Λοιπόν, εκεί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και τεράστια έξοδα.
0: Ενδεχομένως και η αυτοδιοίκηση, κύριε Δήμαρχε, θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι που τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουν τα νέα ζευγάρια, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν είναι αρκετό να δοθεί ένα ποσό εφάπαξ.
1: Ο Δήμος είναι ένας Δήμος που είναι πληρωμένος αρκετά χρόνια και είναι, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, είναι λίγο φτωχός ο Δήμος.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι, το αντιλαμβάνομαι. Πάλι από τα κεντρικά εξαρτάστε κι εσείς, κύριε Δήμαρχε.
1: Εξαρτιόμαστε από εκεί, ναι, πάνω στην Αθήνα για να μπορούμε να γίνουμε ζητιάνοι, για να μπορούμε το αυτονόητο να κάνουμε.
0: Να γίνεστε ζητιάνοι, μας τα είπατε όλα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε και κύριε Αγναντή αυτή την επικοινωνία, να μας πείτε αν περιμένετε κάποια μεγάλα έργα για την θωράκιση της περιοχής, την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, είτε από την περιφέρεια είτε από το Υπουργείο.
1: Η θωράκιση, επειδή ανήκουν στην περιφέρεια αυτά, αυτά ανήκουν στην περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει ένα σχεδιασμό,
0: ναι,
1: το οποίο περιμένω τον κύριο Κορέντα και με τη βοήθεια της αντιπεριφερειακής, τη Χρύσα Αντιντή, που έχουμε μια άπειρη συνεργασία. Λοιπόν, περιμένουμε το σχεδιασμό, έχει ένα σχεδιασμό η περιφέρεια, το οποίο να μας δείξουν, έχει στο πρόγραμμά τους για τη θωράκιση όσον αφορά τα αναχώματα που υπάρχουν, να γίνει πιο σωστή υποστήριξη των ανοχωμάτων. Έχει το σχεδιασμό και είναι στο πρόγραμμα για να γίνουν αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Σπύρο Αγναντή. Να ευχηθώ το καλύτερο δυνατό, και βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και ενεργοί πολίτες στην περιοχή σας που κινούν κάποιες διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Πιέζουν τέλος πάντων προς τα Υπουργεία και προς την κυβέρνηση, θα έλεγα εγώ. Για να γίνουν πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν έχουν γίνει όσα θα έπρεπε. Έχω την αίσθηση αυτή, τουλάχιστον αποκομίζω από τα συμφραζόμενά σας. Ναι.
1: Είπαμε ότι το εξής, χωρίς χρήματα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Όλο το θέμα εκεί είναι.
0: Ναι, μπορεί όμως να πιέσει η αυτοδιοίκηση.
1: Βέβαια, με αυτό κάνουμε, πιέζουμε.
0: Ναι.
1: Να μπορούμε να προσκομίσουμε ό,τι μπορούμε να προσκομίσουμε για το Δήμο μας. Για το καλό, αλλά υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που εμποδίζουν αυτήν τη ροή, την υποστήριξη για το καλό του Δήμου μας.
0: Α, μάλιστα. Αλλά, εντάξει. Εμπόδια, αυτό λέτε τώρα. Ναι. Ωραία.
1: Δεν τους δίνουν και τόσο πολύ σημασία αυτούς όμως.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγναντή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δήμαρχος Φαγαδόνας, ο κύριος Σπύρος Αγναντής. Ανοιχτά μικρόφωνα εκπομπή που ακούτε. Και βεβαίως θα δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή, αλλά σε τελείως διαφορετικό τόνο, γιατί ξέρετε, 3 χρόνια πριν εκείνη την περίοδο υπήρχαν άνθρωποι που βοήθησαν τους συμπάσχοντες, γιατί μάλλον έτσι τους ένιωσαν, με όλο αυτό που συνέβη με τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, χωρίς να περιμένουν καμία ανταπόδοση. Σε πολύ λίγο μαζί.

0: Άφησε. Ανοιχτά μικρόφωνο, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά, Ερτ Έκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Και 2431-024-493. Το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλου είναι ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας. Και μέσα από το Facebook, ο Ερτ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε και έχουμε πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη παρέα εδώ στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων για τα τεκτενόμενα και τη δράση της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μια εθελοντική οργάνωση έρευνας και διάσωσης που προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Μιλάμε για την ΕΟΔ, τέλος πάντων, όπως την γνωρίζουν οι περισσότεροι. Τι προσφέρει? Τώρα, σε γενικές γραμμές, θα μας τα πούνε εδώ οι καλεσμένοι μας. Έρευνα και διάσωση, παροχή βοήθεια σε δύσκολες συνθήκες όπως σε βουνά και στην θάλασσα, αλλά και σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις. Όλο αυτό λειτουργεί σε εθελοντική βάση. Και ξέρετε, ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο στην σύγχρονη εποχή μάλλον το χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο, γιατί οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Υπάρχουν περιστατικά στα οποία οφείλουν να συνδράμουν όχι μόνο οι κρατικοί φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν τον εθελοντισμό μέσα τους ως ένα τρόπο ζωής. Να πούμε βέβαια ότι η οργάνωση πολύ γρήγορα διαθέτει ξεχωριστά τμήματα και για εξειδικευμένες αποστολές. Θα μας πούν περισσότερα, εγώ νομίζω ότι ολοκλήρωσα τον κύκλο αυτής της πρώτης επικοινωνίας, οι καλεσμένοι μας εδώ. Θέλω να ξεκινήσω από την Σοφία Τιγκζάνθη, είναι η πρόεδρος της ελληνικής ομάδας διάσωσης της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων, του νομού Τρικάλων, δεν ξέρω πώς είναι ο τίτλος ακριβώς, και δύο ακόμα μέλη, ο Κώστας Χατζόπουλος, αντιπρόεδρος. Ο Κώστας, ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα παιδιά, να είστε καλά. Και βεβαίως ο τρίτος, ο έτερος της παρέας, ο Γιώργος ο Φώτης.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, ελπίζω να ακουγόμαστε με τα μικρόφωνα. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από τη Σοφία Τιγκζάνθη. Λοιπόν, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, Αλέξανδρε. Καλημέρα σε όλους όσους ακούνε την εκπομπή σου σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για το τυπικό να πούμε ότι είμαστε μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης νομού Τρικάλων, mm-hmm. με μία δράση στην ευρύτερη περιοχή του νομού Τρικάλων, εντός και εκτός βέβαια. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε επιχειρήσει κατά καιρούς και με μία ιστορία η οποία πηγαίνει πολύ βαθιά στο χρόνο. Mm-hmm. Τυπικά ξεκινώντας από το 2006, οπότε και συσταθήκαμε ως ανεξάρτητο τμήμα. Mm-hmm. Η δράση μας πολύπλευρη. Μία δράση που ξεκινάει και ξεκινούσε μάλλον από το κομμάτι της ορεινής διάσωσης, ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στην έρευνα και τη διάσωση στον ελληνικό χώρο εκείνα τα χρόνια. Τώρα πλέον με την ανάπτυξη και την εξέλιξη που έχει υπάρξει στην πυροσβεστική υπηρεσία και τις επιπλέον εκπαιδεύσεις της ΕΜΑΚ και την οργάνωση της ΕΜΑΚ, είμαστε πλέον συνοδοιπόροι σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, οπουδήποτε υπάρξει πρόβλημα, εμείς είμαστε παρόντες.
0: Ναι. Αυτονόητη συνδρομή, έχω την αίσθηση, όποτε κληθείτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λοιπόν, θα συμπληρώσει κάτι, για να μας πει και ο Κώστας, έτσι. Κώστα Χατζόπουλε, καλώς ήρθες και εσύ.
3: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον και ναι. Από μένα. Ευχαριστώ για την όμορφη αυτή κλίση. Νομίζω ότι θα αναφερθούμε σε κάποια σημαντικά πράγματα. Θα ήθελα καταρχήν να κάνω δύο εισαγωγικά, δύο παρατηρήσεις. Εκείνη την περίοδο, εκείνες τις τόσο δύσκολες στιγμές και τόσο επώδυνες τελικά στιγμές για πολλούς συμπολίτες μας, φάνηκε πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
0: Να.
3: Δηλαδή για μας σαν ομάδα, αλλά και ατομικά για τον καθέναν, μαθαίνουμε αυτό το κομμάτι. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα και πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τα μέλη, αλλά και όλους τους πολίτες που μπορούν κάποια στιγμή να έλθουν στην ομάδα. Γιατί αυτές οι ομάδες αποτελούν ένα πολύ καλό μέσο, ένα πολύ καλό όχημα για να γίνουν καλύτεροι. Χωρίς πρόληψη δεν γίνεται, mm-hmm. δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, δεν μπορεί να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο μεγάλων συμβάντων.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, που συνάδει με το πρώτο βέβαια, έχει να κάνει με το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του εθελοντικού κινήματος εκείνες τις μέρες.
0: Mm-hmm.
3: Πάρα πολύ μεγάλη. Καταλυτική, θα έλεγα. Υπήρχαν άνθρωποι που προσέτρεξαν από όλα τα σημεία της Ελλάδος, οργανωμένες εθελοντικές ομάδες, ατομικά, ομάδες που έστειλαν ήδη πρώτης ανάγκης, άφησαν τις δουλειές τους, καθημερινότητά τους, του καναπέ τους όπως λέμε, mm-hmm. στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων και των δυνάμεων πολιτικής προστασίας, που και αυτοί πραγματικά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Πόσο σημαντικό λοιπόν ήταν αυτό? Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές από όλη τη χώρα, από όπου και αν ήρθαν, τους οφείλουμε σεβασμό mm-hmm. και ευγνωμοσύνη.
0: Ναι. Γιώργο Φώτη, δεν ξέρω αν θεωρείς ότι υπάρχει μια δυναμία πλέον της πολιτείας να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους συμβάντα και χρειάζεται πλέον αυτό που είπε ο Κώστας, δηλαδή το εθελοντικό κομμάτι, όπως η ελληνική ομάδα διάσωσης, να συνδράμουν. Μπορεί να είναι και αυθαίρετη η ερμηνεία μου όπως τη δίνω εγώ, αλλά...
1: Όσο δυνατή και αν είναι η πολιτεία και να θέλει να βοηθήσει, άλλο τόσο έρχεται επικουρικά η βοήθεια του εθελοντή.
0: Μισό λεπτό λίγο, γιατί δεν έχω μικρόφωνο καλό δικό σου. Δεν ξέρω, ναι, αν έχεις την καλοσύνη να το τραβήξεις. Ωραία, ωραία. Κάτι γίνεται με το μικρόφωνο του.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέω ότι όσο δύναμη και να έχει η πολιτεία mm-hmm. απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ειδικά σαν τον Ντάνιελ,
0: ναι.
1: Σίγουρα η βοήθεια του εθελοντή, έστω και επικουρικά, θα δώσει μια τεράστια όθηση στη βοήθεια των πληγέντων mm-hmm. έτσι, σε οποιαδήποτε κατάσταση, είτε αυτό λέγεται πλημμύρα, είτε αυτό λέγεται φωτιά, είτε είναι ένα μεγάλο δυστύχημα, είτε οτιδήποτε. Σίγουρα τα παραπάνω χέρια δεν περισσεύουν ποτέ.
0: Ναι, δεν το λέω για να κατηγορήσω την πολιτεία,
1: όχι,
0: έτσι,
1: όχι,
0: αλλά
1: φυσικά, όχι.
0: Θεωρώ ότι υπάρχει μια δυναμία σε τέτοιου είδους, τέτοιου μεγέθους περιστατικά, τα επίσημα όργανα του κράτους να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά και άμεσα. Με αυτή τη λογική το βάζω.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί είπε ο Κώστας λίγο πριν ότι πλέον χρειάζεται η συνδρομή όλων μας, του καθενός εξημών. Εντάξει, να περιμένουμε κάποια πράγματα από την πολιτεία, αλλά δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα.
1: Είναι καλό να υπάρχει μια οργανωμένη πολιτεία, αλλά είναι ακόμα καλύτερο να υπάρχει μια οργανωμένη κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία είτε με την εκπαίδευσή της, είτε με τον υποψιασμό της mm-hmm. σε πράγματα και καταστάσεις, έχοντας σηκωμένες κεραίες και μάτια ανοιχτά, ρίχνει και μια ματιά στο διπλανό του και του λέει, φίλε, είσαι καλά. Mm-hmm. Να σε βοηθήσω,
0: ναι.
1: να δεις και να αφουγκραστείς την ανάγκη του άλλου για να μπορέσεις να βοηθήσεις. Αυτή είναι η δουλειά η δικιά μας σαν εθελοντές, που προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση, σε οτιδήποτε δούμε μπροστά μας, να δώσουμε ένα χέρι, να απλώσουμε ένα χέρι και να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, πόσα μέλη έχει σήμερα η ελληνική ομάδα διάσωση στα Τρίκαλα. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό ανανεώνεται. Δεν ξέρω. Σοφία, εσύ, όποιος θέλει, έτσι.
2: Εξαρτάται πώς προσδιορίζει κανείς τα μέλη μιας εθελοντικής οργάνωσης.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά, επειδή οι τομείς της δράσης μας είναι αρκετοί, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν οι εθελοντές της πρώτης γραμμής, που είναι 24 ώρες το 24ωρο σε επαγρύπνηση και έτοιμοι να επιχειρήσουν, και υπάρχουν mm-hmm. εκεί οι εθελοντές και οι φίλοι και μέλη της ομάδας που την υποστηρίζουν σε δεύτερο βαθμό.
0: Mm-hmm.
2: Δόξα τω Θεώ, αυτό που εμείς λέμε μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, γιατί μην ξεχνάτε ότι μια τέτοια μεγάλη φυσική καταστροφή έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και έχει επηρεάσει και εμάς προσωπικά, δηλαδή και εμείς είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας. Είμαστε και εμείς πολίτες αυτού του τόπου, οπότε και εμείς υποστήκαμε ζημιές και φθορές, που όλο αυτό, για να καταλάβει πολλοί κόσμος, και εμάς μας πήγε πίσω.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, σε ό,τι αυτό το κομμάτι της λειτουργίας μας σαν ομάδα και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αυτό που εγώ θέλω να τονίσω σαν εμπειρία μέσα από εκείνες τις πρώτες μέρες του Ντάνιελ, δηλαδή μιλάμε για την Τετάρτη που ουσιαστικά είχαμε φύγει και κάναμε πρόληψη, την Τετάρτη το βράδυ που ξεκίνησαν να φουσκώνουν τα νερά, την Πέμπτη που είχαμε τις μεγάλες καταστροφές και τις πλημμύρες, και την Παρασκευή που τα νερά άρχισαν να υποχωρούν, είναι ότι όσο καλά και να είναι ένα οργανωμένο κράτος, όσα μηχανήματα και να έχει, όσες υπηρεσίες και να έχει, όσο ανθρώπινο δυναμικό και να έχει στους φορείς του και στους αρμόδιους φορείς,
0: ναι.
2: Δεν είναι αρκετό.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, ξεπερνούσε τα μεγέθη. Μιλάμε για ένα μεγάλο φυσικό φαινόμενο με ανυπολόγιστες ακόμη και τώρα καταστροφές. Το ευτύχημα μέσα από όλη αυτή την μεγάλη εμπειρία είναι ότι σε ό,τι αφορά τον νομό του Τρικάλων τουλάχιστον, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε, δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινες ζωές.
0: Για την περιοχή μας λες τώρα.
2: Για την περιοχή μας δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινες ζωές. Ναι. Αν και λίγο έλειψε, η αλήθεια είναι, καταφέραμε έστω και με αυτή την προσπάθεια που κάναμε να μην χάσουμε ανθρώπους και ανθρώπινες ζωές. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να φαίνεται λίγο κουραστικό, γίνονται. Έτσι. Όλα θα τα ξαναφτιάξουμε και όλα θα τα ξαναχτίσουμε και θα τα ξαναχτίσουμε, γιατί όπως είπε ο Κώστας, η προσφορά βοήθειας από όλη την Ελλάδα ήταν τεράστια. Τεράστια. Και όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Δηλαδή, εμείς παίρναμε εκείνη τις μέρες και πολύ μετά μηνύματα, ακόμη και από το εξωτερικό, για αποστολή βοήθειας.
0: Κώστα Χατζόπουλε, πώς μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή στα βαθιά, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, με περιοχές ολόκληρες να είναι πλημμυρισμένες, με ανθρώπους να ζητούν βοήθεια μέσα από τα σπίτια τους, και αν θέλεις και εσύ και ο Γιώργος να μας πείτε λίγο εξοπλιστικά τι γίνεται, δηλαδή αν έχετε εξοπλισμό, όλα αυτά. Εντάξει, είπαμε στην αρχή, μας είπε και η Σοφία ότι είστε υπό τον συντονισμό κάποιων άλλων υπηρεσιών, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε αυτόνομα σε τέτοιες περιπτώσεις, και νομίζω ότι ο συντονισμός σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που φέρνει το αποτέλεσμα, το σωστό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι.
3: Έτσι είναι, πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση, Αλέξη. Συμπληρώνοντας τη Σοφία και απαντώντας ταυτόχρονα σε αυτό που με ρώτησες, θα ήθελα να πω ότι αν δεν διαθέτεις ψυχή την καρδιά, την προσήλωση και την αγάπη για τον συνάνθρωπο, δεν μπορείς απλά να μπεις σε μια τέτοια ομάδα.
0: Τι σκέφτεται κάποιος?
3: Είναι στο DNA αυτής της ομάδας χρόνια τώρα, επί 20 τουλάχιστον χρόνια, και για τα παλιά μέλη και για τα νεότερα. Είναι στο DNA η αγάπη για τον συνάνθρωπο και η προσφορά. Από εκεί και πέρα βρίσκεις το κουράγιο, γιατί θέλω να επισημάνω το εξής. Εκείνη η χρονιά ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, διότι είχε προηγηθεί η συμμετοχή της ομάδας στα Τέμπη. Με επταμελή ομάδα, η οποία, όπως καταλαβαίνεις, αντιμετωπίσαμε ό,τι χειρότερο είχαμε ποτέ αντιμετωπίσει σε επίπεδο
0: επιχειρησιακό,
3: τεχνικό, ψυχικών αντοχών. Ακολούθησαν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Μαγνησία που συμμετείχαμε, είχαμε μιλήσει και τότε.
0: Ναι, σωστά.
3: Αν θυμάσαι. Ακολούθησαν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Δαδιά και στον Εύρο που συμμετείχε η ομάδα, και ταυτόχρονα έρχεται ο Ντάνιελ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήμασταν σε συνεχή εγρήγορση. Ξεπερνάς τα ψυχικά, τις ψυχικές αντοχές, ο καθένας προσωπικά. Είναι όμως αυτό το απαραίτητο συστατικό που είναι η αγάπη και η προσφορά για τον συνάνθρωπο. Βρίσκει τον τρόπο. Τώρα εξοπλιστικά, πάντα υπάρχουν ελλείψεις, πάντα χρειάζεται κάτι παραπάνω. Μιλάμε για υλικά τα οποία έχουν ένα πέρας χρόνου.
0: Μια
3: ημερομηνία λήξης, πρέπει να αντικατασταθούν. Δεν είναι εύκολη αυτή η αντικατάσταση. Τα κράνη, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε, και αυτά έχουν ένα χρόνο που πρέπει να τα αλλάξει.
0: Για την ασφάλειά σας και όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός, φαντάζομαι.
3: Οι στολές μας, όλα πραγματικά χρειάζονται.
0: Τα εργαλεία που χρειάζεται.
3: Τα
0: σκηνιά, δεν ξέρω.
3: Τα σκηνιά φθύρονται. Ναι. Δεν παίζεις με αυτά. Ναι. Είσαι υποχρεωμένος να τηρείς τα πρωτόκολλα όπως πρέπει να τα τηρήσεις. Φτάσαμε λοιπόν εκείνες τις μέρες. Αν θες να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, αναφερόμενος σε 2-3 περιστατικά. Εγώ προσωπικά με κάποια μέλη της ομάδας, γιατί υπήρχε μια πολυδιάσπαση και των δικών μας δυνάμεων. Πρώτα απ' όλα να δούμε αν είμαστε εμείς εντάξει, αν έχουμε εμείς προβλήματα σαν ομάδα, έτσι, προκειμένου να είμαστε σε θέση να συνεισφέρουμε. Σε πρώτο χρόνο ήμασταν στην περιοχή του νοσοκομείου που ξεχύλισε εκεί ο Λιθαίος, τοποθετώντας σακιά με άμμους σε αυλές και σε εισόδους πολυκατοικιών για να προστατεύσουμε την εισρωή υδάτων. Το βράδυ αργά της ίδιας μέρας, πριν ήταν η Τετάρτη 6 του μήνα νομίζω, κληθήκαμε να οργανώσουμε το κέντρο υποδοχής στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων από την πολιτική προστασία, πάντα σε εκτέλεση, ας πούμε, των εντολών αυτών. Εκεί δυστυχώς ήταν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Ερχόταν άνθρωποι που πραγματικά δεν είχαν τίποτα πάνω τους, μόνο τα ρούχα τους. Κινδύνευαν να πνιγούν. Ήταν τόσο δύσκολες συνθήκες που ακόμα δεν είχε προλάβει να οργανωθεί όλο αυτό. Πήραμε νερά εμείς, πήραμε κρουασάν ήδη πρώτη ανάγκη για να προσφέρουμε στον κόσμο, μέχρι να μπορέσουν να οργανωθούν όλες αυτές, όλη αυτή η επιμελητία και η φροντίδα. Σε συνεχείς κλήσεις για απεγκλωβισμούς σε όλη την πόλη. Την πέμπτη δε, για να φέρω και ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει το πόσο δύσκολο ήταν, κληθήκαμε να απεγκλωβίσουμε μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία είχε και προβλήματα υγείας, ήταν μόνη της, το νερό είχε φτάσει στο δεύτερο όροφο σχεδόν. Συναντήσαμε έναν άνθρωπο σε πανικό και σε κρίση, και για να μπορέσουμε να την ηρεμήσουμε, έτσι δείχνοντας και την κατάλληλη ψυχολογική προσέγγιση που πρέπει να έχεις κάθε φορά σε ένα άλλο, ανάλογο περιστατικό, αρχίσαμε να τραγουδάμε. Τραγουδούσαμε μαζί της, και αυτή τραγουδούσε, χαλάρωσε, ηρέμησε και μπορέσαμε και την απεγκλωβίσαμε και πραγματικά διασώθηκε, γιατί ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες. Επίσης προσφέραμε τη συνδρομή μας και σε περιοχές του Νοτίου Πηλίου με ανθρωπιστική βοήθεια. Εκεί οι άνθρωποι πραγματικά πέσαν στα πόδια μας να μας ευχαριστήσουν, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν είχαν τίποτα. Εκεί οι καταστροφές ήταν τεράστιες.
0: Τεράστιες, ναι, τεράστιες. Στο Πήλιο, ναι.
3: Περιοχή Χόρτου, Μιλίνας, ναι. από το ύψος της Αγριάς και μετά. Φτάσαμε και εκεί και είδαμε πραγματικά απόγνωση, πόνο, αλλά είδαμε ταυτόχρονα και την ευγνωμοσύνη αυτών των ανθρώπων απέναντι σε όλους όσους ήμασταν εκεί, γιατί κατάλαβαν ότι αυτό το κάνουμε από την καρδιά μας, προσφέρουμε από την καρδιά μας. Και ένιωσαν ότι αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν είναι ένα αποκούμπι, ένα ψυχολογικό, μια ψυχολογική ανάταση, ότι δεν είναι μόνοι τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είστε πάντα έτοιμοι, Γιώργο Φώτη, για τέτοια περιστατικά? Έτσι να το μήπως τυχόν έχουμε θέμα με το μικρόφωνο. Εντάξει, για πες μας λίγο.
4: Η ετοιμότητά μας πάντα είναι σε ψηλό επίπεδο. Όσο αφορά το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε σαν εθελοντές, είναι το ψυχικό μας κομμάτι. Έτσι, το να είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε, να βοηθήσουμε και να πέσουμε σε οποιαδήποτε μάχη μέσα σε οποιοδήποτε συνθήκες. Έτσι, είτε αυτό λέγεται νερό στην πλημμύρα, είτε αυτό λέγεται φωτιά, είτε αυτό λέγεται συντρίμια. Είτε αυτό λέγεται ένας απλός αγνοούμενος πάνω σε ένα βουνό, ένας παππούς με άνοια, ο οποίος αναζητείται από τους οικείους του. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάντα έτοιμοι, γιατί συνειδητά ο καθένας από μας έχει ακολουθήσει αυτή την ομάδα και με αυτήν την τα υψηλά στάνταρ που χρειάζεται μια τέτοια ομάδα για να μπορέσει να σταθεί σε τέτοιου είδους περιστάσεις, γιατί μιλάς για ανθρώπινες ζωές τις περισσότερες φορές. Οπότε είμαστε ήδη από το σπίτι μας εκπαιδευμένοι, από τα παιδικά μας χρόνια μαθημένοι να θέλουμε να βοηθήσουμε και να μπορούμε στο τέλος να αναπτύξουμε όλη αυτή τη θέληση και να την κάνουμε πράξη. Όπου στο τέλος η μοναδική μας ανταμοιβή είναι το ευχαριστώ που θα πάρουμε από αυτούς που βοηθήσαμε. Αυτό είναι η αναγνώρισή μας, η καταξίωσή μας στο ευχαριστώ που θα μας πει η γιαγιά, ο συγγενής, ο οποιοσδήποτε πληγέντας από οποιαδήποτε καταστροφή. Όπου σε ευχαριστώ να έχεις την ευχή μου, παιδί μου.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχετε βοηθήσει και μελλοντικά δεν σας ξεχνούν, δηλαδή σας παίρνουν τηλέφωνο, επικοινωνούν μαζί σας? Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω.
4: Υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες, ξέρεις. Υπάρχουν αυτοί που θυμούνται και ναι, θα πάρουν ένα τηλέφωνο, θα πούν να σας κεράσω ένα καφέ, ρε παιδιά, όλους μαζί. Που δεν ζητάμε κάτι, τίποτα, είναι ευχαριστώ, μας φτάνει. Και υπάρχουν και οι άλλοι, ξέρεις, η άλλη κατηγορία. Όπως υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, υπάρχουν όλοι οι τύποι ανθρώπων. Που μας περιβάλλουν, έτσι, και αντιμετωπίζουμε τα πάντα με την ίδια αγάπη, όμως με την ίδια δεν μας πτωεί, δεν μειώνει το ρυθμό μας αυτό και τη δύναμή μας.
0: Να ρωτήσω πολύ γρήγορα, πόσα χρόνια έχεις στην ομάδα? Και ο καθένας από εσάς. Εντάξει, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ο Κώστας και η Σοφία είναι παλιότεροι. Δεν είστε της ίδιας φουρνιάς? Όχι, έτσι.
4: Όχι.
3: Ναι. Φαίνεται πια. Γιώργος είναι νεότερος.
0: Ηλικιακά, λες τώρα.
4: Ηλικιακά πάνω κάτω είμαστε κοντά, αλλά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι εγώ από εμάς εδώ που είμαστε εδώ είμαι το νεότερο μέλος της ομάδας. Είμαι γραμμένος στην ομάδα από το 2020. Η ειδικότητά μου στην ομάδα είναι, είμαι πιλότος drone, Οπότε χαρίζω τη γνώση μου και την, ναι, είμαι τα μάτια του ουρανού.
0: Και κάνεις αναγνώριση περιοχής, ε?
4: Κάνω αναγνώριση περιοχής, κάνω διευκόλυνση στα περάσματα, αν σε περίπτωση η ομάδα πρέπει να φύγει ένα πεζοπόρο και με τον drone. Τον drone τεχνολογικά μας βοηθάει πάρα πολύ. Κόλυνση στα περάσματα, αν σε περίπτωση η ομάδα πρέπει να φύγει ένα πεζοπόρο και με τον drone. Τον drone τεχνολογικά μας βοηθάει πάρα πολύ.

0: Παίκτης είναι ο κόσμος.
1: Ωραία, έχουμε 2 λεπτά να κλείσουμε την εκπομπή. Θα μπορούσα να τα αφιερώσω ολόκληρη σε εσάς. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή όμως και με περισσότερα μέλη της ομάδας, αν έχετε τη διάθεση. Κώστα, Σοφία, δεν ξέρω πώς θέλετε να κλείσουμε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη. 2 λόγια. Κώστα, για πες μας λίγο τώρα έτσι. Νέα παιδιά, είπε, το νεότερο ηλικιακά μέλος πόσο είναι?
2: Αν θυμάμαι καλά, είναι
3: 20. Ο Έντι είναι.
2: Ο Έντι.
3: 24-25.
1: Mm-hmm.
3: Και φυσικά εδώ να πούμε ότι έρχεται πίσω και μια νέα γενιά παιδιών που είναι στην εφηβεία, γιατί τα παιδιά μας ακολουθούν τα παράδειγμα των γονιών και είμαστε πολύ ευτυχείς που πολλά από τα παιδιά των παλιότερων μελών μας ήδη ακολουθούν. Έχουν μπει στη διαδικασία να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους έτσι πολύ πολύ προσεκτικά με το κομμάτι, με το κομμάτι της παροχής πρώτων βοηθειών. Έχουμε 2-3 μέλη τα οποία είναι και πιστοποιημένα.
1: Οικογενειακή συνέχεια δηλαδή στην ουσία.
3: Είναι κάτι που μεταδίδεται αυτό που είπε και ο Γιώργος με το DNA. Δηλαδή βλέπουμε τον μπαμπά και τη μαμά και την προσφορά τους, οπότε ακολουθούμε τα βήματά τους και αυτό είναι πάρα πολύ υγιές.
1: Ωραία. Κώστα.
2: Εγώ απλά κλείνοντας και σε ευχαριστούμε και πάλι για την ωραία πρόσκληση. Θα ήθελα πραγματικά όλοι μας να καθίσουμε να σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό που εμείς κάνουμε και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι εθελοντές σε όλη τη χώρα. Πρέπει όλοι να αναδείξουμε περισσότερο και να ενθαρρύνουμε την κουλτούρα του εθελοντισμού, το κράτος πάνω απ' όλα, αλλά και εμείς με το παράδειγμά μας, που είναι ένα παράδειγμα ταπεινότητας, ένα παράδειγμα προσφοράς και ουσίας, χωρίς φανφάρες, χωρίς την προβολή της δημοσιότητας. Για μας αυτό που μετράει είναι η παρουσία στις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Και όπου μπορούμε και όσο μπορούμε θα το κάνουμε, ο καθένας μας ξεχωριστά. Απαιτούνται πάρα πολλά. Χρειαζόμαστε και τη συνδρομή και του κράτους, αλλά χρειαζόμαστε και την κοινωνία δίπλα μας να ενταχθεί σε όλο αυτό. Και εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε και τα νέα παιδιά που θα έρθουν να εξελιχθούν και να αποκτήσουν όλες αυτές τις δεξιότητες που χρειάζεται για να γίνουμε καλύτεροι. Σαν κοινωνία, καταρχήν.
1: Λοιπόν, Σοφία Ξάνθη, Κώστα Χατζόπουλε και Γιώργο Φώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Να είστε καλά, να το ξανακάνουμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Ευχαριστούμε που μας θυμάστε, καταρχήν. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Όπως σας θυμούνται και οι άνθρωποι που έχετε βοηθήσει. Εγώ έτσι θα το ερμηνεύσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα, να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Και ξέρετε, το λέμε πάντα στο κλείσιμο της εκπομπής, βοηθήστε τους ανθρώπους γύρω σας, όχι μόνο αυτούς τους στενούς της οικογένειάς σας, αλλά και άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ξέρετε πραγματικά ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, εδώ μέσα από την ΕΡΤ Λάρισσας και το ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Από τον Αλέξανδρο Ζώτσο που ήταν στην επιμέλεια και τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισσας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
7: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
6: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνι που βράζει, θυμίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονοι και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεότερα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι οι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, των 25 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν, είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς, καταταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί οι άνεμοι είναι εντάσσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών και Δέσποινα, πόσο φαίνεται εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές στην κλειστή δομή Συντικής με μια νέα εξέγερση να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 9 όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών όπκε απέτρεψε χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε, Βίκη, ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην Ερθερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπκε και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα σειρματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Από πρωτοφανή αγριότητα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της 36χρονης πρώην συντρόφου του και του ηλικιωμένου πατέρα της, και ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του Πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προς τα ξημερώματα, και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα, και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 26χρονος μαζί με έναν 25χρονο σύνεργό του έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας τον θόρυβο, οι 36χρονοι και ο πατέρας της βγήκαν έξω από το σπίτι, διαπίστωσαν ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα, έβγαλε την κουκούλα, γιατί πρέπει να πω ότι και οι δύο φορούσαν κουκούλες full face, για να καλύψουν τα πρόσωπά του. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη, έβγαλε την κουκούλα από τον 26χρονο, διαπιστώνοντας έκπληκτη ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της. Ωστόσο, από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ωστόσο, οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ οι 36χρονοι και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κατευθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και καμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε, όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, δεν ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή. Και έτσι βήθηκε στο πένθος την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, συγγνώμη, για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο, παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
5: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα, που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοσης στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.
0: Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
6: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειται να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχου των Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζεται δικογραφία για ένα ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στο φρονιστικό κατάστημα λόγω ερυθρέας αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοργίαση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος τους συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στις Οικές, έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές μαζί με διόφθρα και γεμιστήρες, ένα υποπολιβόλο ούζι μαζί με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα καθώς και ένας ασύρματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το ακροατήριο, η έδρα παράγοντες της δίκης, έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Άκουσαν μία ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου, είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα. Έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Από την χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν τα θέματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλήξουν, αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλος πήγε προς το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νοσοκομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η παράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά τη διαδικασία του ξεκπαζώματος, για να το λέμε έτσι για να συνοηθούμε και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων των λατομείων και των αρχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντος και το είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του χώρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής. Υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να δουλεύουν, και για το οποίο είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν, και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάιου και των άλλων νεκρών, με επιστημονική τεκμηρίωση, μακριά από θεωρίες συνωμοσίας. Και κάλεσε το δικαστήριο, καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικάμεση, στην οποία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι, 21 τη δικάσιμος, ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας, προηγήθηκε η κατάθεσή της προκειμένου να συνεχίσει το έργο της ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων, καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες, οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκληση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς της προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδρά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, εκπαιδευτικοί που στηρίζουν ότι οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τον τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρα. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στον προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Δέκα εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Στη σημασία της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-27 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διευκόλυνση ανέβρεσης προσιτής στέγης, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Χριστοδουλός Τοψίδης, συμμετέχοντας σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δεύτερης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, 10 εκατομμύρια ευρώ, όπως σωστά είπες, κατευθύνονται στη δημιουργία προσιτής στέγης, ποσό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα, η Ίος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας και άλλες πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Άρτα. Στην Άρτα μάλιστα έχουμε 341 χωριά και οικισμούς τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027. Να πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρθιο Ανίνων. Χρήστο, πόσο φαίνεται τελικά στην Άρτα έχουμε πάρα πολλά χωριά και οικισμούς.
4: Και πολύ σημαντικό αυτό, Βίγη, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Άρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την 20η Διεθνή της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από το νέο έτος συνολικά 341 χωριά παρακαλώ και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Άρτας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Άρτας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Λύσεις λοιπόν, Βίκη, για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Ερμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα, έως ότου βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Καθώς και πέρσι, Βίκη, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε στην κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει, λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα, στο πετρέλαιο, εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή. Και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα παρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή, σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμβει το κράτος, όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, θα φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
0: Θα αγγίξει τα 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Ισπανίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα, έχουν και ποσό, δηλαδή έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία, προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής, βέβαια, εντάξει, είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πατεριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ικαρίας, ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Έχουμε η τιμή της αμόλυβδης στην Ικαρία είναι 2,27. Κλείνω την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κύριος Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυβδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπες, είναι 2,26 στην Ικαρία, έτσι δεν είναι? Να μην μπούμε και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί πραγματικά και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρθηκε κυρίως στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ορισμένα από βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως είναι η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία χωρίς να έχει μεσαλαβήσει η προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση των 11 ωρών. Να πούμε επίσης ότι το 2017 περισσότερο από 2.500 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν, και αυτό κυρίως λόγω των ηλικιακών περιορισμών. Παρέμειναν στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι. Να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως είναι η εργασιακή ομογενοποίηση, η αντιμετώπιση των πενταετών πυροσβεστών σε περίπτωση ατυχήματος, τα σύνταξη οδετικά δικαιώματα και η δυνατότητα αξιοποίησης των έμπειρων συμβασιούχων. Τέλος, αναφέρθηκε στις οκτάμινες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η επέκταση της διάρκειάς του δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τη δική της εκδοχή έδωσε μέσω ανακοίνωσης η γιατρός της ΑΝΑΦΗΣ σχετικά με την απουσία της και την αδυναμία εντοπισμού της κατά τη διάρκεια επείγοντος ιατρικού περιστατικού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, προχθές, όταν ο Δήμος ΑΝΑΦΗΣ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως η γιατρός δεν είχε εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως στο περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην ΑΝΑΦΗ για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου ΑΝΑΦΗΣ, λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβη άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα λέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Ο γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της εκκινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια εσφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να του συναντήσει, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να του συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ακόμη και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς αλλά και τους πολίτες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Ρωτούν τον συντονιστή Νότιας Ελλάδας τι έχει να πει για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα παράνομα, κυρίως από την Κρήτη, καταλήγουν στις δομές της Δωδεκανήσου, δηλαδή στην ΚΟ και στη Λέρο, και αναρωτιούνται αν το έχει πάρει χαμπάρι ή αν αυτό περνάει κάτω από τα ραντάρ, αλλά τον ρωτούν επίσης τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς η μισή από αυτούς, όπως λένε, πήγαν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και γι' αυτό μας απέφυγαν και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που της αρμόζει και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεμματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά αναστρέμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του αγροτικού σαντρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση του Ηλιάνθου αναστρέμα αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Σεντρισμού, ο κ. Κουμπρίδη, σήμερα στην Άρτη Ορεστιάδας. Αυτή η τιμή αφορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου συντήρησης και πρόθεσης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του Ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και οι φετινές εκτάσεις οι καλλιεργήσιμες είναι μόλις 70.000 στρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά η στρεμματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά αναστρέμα και στα αρδέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή ηλίανθου στον Εύρο διατίθεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της και αφού παραγωθεί η ποσότητα στα δηληστήρια η επαιτούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια η ποιότητα του ηλιάνθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια σε σύγκριση με την Ξάνθη για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσφαιρα, για τους ηλιάνθους, θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο, ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με την τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση.
0: Μάλιστα.
4: Με την Ένωση της Ορεστιάδας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι μία καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με ταβάνι τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Ερτρυπολής είναι μαζί μας. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτεμβρίου ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προς ώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία, η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς, η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλιοσπόριου, ωστόσο δεν υπάρχει δάκος ευτυχώς, ωστόσο η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου, θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι. Και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Στα χερσαία ρήγματα λοιπόν επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς. Αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευή Νομικού παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του Υπουργείου Συστήματος Συμπίεσης των Απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βεβαίως να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Λεωνιδάκης. Αναμένεται να καταθέσει βεβαίως μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και μιλάμε τώρα για ουσιαστικά για περιοχές όπου είχαμε τις φωτιές που είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε μπροστά από καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος και για επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Γιατί πήρα φωτιά και κάδι με ανακυκλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να εκλειθούν και τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Το σχετικό υλικό από κάμερες και ό,τι άλλο υπάρχει έχει συγκεντρωθεί από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισίων και αναμένεται βεβαίως να τεθεί υπόψη και της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκη, μέχρι στιγμής γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης και υπάρχουν βεβαίως και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου Κώστα.
8: Βίκη, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός που αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μια ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις, έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις του εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
9: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, έγινε στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1931 ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Εύωγος πρώτος οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε στην επιστροφή τους έφεραν έναν σταυρό, μεγάλο σταυρό, πρέπει να σας πω ότι έχει ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα, που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά, όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1974, μέχρι τα Κυπριακά, ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε να είναι Αγίου Θεράποντα της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε

0: έδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί οι βασιλικοί που έφεραν οι πιστοί από διάφορες περιοχές, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν πιστοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και απαλλού,
1: Δήμητρα, ναι,
0: που ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα το Δήμιο Σταυρό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.

0: αφιερωμένη στον σπουδαίο λιράλη και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής Κώστα Μουντάκη. Είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Φρούριο Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να πάμε στην Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Λιράρη, συνθέτη και δασκάλου της κριτικής μουσικής Κώστα Μουντάκη, όπως είπες, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν δύο επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή, το έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Ο Κώστας Μουντάκης, ο μεγάλος κριτικός, όπως τον αποκαλούν, υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες της Κρήτης, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια της τοπικής παράδοσης και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική μουσική. Γεννήθηκε το 1926 ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κριτικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία στο Φόδελε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και πάλι στις 9 το βράδυ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι

0: Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Αντιθέτως, σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτικής ζωής του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του Προέδρου του Πασόκ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξιάνη Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη εξώδης ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Ernews Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο, είπε στο Ernews Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ernews ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούτον άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στην Νίκαια Αττικής, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ernews, εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα, ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα, οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου. Από χθες το απόγευμα, άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να προσελκύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την αναμενόμενη ώρα, δηλαδή πριν φτάσει ο Ιερός. Στον Ιερό Ναό, ήρθαν εδώ και τον περίμεναν καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλη το τράγωδο του Ιωαννιού. Όλοι περίμεναν υπομονητικά στην ουρά, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, να πούμε ένα τελευταίο αντίο αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγούδι. Στη μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγκο Λόγκο, ο οποίο έχει χορτάει, η Άντελα Δημητρίου, ο Σαμαράκη Κονίδη, ο Τενίκο Δαμαντίδη, ο Νίκο Κονομόπουλο, ο Νίκο Δέκο, ο Μάρκο Τεφερλή, ο Πέτρο Σύγκριο, ο Χάρη Ζούτα, ο Άντων Κυριά, ο Ζωήτη Σαντοπούλου, ο Νάντια Γεωματοπούλου, άνθρωποι από το καλλιτικό και στερεόμα και τον πολιτικό κόσμο, ήρθαν να πέγαινε.
0: Ιωάννα, αν μπορεί λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, ναι. Ιωάννα, κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.
8: Καταλαβαίνουμε. Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, που ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία. Και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα πάντως, βεβαίως.
8: Ωραία, το ισορρός δεν έχει εξέλθει ακόμα του Ιερού Ναού. Μέσα, τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμος που περίμενε τον, που περιμένει να πει το τελευταίο οδείο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή, όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαριζούκα, την Αντία Γιανακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα ισορρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αφηθεί μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονται, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη, και έχει σημασία αυτό.
8: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε, περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, τη ζωή μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη, και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ, εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ. Και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, βλέπουμε κι εμείς εικόνες τώρα στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα όσο και σήμερα να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος Βέρτης αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
9: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε, από τη από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
10: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλαία σιγά σιγά με το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Οι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή, θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Βλαχπαναγιώτη. Αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Το μεσημέρι και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι μια πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου μία μισή ώρα, μία μισή με δύο ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί σας, οι οποίοι περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα και αυτό και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, γρήγορα, διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενέργειες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
0: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε εδώ στο Ρινιούζερ 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
12: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία από τα ψηφιακά πιστήρια διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθηκε σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή, από τις έρευνες. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκδεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρεία, τα αντίστοιχα ιατρεία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία, μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέχθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
13: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξω ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
14: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
13: Να είναι υποχρεωτικό. Έχει μια γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα.
14: Ναι.
13: Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
14: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
13: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
14: Ναι.
13: Ναι. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά.
14: Ναι.
13: Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι να γίνει.
14: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
13: Άλλο διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό.
14: Ναι.
13: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News 105,8, στον Βασίλη Αμλού και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία. Ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάνου, τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
15: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
16: Ωραία. Και λοιπόν είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
14: Τώρα.
16: Θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. αν ο κύριος Τάδε θα κάνει.
15: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
16: Δηλαδή, θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
15: Πάντως, φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός. Κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένου γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
16: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
15: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
16: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε ένα γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
15: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
16: Και ούτε και άρα γιατί κανένα. Θα το κάνει με το QR code.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανατελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η εξόδους ακολουθεί. Παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Earth News με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανατελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ματαιρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να τον αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάχτυ Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηγηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκη σε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην περιοχή της Αναβίσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα. Ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
0: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ εντός και είχαν απασχολήσει την κοινωνία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο, μάλιστα.
18: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες σοφρονιστικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπο τύπου τη ελληνική αστυνομία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και με τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειε τι οποίε είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα, οι αρχέ εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκή του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ αν αποκλείται να εμφανιστεί εντό τη ημέρα. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου εδώ στο Air News Radio 105,8.
12: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε, βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
14: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν. Να παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
12: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ αναταραχής διεθνής τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Περακάκης, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπη Μητούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα $108 το βαρέλι, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $108,2 το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85, με μία αύξηση της τάξης του 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, μάλλον η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει τα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον χρειαστεί.
20: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κ. Πιερακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολο ή όχι ο χειμώνα, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά φαίνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κ. Πιερακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερικ News, να λέει ουσιαστικά να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό του ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό του, Πινελόπη.
19: Γρηγόρη, ο κύριος Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του Earth News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
0: Βεβαίως, Πινελόπη Τρούνια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
0: Ναι.
1: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός. Όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
0: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση σε με ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Τόσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Δάχτυ Νοτιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό Νότι που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων προτείνει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δεις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλαίο Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους. Αν θέλετε, είμαστε πιο ακριβείς. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
0: Και πόσο μάλλον σε μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία πριν τις επόμενες κάλπες, έτσι.
21: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι, δίνεις, από πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις, από πού κόβεις για να τα πάρεις και να τα δώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγε. Τουλάχιστον τα κυβερνούντα ή η υποφιλοδοξία κυβερνώντα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε σε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδη Γεωργιάδη το πρωί. Ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, αν άτυπα άνθρωπο, ο στέλεχος της κυβέρνησης που απαντάει εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος θύμισε ότι και το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΕ και οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
0: Τώρα βάλε μια ανατελεία νότι, να πάνε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές, να πάνε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές. Τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου? Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα?
3: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
0: 4 δις. Δεν είναι αυτός εκ παραδρομής, λοιπόν, ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
14: Ο κύριος Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουν. Ναι. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
21: Συγγνώμη, γελάς, εντάξει, το
3: ναι. Έτσι το λέγεται το Πασόκ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίρνει σε δημοσιονομικό συμβούλιο.
21: 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτίμηση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε?
14: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι, για την πρώτη δόση.
3: Είναι και 13ο μισθό.
14: Όχι, όχι, και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
21: Κήρυγμα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό μπορεί να
14: είναι αληθέ. Είπε, είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η ήταν σε δύο δόσει.
21: Άρα 120 εκατομμύρια.
14: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος της τετραετίας. Που είναι
21: 120.
14: Όχι. Όχι, είναι άλλα τόσα όσα, δηλαδή, όσα έδωσε.
21: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
14: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
21: Αφού έχουν διαφορά 60, πρέπει με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
0: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιές του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλώα Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα?
3: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
14: 4 δις.
2: Ακούστε με λίγο, για το μόνο σειρά σειρά. Mm-hmm. Δεν βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 540 εκατομμύρια, 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
14: Ναι.
2: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
14: Ναι.
2: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέντρου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Mm. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε? 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει? Τι εννοείται? Ο Μαρκόπουλο, ακούτε, που λέει 4 δις και μετά.
14: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει. Και ο μισθός, ο μισθός.
2: Μισθό λέει. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέει το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην 13, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
14: Να ρωτήσω, έχετε...
2: Άρα μισό λεπτό, δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει? Σας το λέω νούμερα.
14: Ναι.
2: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω του φεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Πολύ ένταση νότι, Ανανιάδε, έρχομαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
21: Ακούσαμε και τα γέλια του
0: Υπουργού Υγείας.
21: Λίγο παρακάτω, η ψυχή μου γελάω, αλλά είναι θαύμα, είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κ. Καλάς, όλα στο περίπου γράψω ό,τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει, τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν τη χώρα. Στο εκείνο του γκρεμού είπε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί, και επίσης ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο λειτουργικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συνταγών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το όσο είπε περί επιδόματος ανεργίας, που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπικό του. Προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της νέας δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται ένταν κακήθεν, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο κ. Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσα εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μας την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις δύο του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάδα για το κόστος. 7,5 δις έλεγε και ο Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντέκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του νέου κόμματος του πρωθυπουργού.
0: Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κύριος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.
4: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέπη τους κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας? Ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
5: Ρωτήστε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 100%. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι το γιατί.
3: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση.
14: Όμως τον έταξε, είναι νεοφιλελεύθερος
5: ο κ. Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι. Είναι και ο κ. Τσίπρας.
14: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο
5: Τσίπρας. Ερώτημα, ναι. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι? Δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
3: Και ο κ. Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κ. Τσίπρας.
5: Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ος μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει δηλητό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέα Δημοκρατία και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
0: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή έχει ξεκινήσει η νεκροφόρα από την εκκλησία στη Νίκαια με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων γεννήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου δύο ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπη είναι η κάθριξη από 10 έτη μέχρι και ισόβια. Χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση, και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος τους.
0: Περιμένουμε λοιπόν δύο ώρες περίπου είναι μέσα οι δύο κατηγορούμενοι. Περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin's Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία λοιπόν είναι ένα εκλογικό θρύλο σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση, και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού, κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 εδρών, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο συνασπισμό της, όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο να πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά, από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
0: Και εννοώ, και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
7: ακριβώς,
0: έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
7: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι η πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός Κρίστανσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
0: Είχαμε πρόσφατα την ήττα του ΑΦΔΕ στη Σαξονία.
7: Με το ΑΕΦΔΕ, οπότε παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
0: Βεβαίως, να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα και από αυτήν την εκλογική μάχη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Ελένα, της Ιεμένης φύγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε η συνάντηση Ιράν και χωρών του κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου του Ορμούζ.
7: Ακριβώς, αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλειό στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το Σουέζ, και επίσης επιμένουν να λένε ότι η ναυσιπλοεία δεν είναι ασφαλής για τα σαουδαραβικά πλοία. Μένονται οι συγκρούσεις στο έδαφος της Ιεμένης, με τα κυβερνητικά στρατεύματα που στηρίζονται και από τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν θέσεις των ανταρτών. Τους αντάρτες επίσης να λένε ότι βομβαρδίζουν εκ νέου θέσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί με τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση, που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα, πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε, καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Τώρα, να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβευση ενός ντοκιμαντέρ του ντοκιμαντέρ Νάζα για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, που σπάει ρεκόρ. Γιατί έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιμαντέρ, Έλενα?
7: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ηθαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα, και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα, τα οποία ήταν κατά της Χαμάς, αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
8: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά

0: Πισόη.
1: Ναι, είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.
0: Μακάρι να έχει αίσιο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος στη Super League Φιγουράριο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει. Καλησπέρα, καταρχήν. Έχει κάνει το 4-4. Χθες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηθηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, οπότε έχει από αυτούς τους δύο 5 βαθμούς διαφορά. Χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για την συνέχεια μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και τις νίκες.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Arnews Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο arnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Μας τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι την εκπομπή μας, 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή του Σεπτεμβρίου, τη μεγαλύτερη γιορτή του Σεπτεμβρίου, που είναι σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 του μήνα. Ονομάζεται και Σταυρίτης, Σταυριώτης, και σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα στην οποία υπάρχει απόλυτη νηστεία. Μόνο νερό σήμερα, ούτε καν λάδι, Χρήστο. Ο Χρήστος δεν νηστεύει, κάθε 3 ώρες κάτι τρώει για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι εκεί πάνω στην κονσόλα κάθεκτος. Λοιπόν, ο καθένας σας επιλέξει για τον εαυτό του ούτως ή άλλως. Την νηστεία την κάνουμε κυρίως για το σώμα μας και την κάθαρση της ψυχής μας και του πνεύματός μας. Οπότε ο καθένας όπως επιλέγει και όπως αγαπά. Να ευχηθούμε φυσικά χρόνια πολλά στους γιορτάζουν Σταύρους και Σταυρούλες. Και σε όλα τα πολύ ωραία μέρη που γιορτάζουν τους Σταυρούς, τα παρεκκλήσια, που γίνονται καταπληκτικά πανηγύρια, παραμονή και ανήμερα, σε κάποια άλλα.

Στη Μεσαριά και στο Σταυρό με την Κυριακή Σπανού και τον Νίκο Οικονομίδη από το ψηφιακό δίσκο. Θέλω να βλέπω τα καράβια στο πρώτο τραγούδι «Ο Διαμαντένιος Σταυρός» με τον Γιώργο Μπαγιώκη. Πήγαμε στη Μακεδονία από το CD «Μακεδονία και Θάς» που κυκλοφόρησε το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. «Τους Σταυρούς σταύρωνε και δεν», λέει μια παροιμία, και εννοούσε τους ναυτικούς που δένανε πάντα τα καράβια αυτή τη μέρα. Σταματούσαν τα μακρινά ταξίδια σύμφωνα με την παροιμία, αλλά δεν σταματούσαν τις δουλειές μόνο οι ναυτικοί, αλλά και οι αγρότες και οι τσοπάνιδες σταματούσαν τις ποιμενικές εργασίες και γενικότερα δεν δουλεύανε και δεν δουλεύουν ακόμα κάποιες ειδικότητες. Εγώ ξέρω μηχανικό ο οποίος δεν δουλεύει σήμερα και φυσικά κανένας μηχανικός δεν δουλεύει και τη μέρα της Σταύρωσης. Όσοι έχουν κάνει την παρατυπία να δουλέψουν, η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα ήταν δύσκολη, φάγανε το καρφί πάνω στο χέρι. Να τα πιστεύετε κάποια από αυτά που λέει η λαϊκή παράδοση και να τα εφαρμόζετε, αλλά από την άλλη είναι λίγο και στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνίας που ζούμε, παραγωγικής κοινωνίας, που αν δεν παράγεις και δεν εργάζεσαι δεν μπορείς και να καταναλώσεις, οπότε και ο αθεϊσμός είναι λίγο ένα τέτοιο του προτεσταντισμού, ο οποίος λέει ότι πρέπει να δουλέψεις για να πας στον παράδεισο. Το λέω αυτό γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλές τέτοιες εορτές που ήταν αργίες και δεν υπάρχουν πια στο ημερολόγιο. Έχουν κοπεί και μην σας εκπλήξει αν κάποια στιγμή καταργηθούν και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Λόγω φυσικά της ανεξαρτησίας στο θρήσκευμα που μπορεί να έχουμε. Λέμε τώρα, ελπίζω να μην συμβεί, να συνεχίσουμε και να πάμε στη μεικτή χοροδία Ράχης Πιερίας.

Με τη μεικτή χοροδία Ράχης Πιερίας πήγαμε στο τραγούδι Σταυρούλα ή αλλιώς τον Άμο Άμο Πάενα, και αμέσως μετά ακούσαμε το Στυλιανό Μπέλο με τη Σταυρομάνα. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τα τηλέφωνα 6066-439 και 6066-204 επικοινωνείτε μαζί μας. Γιορτή της ψώσης του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, η οποία παραπέμπει στην έβριση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λέει μια κυπριακή παράδοση, όταν η Αγία Ελένη απορούσε ανάμεσα στους πολλούς σταυρούς ποιος να ήταν του Χριστού, ένα μυρωδάτο φυτό ο βασιλικός της τον αποκάλυψε, και ενώ ο θαμμένος στα χώματα σταυρός ήταν ασήκωτος από το βάρος, γι' αυτό καθώς λέει και οι χριστιανοί έλεγαν το κυρελέισον, αλάφρωνε. Τα γράφει αυτά ο Γιώργος Εκατερινίδης, διδάκτορ φιλολογίας και διευθυντής ερευνών κέντρου λαογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών. Με το βασιλικό αυτό που τον λένε και το Σταυροβότανο ή Σταυρολούλουδο, αφού είναι το φυτό του Σταυρού ο βασιλικός, τελικά τελούν σήμερα τον αγιασμό στις εκκλησίες και ετοιμάζεται το νέο προζύμι για όλη τη νέα χρονιά που έρχεται.

Όλα αυτά τα έθιμα χριστιανικά και μη και προχριστιανικά τα σχετίζονται πάντα, όπως σας έχω πει, με το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 του μήνα και με την έναρξη μιας καινούργιας χρονιάς. Γι' αυτό και η γιορτή του Σταυρού έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους γιορτούς, γιατί είναι η αφετηρία της νέας σποράς. Φέρνανε στην εκκλησία κάποτε από τα δημητριακά που θα σπείρουν για να πάρουν ειδική ευλογία από τον αιρέα. Υπήρχε η ευχή που λεγόταν ευχή επί ευλογήσει σπόρου. Τους καρπούς αυτούς τους αναμειγνύουν μετά με το σπόρο για την ευόδοση των κόπων τους και την εξασφάλιση του καινούριου ψωμιού της οικογένειας. Γι' αυτό έχουμε και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας να ζυμώνουν το νέο ψωμί αυτή τη μέρα, πάντα βέβαια με ένα κλονάρι από το βασιλικό που παίρνουν από την εκκλησία και όπως γνωρίζετε φουσκώνει και γίνεται προζύμι από μόνο του.

Και επειδή έχουμε και τους επιστήμονες αυτή εδώ την εκπομπή, το γνωρίζουμε φυσικά ότι ο Βασιλικός είναι πλούσιος εθέρια έλαια, η Ευγενόλη, η Λινανολαόλη, η Κανεόλη, που έχουν ήπιες αντιμικροβιακές ιδιότητες, όπως γράφει ο Μαντάρ, αντιβακτηριακές και αντιμικητιακές ιδιότητες ως άμυνα του ίδιου του φυτού. Αυτές οι ιδιότητες λοιπόν μεταφέρονται και θωρακίζουν το ομόριο του νερού, είτε είναι πηγής, είτε είναι βρύσης, είτε είναι διαβασμένο, είτε είναι αδιάβαστο. Και ο Αργυρός, η Ασημή, που συνήθως είναι φτιαγμένος ο σταυρός του παπά, που έχει φυσική ολιγοδυναμική δράση, που σκοτώνει βακτήρια και μικροοργανισμούς και βοηθά στην εξυγίανση του ύδατος. Ωστόσο, στον αέρα, στο βασιλικό και φυσικά στο αλεύρι υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί, άγριοι μύκητες, όπως επίσης και γαλακτοβάκυλοι, καλά βακτήρια, όλα αυτά γίνονται χαρμάνι, οι ζυμομύκητες αρχίζουν να τρώνε σάχαρα κτλ. Και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και έτσι φουσκώνει ο ιερός άρτος, ο επιούσιος. Λοιπόν, αυτή είναι η επιστημονική πλευρά, γιατί δεν χαλάει... γιατί φουσκώνει το προζύμι και γιατί δεν χαλάει και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σημείωσε πριν λίγο στο τηλέφωνο ο φίλος Τσοπάνης εκπομπής Γιώργος Βλάχος, ο οποίος λέει ότι ένας βοσκός εκεί έλεγε, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, σημασία έχει να συμμετέχουμε στα κοινωνικά τελετουργικά του τόπου. Όλα αυτά τα τελετουργικά που οι παλιοί τα γνωρίζανε και τα τηρούσανε με ευλάβεια σε όλες τις σημαντικές αυτές ημέρες του χρόνου και τις οποίες έχουμε ξεχάσει, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε απολέσει, πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία για να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και από πού πηγαίνουμε. Και φυσικά η μέρα του Σταυρού και τα πανηγύρια είναι όλα εξαιρετικά. Μακάρι να βρισκόμασταν τώρα στην Ίσυρο, ας πούμε, που γίνεται ένα εξαιρετικό πανηγύρι του Σταυρού, παραμονή έγινε, ή στον Κίσαβο, που μας είπε εδώ ο φίλος. Να πάμε λοιπόν στον Κίσαβο, ο Όλυμπος και ο Κίσαβος.

Σταύρη Βότανε, το οποίο το ακούμε λίγο πριν το Πάσχα και το ακούμε από τα τελετουργικά, το ακούσαμε από τα τελετουργικά της Δόμνας Αμίου. Το ακριβώς το ίδιο έθιμο που περιγράψαμε τότε είναι το αντίστοιχο που περιγράψαμε και την Πέμπτη, το έθιμο του Λιδινού που συνέβαινε και πιθανόν να συμβαίνει ακόμα και στην Αίγινα. Για να δείτε πόσο μεγάλη, πόσο σημασία έχει αυτό που προσπαθώ τόσο καιρό να σας τονίσω, η συνέχεια των πραγμάτων από την αρχαία Ελλάδα ως τώρα, η συνέχεια αυτών των τελετουργικών και πάντα πόσο σημασία δίδεται μέσα από την αναλλαγή των εποχών. Πάνω στην αναλλαγή των εποχών και του κύκλου της ζωής είναι όλα αυτά ρυθμισμένα και συμβολίζουν αυτή την εναλλαγή. Σήμερα όμως είναι και ακόμα μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, εκεί όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη παρουσία του ελληνισμού στα παράλια της Μικράς Ασίας και τερματίστηκε βία με την καταστροφή της Σμύρνης και το γύρο περιοχών το 1922. Πληγές που ανοίξανε και δεν κλείσανε ποτέ. Θα ακούσουμε κάτι από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ξανθίπης Καραθανάς.

Και κάπως έτσι με τον Νίκο Καλαϊτζή, Μπενταγιάλα και τα Μυτιλινιά και Σμυρνέικα, το τραγούδι Καραβάκι του Μπουρνόβα, θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Από τις αλυσμόνητες πατρίδες, ξέρω, κάποιοι από κάτω μου ψιθυρίζετε, μου λέτε διάφορα, δεν χρειάζεται να με πάρετε τηλέφωνα, μου τα πείτε, τα ακούω εγώ. Για μεγάλες ιδέες και τα λοιπά. Εγώ έχω να πω ένα μόνο, να σπάσουμε τα κουτάκια μας, αυτό έχω να πω. Να βγούμε από τα δόγματα, από τις ταμπέλες που μας θέλουν για να απελευθερωθούμε. Να δίνουμε πολλά νοήματα σε αυτά που συμβαίνουν και ιστορικά και γύρω μας και κοινωνικά. Να τα βλέπουμε τα πράγματα με διπλή παρατηρητικότητα, για να μην είμαστε κολλημένοι στο δικό μας και στο δόγμα μας και κοινωνικά. Να τα βλέπουμε τα πράγματα με διπλή παρατηρητικότητα, για να μην είμαστε κολλημένοι στο δικό μας και στο δόγμα μας.

0: 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθης Ιεμένης που κατέλαβαν σήμερα ακόμα δύο στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Bab el-Mandeb, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας κρατικής στήριξης. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα, στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για μετατροπή του μετά από ένα χρονικό διάστημα σε επιδότηση εργασίας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε στον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, στον απόδειχο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση της εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να επικαλείται προσωπική άποψη και σχολίασε χαρακτηριστικά ότι αν η Θάτσερ άκουγε για επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα έλεγε ότι είναι πολύ προχωρημένο. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον του επιδόματος. Στην τελευταία του κατοικία στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Τετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιο σε ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατροπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κοινό μέτωπο για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ, το σκοτσέζικο εθνικό κόμμα SNP, το Ουαλικό Πλάιντ Κάμρι και το Βορειοϊρλανδικό Sinn Féin.

0: δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστός θα μείνει σήμερα ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι ο καιρός, αλλά με αραιές νεφώσεις και καταιγίδες κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια, καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, με λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα μετά το μεσημέρι και πιθανότητες βροχής. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μέρος δεύτερο της εκπομπής με το 6930078228 να είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο, το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και μας στέλνετε, φίλες και φίλοι, τα μηνύματά σας. Πάντα τέτοια ώρα κάνουμε μια ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, η οποία και σήμερα είναι επιβαρημένη, αλλά θα έλεγα εγώ λίγο πολύ στα γνωστά σημεία, έτσι, της περιφερειακής οδού αλλά και δυτικά-ανατολικά της πόλης, γνωστά σημεία εξαιτίας των συνεχιζόμενων εργασιών του flyover. Βεβαίως έχουν επιστρέψει και οι Θεσσαλονικείς. Τις επόμενες ημέρες θα βγουν και τα λεωφορεία, τα σχολικά λεωφορεία στους δρόμους, οπότε ενδεχομένως να έχουμε περισσότερα προβλήματα. Τώρα, Βασίλη, σε βλέπω, πας πάνω κάτω σε ένα κομμάτι του περιφερειακού το οποίο είναι βαθύ κόκκινο.
1: Είναι βαθύ κόκκινο.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να δεινοπαθούν πολύ αυτοί που είναι στο τιμόνι αυτή τη στιγμή. Παιδιά, υπομονή, κουράγιο.
0: Είναι
1: στο περιφερειακό ρεύμα προς δυτικά. Από Ευκαρπία μέχρι και...
0: Περίπου τα Μετέωρα.
1: Τα Μετέωρα, ναι. Γίνεται χαμός. Γίνεται ο κακός χαμός. Ελπίζουμε να μην έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Εννοείται, μας ενημερώνεται αν έχει συμβεί κάτι. Αλλά...
0: Είναι στο ρεύμα προς τα ανατολικά, νομίζω.
1: Προς τα ανατολικά. Δυτικά, είπα. Προς τα ανατολικά.
0: Ναι. Η περιφερειακή, η οποία και λίγο πιο κάτω έχει κάποια σημεία έτσι σε κόκκινο, εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας
1: και στα
0: Κωνσταντινουπολίτικα. Και εκεί οι ταχύτητες χαμηλώνουν. Και μέσα στην πόλη, από ό,τι βλέπω.
1: Είναι και ώρα αιχμής. Τώρα γυρνάνε από τις δουλειές τους οι περισσότεροι ακόμα, ναι.
0: Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή με κίνηση στα φανάρια, επίσης να το γνωρίζετε. Και η λεωφόρος Βασιλής της Όλγας υπάρχει. Μέχρι την Μπότσαρη έχει θέμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, συνήθως δεν έχει. Αλλά είναι ο πιο επιβαρημένος δρόμος της Θεσσαλονίκης η Βασιλής της Όλγας.
1: Ναι, ναι.
0: Και δίνει κίνηση στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιθέτως δεν έχει κίνηση ούτε η Νίκης, ούτε η Τσιμισκή, ούτε η Εγνατία στο κέντρο της πόλης. Ενώ στο Βαρδάρι εκεί θα καθυστερήσετε. Είναι κλασική εικόνα κίνησης για τις 4:10, ενώ στην κάθοδο από προς το Βαρδάρι, από τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στα φανάρια μπορεί να περιμένετε και 2 και 3 φορές για να τα περάσετε, όχι τίποτα σπουδαίο. Καλησπέρα στα δυτικά, Εύωσμο, Σταυρούπολη, στη Νέα Πολιτεία, πάνω από την Περιφερειακή, στην Νικόπολη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι βλέπω, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών. Τώρα, αν υπάρχουν μέσα στα στενά ζητήματα, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και τι κίνηση έχει κάθε δρόμο σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης.

0: Λοιπόν, Βασίλη, μου έλεγες ότι ο περιφερειακός, μιας που τον αναφέραμε, θα είναι κλειστός, έτσι.
1: Κλειστός το βράδυ για 6 ώρες, κλασικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στην εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Αποφύγετε το σημείο φυσικά. Από 11 μέχρι 5 να διευκρινίσουμε.
0: Μόνο εκεί δεν έχει τέτοιο, δεν έχει μέχρι. Δηλαδή στα Κωνσταντινοπολίτικα, εντάξει, ο κόμβος κλειστός. Ο κόμβος θα κλείσει.
1: Ο κόμβος δηλαδή. Μόνο. Ο κόμβος.
0: Α, δεν μόνο, έχει, ο κόμβος,
1: μόνο κόμβος. Μόνο κόμβος σήμερα.
0: Ναι, γιατί συνήθως.
1: Είναι από μέχρι.
0: Ναι, είναι από μέχρι. Αλλά τώρα
1: σήμερα,
0: είναι.
1: Ναι, σήμερα είναι ο κόμβος.
0: Ο κόμβος. Εντάξει, okay. Να το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι. 11 η ώρα το βράδυ είναι κλειστός ο κόμβος στα Κωνσταντινοπολίτικα. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε είσοδος και έξοδος από κάπου αλλού.
1: Ναι,
0: αν
1: ναι,
0: θέλετε
1: ναι,
0: να περάσετε την περιφερειακή όδο. And we shall burn together.

0: Μιας που πιαστήκαμε έτσι με την κίνηση στους δρόμους, με τον αποκλεισμό του κόμβου στα Κωνσταντινούπολιτικά στην περιφερειακή οδό, διάβαζα και ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα το πρωί στη Vorya.gr για τις παραβάσεις από γιο ταχύτητα, τα οποία νοικιάζουν ξένοι τουρίστες στη χώρα μας, και λέγονται, και έγραφε χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ότι οι παραβάσεις, λέει, καταγράφονται, οι κλήσεις εκδίδονται και βεβαιώνονται, τα χρήματα, λέει, σπάνια φτάνουν μέχρι τα δημοτικά ταμεία, καθώς η ευθύνη πληρωμής του προστίμου βαραίνει τον οδηγό και όχι την επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων. Έτσι, όταν ο αλλοδαπός οδηγός επιστρέψει στη χώρα του, ο Δήμος καλείται να αναζητήσει στοιχεία, να επικοινωνήσει με εταιρείες ενοικίασης και να ακολουθήσει διαδικασίες κοινοποίησης στο εξωτερικό, απασχολώντας το προσωπικό του για να κυνηγήσει μια οφειλή με ελάχιστες στην πράξη πιθανότητες ίσπραξης. Και λίγο πολύ μέσα σε αυτή την παράγραφο περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί με τους τουρίστες που έρχονται και νοικιάζουν ένα όχημα και μετά το παρατάνε όπου τραβάει ψυχούλα τους, χωρίς να τους ενδιαφέρει ούτε για το αν ενοχλούν, ούτε για το αν είναι παράνομοι, ούτε για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας της χώρας την οποία επισκέπτονται. Κυριολεκτικά δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα.
1: Όπου τους βολεύει.
0: Όπου τους βολεύει. Και σκέφτομαι τι έκανα εγώ όταν πήγα στη γειτονική Βουλγαρία. Έτσι, όπου δεν την είδα την πινακίδα, το παραδέχομαι και παρανόμησα και έπρεπε να φάω πρόστιμο και έφαγα το πρόστιμο, αλλά μαζί με το πρόστιμο ήρθε και μια ωραία δαγκάνα στο ιδιόκτητο αυτοκίνητό μου, και όταν αγχώθηκα γιατί έπρεπε να φύγω και να επιστρέψω στην Ελλάδα, μου είπανε μην αγχώνεστε, λέει, κύριε μου, σε λιγότερο από μισή ώρα θα περάσει το αυτοκίνητο το οποίο έχει συνεργείο που θα βγάλει τη δαγκάνα και ταυτόχρονα θα έχει και POS για να πληρώσετε την κλήση. Και όντως σε 25 λεπτά ήρθε το συγκεκριμένο συνεργείο. Έτσι. Κάτι με δαγκάνες είχε κάνει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Τι απέγινε όμως.
0: Ναι,
1: σταμάτησε.
0: Δεν ξέρω. Ξέρεις εσύ τι απέγινε.
1: Στο χειροκρότημα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το.
1: Είχε ξεκινήσει πιλωτικά.
0: Mm-hmm.
1: Κόπηκαν κάποιες κλήσεις με δαγκάνες. Σταμάτησε μετά. Δεν υφίσταται.
0: Γιατί όχι, πάντως. Λύνεται, δεν λύνεται το πρόβλημα που σας περιέγραψα. Είσαι τουρίστας, θες να πας να κάνεις τον μπάνιο σου, πολύ ωραία. Θα περιμένεις σε μισή ωρίτσα, θα έρθει το POS με τον υπάλληλο της δημοτικής αστυνομίας, θα πληρώσεις την κλήση, θα σου βγάλει τη δαγκάνα, θα πάρεις το όχημά σου, θα πληρωθεί και ο Δήμος, θα μάθεις κιόλας για το πού μπορείς να παρκάρεις και τι όχι. Θα σου δώσει και κανένα φυλάδιο, λέω εγώ, πετάω καμιά ιδέα τώρα, ο αστυνομικός, αν είσαι ξένος, σε 3, 4, 5, 10 γλώσσες. Γιατί όμως, δεν είναι άδικο για μένα που το πληρώνω το 20 ευράκι για ψιλοπίδημα. Δεν λέω ότι κάνω την παράβαση.
1: Ναι.
0: Και μου βεβαιώνεται η κλήση. Αλλά πηγαίνω στο ταμείο και την πληρώνω.
1: Απ' την άλλη, απαιτείται και προσωπικό όμως. Για να έρθει επιτόπου να σου βγάλει τη δαγκάνη, να πληρώσει το απαιτούμενο πρόστιμο.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως είναι μια δικαιολογία, ρε εσύ, Βασίλη,
1: μπορεί,
0: μετά από τόσο καιρό. Δηλαδή, εγώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τρεις δημοτικούς αστυνομικούς τους έβλεπα συνέχεια να κάνουν βόλτα την Αγγελάκη πάνω κάτω. Και καλά έκαναν, έτσι,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: ελεγχόμενη
1: ναι,
0: στάθμευση ναι, εδώ. Είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή να επιλέξεις 5 δρόμους πιλωτικά, 10 δρόμους πιλωτικά και να βγάλεις 3 συνεργεία, ας πούμε, των 2 ανθρώπων, είναι 6 με 3 αυτοκίνητα και 40 δαγκάνες. Και να πεις ότι μέσα σε ώρα, μέσα στην επόμενη
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ναι, δηλαδή, να βάλεις ένα χρονικό, όριο,
0: ένα
1: όχι
0: χρονικό
1: επόμενη,
0: όριο.
1: Όχι την επόμενη μέρα, ας πούμε. Εντάξει, είναι υπερβολικό.
0: Ναι, όχι την επόμενη μέρα. Μέσα στην επόμενη ώρα θα έρθει άνθρωπος με POS να πληρώσετε την κλήση, να σας βγάλω τη δαγκάνα.
1: Ναι. Και έτσι και θα εισπράξει την κλήση και θα μάθει ο αντίστοιχος παραβάτης, σου λέει δεν θα ξαναπαραβατήσω.
0: Ναι. Και επίσης θα γλιτώσουμε και από, γιατί μου έχει τύχει και αυτό, να μου ζητάει τουρίστας οδηγίες για το που είναι ένα υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο κέντρο Κυριακή, γιατί θέλει να πληρώσει την κλήση. Γελούσα, συγγνώμη. Συγγνώμη, γελούσα. Λέω δεν θα βρείτε, λέω ποτέ. Μα μου λέει πρέπει να φύγω, τι να κάνω. Λέω δεν ξέρω τι να κάνετε. Είχε, ο άνθρωπος ήθελε πραγματικά να είναι νόμιμος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά έφαγε κλήση κυριακάτικα. Και έψαχνε ανοιχτό, γιατί θεωρούσε ότι από τη στιγμή που με γράψατε πρέπει να υπάρχει και κάπου μπορώ να το πληρώσω. Λογικό δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Αυτό με τις δαγκάνες εκεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε άλλους Δήμους, δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης που είναι τουριστικό. Γιατί όχι και στον Εύωσμο, πολλοί κόσμος στον Εύωσμο επίσης. Γιατί όχι στην Καλαμαριά, που τώρα με το μετρό θα αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες, μήπως να συνηθίζουν και αυτό, έτσι. Μια σύμπραξη δημάρχων με δημοτικούς αστυνομικούς και από τους τρεις, με κοινές δαγκάνες, με επικοινωνία.
1: Είχε εφαρμοστεί, αλλά.
0: Το κάνω και ακούγεται απλό, αλλά μάλλον στην πραγματικότητα δεν είναι,
1: δεν είναι
0: τόσο.
1: Και τόσο. Δεν είναι και τόσο, όχι.
0: Ξέρω,
1: ενώ είχε ξεκινήσει να εφαρμόζεται, όπως και για ένα διάστημα είχαν ξεκινήσει να παίρνουν και πινακίδες, αν θυμάσαι καλά. Και τότε εκείνο σταμάτησε μετά.

0: Η Ταρό Αλφακλής, χίλια χρόνια Ηρακλής έλεγε ένα παλιό σύνθημα, το οποίο έχει αρχίσει σιγά σιγά να δονεί και πάλι τις κερκίδες, όχι του Καφτατζογλίου, δυστυχώς όχι ακόμα, αλλά να που και ο Ηρακλής βγάζει ένα δύσκολο πρόγραμμα, έχει νίκες, έχει ισοπαλίες, παίζει και καλή μπάλα και μας τροφοδοτεί με σχόλια τα οποία είναι αξιόλογα, με προπονητή. Ο οποίος και τα γαλλικά του τα ρίχνει και με το τσιγαράκι του κατεβαίνει στον πάγκο και δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρουν και πολλά. Μεγάλο όνομα στην Ιταλία, τον μαθαίνουμε και εμείς εδώ σιγά σιγά.
1: Ξεσηκώνει το κοινό.
0: Έτσι από ό,τι φαίνεται. Κώστα, είπα κάτι που δεν ισχύει.
2: Όχι, μια χαρά τα είπες, οπότε δεν με χρειάζεται εμένα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστας Κούσης, φίλες και
2: φίλοι.
0: Ρεπορτάζ Ηρακλή. Να σε καλά,
2: χαίρομαι,
0: Κώστα.
2: Πολύ για την προσφορά μου στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Να σε καλά. Τι γίνεται.
2: Σε προσκυνούν οι πριγκυπομαστούριδες και αλυτοβασιλιάδες. Αυτό το θυμάσαι το πανό?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Αυτά είναι.
0: Συγγνώμη, γράφτηκαν σε πανό αυτές οι δύο λέξεις. Δηλαδή πρέπει να πήρε όλη τη θύρα 13.
2: Είναι και παλιό ο πανό αυτό, δεν είναι καινούριο. Το είναι επί Θεοδωρίδη.
0: Ο οποίο μας ταξιδεύει πολύ, πολύ πίσω.
2: Βέβαια. Είναι από τη σχολή ποδοσφαίρου και τα λοιπά. Χατζηπαναγή.
0: Χατζηπαναγή. Λοιπόν, πόσους βαθμούς έχει ο Ηρακλής μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές?
2: 5 ολόκληρους.
0: Δηλαδή όταν ξεκινούσε.
2: 9 έπρεπε να έχει.
0: Όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, αν σου έλεγα στην τέταρτη αγωνιστική θα έχει 5 βαθμούς, τι θα έλεγες?
2: Και μετά από αγώνα 4-0 με την ΑΕΚ, πρεμιέρα.
0: Ναι, άσχημο αποτέλεσμα.
2: Θα ήμουν ικανοποιημένος.
0: Ικανοποιημένος, οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Τώρα δηλώνεις ικανοποιημένος.
2: Και είναι και ικανοποιημένοι. Εγώ τώρα δεν έχει σημασία άποψή μου. Εγώ είμαι ότι ένα σύλλος, ας πούμε, απλά της ομάδας που συμπαθεί. Το θέμα είναι μέσα στην ομάδα πώς νιώθουν. Και νιώθουν σχετικά ικανοποιημένοι, αλλά βλέποντας για τα παιχνίδια και την πορεία τους, προφανώς και θέλουν και θα ήθελαν περισσότερους βαθμούς. Θεωρούν δηλαδή ότι μπορούσαν να έχουν 9 αυτή τη στιγμή.
1: Τι πήγε λάθος?
2: Και για τον προηγούμενο αγώνα με τον Βόλο,
0: mm-hmm.
2: και με τον πρόσφατο αγώνα, τώρα που βεβαίως έγιναν αυτά που έγιναν με τον Ατρόμητο. Έτσι. Τώρα σε κάθε περίπτωση οι 5 βαθμοί σε 4 αγωνιστικές είναι μια συγκομιδή, okay, αλλά δεν μπορεί να σε αφήνει αισιόδοξο για τη συνέχεια ή να σε κάνει να νιώθει σίγουρο.
0: Κώστα, πες μου λίγο άποψη για τον γκολ που ακυρώθηκε. Ναι, ήτανε. Τον γκολ που ακυρώθηκε, θέλω άποψη γιατί δεν είχα την ευκαιρία να το δω. Στις καθυστερήσεις κιόλας.
2: Όλοι οι καθηγητές διαιτησίας είπαν ότι είναι φάουλ. Επειδή τον βρίσκει το πόδι. Εγώ λέω ότι στο πνεύμα του αγώνα, και αφού όλοι κοιτάμε την μπάλα ψηλά που έρχεται, εγώ δεν βλέπω εσύ τώρα που έρχεσαι κατά πάνω μου να πάρει κεφαλιά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Πάω να πάρω εγώ κεφαλιά. Ούτε ο αυτός, ο αμυντικός πάει να πάρει την κεφαλιά. Βλέπει εμένα και πέφτουμε και κουτρουβαλάμε τα πόδια μας. Υπάρχει επαφή, εννοείται, υπάρχει επαφή. Αλλά νομίζω ότι στο πνεύμα των κανονισμών υπάρχει εδάφιο σχετικά, mm-hmm. που λέει ότι ο διαιτητής κτλ. Δεν ήταν. Στο γράμμα των κανονισμών ήταν. Είναι απλό.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι η αιώνια κουβέντα, το γράμμα εναντίον του πνεύματος του νόμου. Έτσι.
2: Η διαφωνία δεν είναι ότι ναι, ήταν φαουλ. Η διαφωνία. Και η πικρία στον Ηρακλή, ας πούμε, είναι ότι τα παρόμοια δεν του δίνονται. Είναι δηλαδή ότι η μπάλα στο παιχνίδι με τον Βόλο, ο διαιτητής είναι διαγώνια, ο επόπτης, συγγνώμη, είναι διαγώνια, και με το που γίνεται η κεφαλιά από τον παίκτη του Βόλου, το σουτ, και αποκρούει ο παίκτης του Ηρακλή πάνω στη γραμμή, ο επόπτης έχει φύγει σφαίρα για τη σέντρα. Ούτε δηλαδή είμαι σίγουρος, ούτε δεν είμαι, ούτε κτλ. Γιατί το σώμα του αμυντικού του Ηρακλή είναι μέσα στην εστία. Οπότε παρασύρεται, έχοντας και τη γωνία. Δεν λέω 45 μοιρών, αλλά σίγουρα 30. Έχοντας και τη γωνία, παρασύρεται και σου λένε μέσα η μπάλα. Και φεύγει τρέχοντας. Στο γκολ του Ηρακλή, εδώ που γίνεται, κατευθείαν και οι δύο δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Σίγουροι. Ούτε το ΒΑΡ να ρωτήσουν, ούτε τίποτα.
1: Τον επηρεάζει τον Ηρακλή ότι δεν παίζει το Καφτατζόγλιο ακόμα, ψυχολογικά φυσικά και αγωνιστικά?
2: Φυσικά τον επηρεάζει. Τώρα βέβαια θα μου πεις, έχει μάθει η ομάδα να παίζει εκτός έδρας τέταρτο παιχνίδι σερί, αλλά φυσικά τον επηρεάζει, αλλιώς είναι. Τώρα θα μου πεις, ποιος είναι ο ορισμός της έδρας, της έννοιας έδρα? Είναι ότι προπονείσαι σε ένα γήπεδο το οποίο το γνωρίζεις καθημερινά εσύ, είναι η συνήθειά σου, δηλαδή είναι το σπίτι σου, είναι ότι οι φίλαθλοι σου επίσης το θεωρούν σπίτι τους και έρχονται πιο πολύ, πιο συχνά, πιο δυναμικά. Αυτός είναι ο ορισμός της έδρας. Δηλαδή,
0: και το ότι οι αντίπαλοι κάνουν ένα ταξίδι έτσι, και μπαίνουν ότι, και σε μια διαδικασία.
2: Ναι. Σε ένα ξένο γήπεδο ναι. που δεν το γνωρίζουν, που δεν έχουν πατήσει το χόρτο, που δεν ξέρουν ότι στο κόρνερ δεξιά λίγο πιο εκεί έχει μια λακκούβα, που δεν ξέρουν τα αποδυτήρια, που δεν νιώθουν καλά τέλος πάντων. Γι' αυτό λέμε έδρα στην έδρα μου, στο σπίτι μου. Γιατί στο σπίτι μου όταν πάω, νιώθω άνετα, δεν νιώθω άνετα. Mm-hmm. Πάω, ξαπλώνω στον καναπέ, βλέπω τηλεόραση, ανοίγω το ψυγείο, ξέρω που είναι το ψυγείο κτλ. Έτσι, αυτό θα πει και έδρα, όπως και στο μπάσκετ. Ξέρω τα στεφάνια, ξέρω αν είναι δύσκολα, αν είναι εύκολα, ξέρω αν είναι από πίσω μακριά η απόσταση για να συνηθίσει το μάτι για το σουτέρ. Τώρα φαίνονται τα μπασκετικά. Και στο ποδόσφαιρο τα ίδια. Αλλιώς να παίζει το Χαριλάου, που είναι κλειστό γήπεδο και
0: κερκίδα,
2: και αλλιώς να παίζει το ΆΚΑ που είναι πίσω η κερκίδα, χανείς και χάνεται το μάτι σου και είναι διαφορετική η προσέγγιση και η προσαρμογή σου. Τέλος πάντων, φυσικά τον επηρεάζει τον Ηρακλή, αλλά ουσιαστικά ο Ηρακλής είναι άστεγος από το καλοκαίρι. Ξεκίνησε προετοιμασία αλλού, πήγε στην Ιταλία, ήρθε εδώ, δεν βρήκε ποτέ Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο τώρα είναι σαν τον κήπο μου λίγο πιο βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, προεβδομάδας. Και τώρα μετά τη διακοπή παίζει με το Λεβαδιακό, Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. Για να δούμε. Θα είναι έτοιμο.
0: Θα είναι ρε Σικώστα, εντάξει, οκ. Okay.
2: Λες εσύ.
0: Λέω εγώ, χωρίς να ξέρω κάτι.
2: Εγώ δεν το λέω.
0: Το θεωρώ πολύ, θα είναι εξαιρετικά υπερβολικό, γιατί μαζί μιλούσαμε το καλοκαίρι τον Αύγουστο και λέγαμε βαριά τρεις αγωνιστικές να παίξει εκτός. Ναι. Και οι τρεις γίνανε ήδη πέντε. Δηλαδή έχει πάρει δεκα...
2: Πάμε για πέντε. Η τέταρτη είναι... η πέμπτη τώρα είναι σωστά, είναι εκτός έδρας.
0: Είναι εκτός έδρας. Άρα πάμε για πέντε αγωνιστικές που ούτως ή άλλως εντάξει την πέμπτη, αλλά είναι δύο εβδομάδες. Και άλλες δύο-τρεις εβδομάδες η διακοπή είναι ένα μήνα από αυτά που λέγαμε το καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι. Και ένας αγώνας για το κύπελο.
0: Καλά, εκεί, ναι, έχασες, εννοείται φυσικά.
2: Έχασε την απώλεια τη έδρα, α πούμε, έπαιξε στις Σέρες. Και εντάξει, ήσουν και που ήσουν σαν ομάδα ανέτοιμο, έχασε από το Βόλο. Και τώρα όλοι παίζουν League Face, κυπέλο Ελλάδος κτλ. Και εσύ δεν παίζει. Θα μου πεις μπορεί και σαν νέα ομάδα να είναι καλύτερο που δεν παίζει για να κάνεις καμία προπόνηση. Εντάξει, τον επηρέασε τον Ηρακλή. Το θέμα είναι τώρα, τουλάχιστον βλέπουν όλοι ότι η ομάδα όντως βελτιώνεται, ότι κάτι πάει να κάνει, ότι παίζει μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλή, κυνήγησε την ανατροπή, είχε θέληση, είχε αποφασιστικότητα, πέφτανε πάνω στην μπάλα πρώτη, έχει και μερικούς ποιοτικούς παίκτες που θα αρχίσουν να βελτιώνονται σε φυσική κατάσταση και θα αρχίζουν να παίζουν από την αρχή. Όπως ο Ιβι Λόπεθ, ο Μακέζ κτλ. Mm-hmm. Ο Ραντόνια, ο Χρωμάτα, τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμα. Ο Λαουρίτσεν, τον οποίο ακόμη δεν έχουμε δει.
0: Ναι, αυτά τα ονόματα δεν τα ξέρουμε εμείς, γι' αυτό μιλάς εσύ. Σιγά, τι είπαμε. Εμείς μείναμε. Θέλω και σχόλιο για το προπονητή, Ματσάρι. Ο θρύλος Ιταλίας. Γίνεται γνωστός και στα ελληνικά γήπεδα.
2: Ο θρύλος Ιταλίας, βλέπεις ότι και αυτός αρχίζει να προσαρμόζεται. Άλλαξε λίγο την τακτική.
0: Αυτό με τα τσιγάρα τι ακριβώς ήταν, για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η ένταση ανάμεσα στους δύο προπονητές?
2: Γιατί καπνίζει
0: στον πάγκο. Α, το κάνει αυτό δηλαδή, δεν το είδα, γι' αυτό σε ρωτάω, είναι ειλικρινές το ερώτημα.
2: Καπνίζει αυτές τις μοντέρνες συσκευές, ας πούμε, τώρα μην κάνω διαφήμιση και τα λοιπά. Δεν είναι τσιγάρο, είναι αυτά τα...
0: Αυτά που τα θερμαίνουν, τα θερμαντικά, ρε παιδί μου.
2: Αυτό, ναι.
0: Σαν την counter paint, την αληθή ένα πράγμα. Θερμαντική είναι, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά το έχει στο χέρι, το κρατάει, τον έχει πιάσει ο φακό στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω χθες αν είχε. Νομίζω δεν είχε χθες. Προχθές τέλος πάντων. Αλλά ναι, στα προηγούμενα παιχνίδια είχε.
0: Δώστε του λίγο χρόνο, παιδιά. Εδώ ως πρώην ατμιστές και καπνιστές που το κόψανε, δώστε του λίγο χρόνο να εγκληματιστεί του ανθρώπου. Μην του το κόβετε κατευθείαν. Είναι και μεγάλης ηλικίας κιόλας. Με την καλή έννοια κάνω το σχόλιο, έτσι.
2: Εντάξει, έχει τις αιμονές του τώρα κι αυτός μεγάλος άνθρωπος και σαν προπονητής. Πιστεύει περισσότερο κάποιους παίκτες που έχει από την αρχή. Υπάρχουν κάποιοι που γκρινιάζουν που λένε έχουμε τόσο ποιοτικούς, ας πούμε, και δεν τους βάζει. Γιατί δεν τους βάζει στους καινούριους, τι τους πήραμε κτλ. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμή δικαιώνεται κουτσά στραβά. Έτσι, δηλαδή και μπαλίτσα παίζει ο Ηρακλής κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ έχει βάλει και διπλό πήρε στην Τρίπολη και προχθές θα μπορούσε να κερδίσει. Εντάξει, είναι μια νέα ομάδα, 21 καινούργιοι παίκτες, καινούργιος προπονητής, καινούργια διοίκηση. Υπάρχει μια πίστοση χρόνου, λογικό είναι. Εντάξει. Δηλαδή θα πρέπει τέλος πάντων να υπάρχει.
0: Κώστα, ευχαριστούμε.
2: Τώρα πάει σε ένα ντέρμπι αίμα κι άμμος με τον Άρη, γιατί και ο Άρης καίγεται.
0: Και θα τα ξαναπούμε γι' αυτό.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Αλλά είναι νωρίς γι' αυτό. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε, Κώστας Κούσης, φίλες και φίλοι.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια και χαρά, Κώστα.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά σε δασική έκθεση αυτή την ώρα στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων αυτή την ώρα με δεκάδες πυροσβέστες, ενώ συμμετέχουν και 7 εναέρια μέσα. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας υπό το σκηνικό της έντασης στον Περσικό και στην Ερυθρά, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε στον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη στην εξώδια ακολουθία του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η ταφή του έγινε στο τρίτο νεκροταφείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών μετά τα νέα δεδομένα της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Βεβαίως, Βασίλη, φίλες και φίλοι, το θέμα της ημέρας, αν κάνει κάποιος μια βόλτα σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, δεν είναι άλλο από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Της εβδομάδας, δυστυχώς, από την Τετάρτη που το μάθαμε.
0: Είναι συνεχώς στα δελτία ειδήσεων, με αμφιλεγόμενο τρόπο θα πω εγώ κάποιες στιγμές, με υπερβολικό τρόπο θα πω επίσης και με υπερβολικούς χαρακτηρισμούς, αλλά αυτό ως ένα σημείο το δικαιολογώ. Μερικές φορές πάντως όταν βλέπω την κάλυψη τέτοιων γεγονότων, το να μην μπορώ εγώ να διακρίνω τον πόνο και τη θέση της οικογένειας και πάντα να υπάρχει κάτι άλλο πάνω από αυτό, είτε ο πόνος του τάδε διάσημου, είτε το πώς το αντιμετωπίζει ο Δίνα άσχετος με την οικογένεια. Για μένα είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν έχει αναδειχθεί το πώς αντιμετωπίζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη όλη αυτή την κατάσταση και σε ορισμένες περιπτώσεις αν συμφωνεί με τα όσα λέγονται και με τα όσα σχολιάζονται και με τα όσα δείχνει ο τηλεοπτικός δέκτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα, την οποία άλλες φορές την κάνουμε, άλλες φορές δεν την κάνουμε και δυστυχώς σχεδόν ποτέ δεν καταλήγουμε κάπου και δεν αλλάζει.
1: Έτσι. Πάντα έτσι είναι με τα λαοφιλή άτομα που φεύγουν, πάντα έτσι είναι, Δημήτρη. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή είναι ένας πόνος, ένας βουβός πόνος στη δημόσια, στην κοινή γνώμη.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο μέχρι που ασχολούμαστε, ας πούμε, και που βάζουμε μια τελεία για να αφήσουμε από εκείνο το σημείο και μετά την οικογένεια να επενθυμίσει, ναι, με τον τρόπο που η ίδια θέλει και όχι με τον τρόπο που της επιβάλλει η κοινή γνώμη, ναι, ενδεχομένως. Εγώ πάντως θα ήθελα να σταθώ στην σημερινή δήλωση του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη, την οποία τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Αυτή τη συγγνώμη που ζήτησε για το ότι το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, και τη θεωρώ σημαντική γιατί υπάρχουν τουλάχιστον στην δική μου λογική δύο έννοιες οι οποίες θα πρέπει να είναι ιερές και να αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Η μία από αυτές τις έννοιες είναι το κομμάτι της υγείας, δηλαδή όταν λέει ο Υπουργός ότι συγγνώμη υπήρξαν προβλήματα που δεν προστατέψαμε, άρα υπήρξαν τρύπες στο σύστημα αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν όλα αυτά, ακόμα και κατόπιν εορτής. Δεν θα φέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη πίσω, αλλά ενδεχομένως να σώσουν άλλο κόσμο και να γίνουν βήματα για να θωρακιστεί αυτό το σύστημα, έτσι. Η μία λοιπόν έννοια είναι η έννοια της υγείας και η άλλη είναι η έννοια της δικαιοσύνης, η οποία προς το παρόν πορεύεται, έτσι.
1: Και υπάρχουν χιλιάδες τέτοια, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, παραϊατρικά μηχανήματα σε άλλες περιπτώσεις, τα οποία είναι και επισφαλή και επιβλαβή για πολλούς ανθρώπους. Το θέμα είναι όμως ότι άνοιξε τώρα αυτός ο κύκλος λόγω της δημοτικότητας και της δημοφιλίας του Γιώργου Μαζωνάκη. Άμα ήταν κάποιος άλλος, ενδεχομένως να μην γινόταν, να έπεφτε πιο πολύ στα ψηλά γράμματα.
0: Και αυτό που ήδη ανακοινώθηκε, παρόλο που είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, εγώ δεν θεωρώ ότι θα κλείσει όλες τις πόρτες και τα ενδεχόμενα κάτι τέτοιο να μην συμβεί και πάλι. Δηλαδή αυτό το QR code για το οποίο ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, το οποίο θα υπάρχει στην είσοδο όλων των γιατρίων, ώστε λέει οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες γιατρικές πράξεις, είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος. Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για μένα που είμαι 50 χρονών και γνωρίζω τι είναι το QR code, ξέρω πού μπορώ να βρω το σαρωτή στο smartphone μου για να το ενεργοποιήσω, να μπορέσει ο σαρωτής να διαβάσει το QR code και να μου βγάλει στο κινητό μου τηλέφωνο μία λίστα με τις αδειοδοτήσεις. Αυτό για να το κάνει ο μπαμπάς μου που είναι 75 χρονών δεν υπάρχει περίπτωση. Από τώρα σας το λέω. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να το κάνει. Οπότε αμέσως αναδεικνύεται ένα ζήτημα. Γιατί πιο πολύ σε ιατρικούς χώρους επισκέπτονται άτομα λίγο μεγαλύτερης ηλικίας από ότι νέοι εξοικειωμένοι με τη νέα τεχνολογία. Επίσης, να πω και αυτό, δεν μου αρέσει το γεγονός ότι αντιληφθήκαμε ότι ένα σύστημα έχει μία τρύπα, έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζήτησε και συγγνώμη, έγινε και αυτή η δήλωση που έγινε, έγινε και αυτή η κίνηση με την οποία ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί να μετακυλίεται στον πολίτη η έννοια του ελέγχου του γιατρίου. Δηλαδή, ναι στο QR code, αλλά ταυτόχρονα ας ανακοινώσουν και ένα κομμάτι ελέγχων. Ξέρω ότι το Υπουργείο δεν μπορεί να ελέγξει, αλλά το Υπουργείο μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, με το Ιατρικό Σύλλογο των Αθηνών. Μιλάμε για τεράστιους οργανισμούς, έτσι, με χιλιάδες μέλη που μπορούν να καθίσουν και να βρουν έναν τρόπο που θα ελέγξουν όλα τα γιατρία για το τι ακριβώς γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες.
1: Ναι, υπάρχει όμως και μία ευθύνη του πολίτη. Δηλαδή, ο καθένας μας μπορεί να πάει να επισκεφτεί οποιοδήποτε ιατρείο κρίνει και μπορεί, ας πούμε, να τον παρασύρουν ενδεχομένως ή να ακολουθήσει κάποιες άλλες οδηγίες και να υποβληθεί σε μια εγχείρηση σε μη νόμιμο ιατρείο.
0: Σύμφωνοι ότι υπάρχει ατομική ευθύνη. Δεν είναι μόνο αυτή όμως. Εντάξει. Και δεν μπορώ εγώ. Δηλαδή, αν εγώ δεν θέλω να κάνω μια πράξη που μου λέει ο γιατρός μου, κάντε να. Ενώ δεν υπάρχει στο QR code μέσα, θα πρέπει να τον καταγγείλω. Και μετά τι γίνεται αν τον καταγγείλω εγώ, θα του το κλείσουνε. Πόσα γιατρία ξέρεις εσύ που είσαι δημοσιογράφος 15 χρόνια, τα οποία να έχουν κλείσει κατόπιν καταγγελίες, και πόσοι γιατροί έχουν βρεθεί στη φυλακή για παραμέληση καθήκοντος.
1: Ελάχιστα. Για να μην πω, εντάξει. Μετρημένα.
0: Ανοίγουμε τώρα τεράστιο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείνω τουλάχιστον εγώ, ναι, μ' αρέσει αυτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν είναι εξοικειωμένος με τη νέα τεχνολογία και κάτι πρέπει να κάνεις. Και δεν είναι όλα στην ατομική ευθύνη. Κάπου πρέπει να υπάρχει και ο έλεγχος, ο οποίος δεν μπορεί να γίνεται μόνο από τον πολίτη. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα εποπτεύον όργανο. Θυμάμαι μια δήλωση που λεγόταν, που ακούγαμε πολύ παλιά, ότι ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ασίδωτη αγορά. Ναι, είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Γι' αυτό το λόγο είναι ελεύθερη. Αλλά αυτοί που θα σας ελέγξουν δεν θα είναι οι ίδιοι οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε αυτή την ελεύθερη αγορά. Θα πρέπει να είναι οργανισμοί οι οποίοι να έρχονται και να περιβάλλουν την αγορά.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα διάφορα πράγματα. Έτσι, για ένα μικρό σχόλιο με αφορμή την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία έγινε, και νομίζω ότι από αύριο, για να μην πω από τα βραδινά δελτία ειδήσεων, πλέον τη μερίδα του Λέοντος θα παίρνει η δικαστική και αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης, γιατί και εκεί έχω την εντύπωση πως δεν έχουμε ακούσει ακόμα τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ακούσουμε διάφορες ομορφιές εντός εισαγωγικών.

0: Νίκο Κακαρίκο, ξέρεις αυτό το τραγούδι που ακούγεται, έτσι? Danger Zone. Δεν ξέρεις, δεν θυμάσαι? Όχι ρε φίλε, σε έχω πιάσει. Στο Top Gun με τον Tom Cruise νούμερο 1, φίλε. Εκεί που είναι με τον Iceman και κάνουν διάφορες αερομαχίες μεταξύ τους στη σχολή. Και ο Νίκος Λαδιανός, εκτός από τον Χρήστο Χριστίδη. Αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να μου απαντήσουν χωρίς καν να τους ρωτήσω σε αυτή την ερώτηση. Βεβαίως εμείς το επιλέξαμε αυτό το τραγούδι, Top Gun, γιατί πλέον το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχει μόνο πρώτο στην βαθμολογία και δεν είναι άλλος από τον Παναθηναϊκό, και θέλω να βάλω στο chat GTP ποια είναι η προηγούμενη φορά που βρέθηκε ο Παναθηναϊκός μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Ναι, το ξέρεις ήδη, χίλιες μέρες, στρόγγυλες χίλιες. Εντάξει, πάνω κάτω 10. Τα πάνω κάτω 10. Τρία χρόνια, ε!
1: Τρία χρόνια.
0: Θόδωρος Χατζηπαντελής με σχόλιο για το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Γιατί έχει κλείσει τέταρτη αγωνιστική και έχουμε μόνο πρώτο. Γεια σας, κυρία μου, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Εγώ καλά είμαι. Πολύ καλά. Και
0: πολύ καλά.
2: Τρία χρόνια και κάτι, έτσι.
0: Τρία χρόνια και κάτι.
2: Ήταν το 22 και περίπου, και θυμάμαι τότε ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάει τρένο καμιά δεκαριά αγωνιστικές, είχε δηλαδή το απόλυτο, αν θυμάμαι, 9 στα 9.
0: Γιοβάνοβιτς.
2: Βαθμούς, 30.
0: Γιοβάνοβιτς, μιλάμε.
2: Ναι, ναι, μπράβο, με Γιοβάνοβιτς.
0: Με Γιοβάνοβιτς. Αποδείχθηκε εύκολη η ερώτησή μου τελικά.
2: Η πρώτη χρονιά, αλλά μετά είδες ότι δεν έφταναν αυτή η διαφορά. Είχε φτάσει και μια διαφορά πάνω από 10 βαθμούς με τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά μετά μαζεύτηκαν όλα και στα play-off εκεί χάθηκε η μπάλα. Οπότε είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για φαβορί, αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Είναι αλλά ο πιο σταθερός όμως. Είναι ο πιο σταθερός μέχρι στιγμής.
2: Μέχρι στιγμής, σωστά, είναι ο πιο σταθερός. Η αλήθεια είναι ότι έχει ρίξει και τα περισσότερα λεφτά ο Αλαφούζος από κάθε άλλη χρονιά. Είναι και πρόεδρος της Super League, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μετά την κόντρα που είχε δημιουργηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το ποιος θα αναλάβει την πρώτη χρονιά, αποφάσισαν να τα μοιραστούν και τελικά ο Αλαφούζος πίεσε για να πάρει αυτή την πρώτη χρονιά, και βέβαια όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Τώρα εγώ δεν θα σταθώ, εντάξει, πάντα η γκρίνια υπάρχει για την διαιτησία, αυτό είναι δεδομένο, και στην προκειμένη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό υπάρχει γκρίνια από τις υπόλοιπες ομάδες, ότι σε κάθε παιχνίδι παίρνει πέναλτι, ότι σε τα περισσότερα παιχνίδια παίρνει και αποβολή. Το αν είναι σωστά ή όχι τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και συζήτηση. Σε όλα τα παιχνίδια βλέπουμε ότι γίνονται διαιτητικά λάθη. Πάντα βέβαια σε αυτόν που είναι πρώτος η γκρίνια θα είναι μεγαλύτερη. Αυτό είναι δεδομένο. Και στο χθεσινό ντέρμπι ΠΑΟΚ ΆΡΗ, θα το σχολιάσατε και αυτό νωρίτερα, και εκεί υπήρξαν λάθη εκατέρωθεν από την διαιτησία και οι δύο έχουν λόγο να φωνάζουν και ο Ηρακλής έχει λόγο να φωνάζει. Άρα λοιπόν στη διαιτησία δεν θα σταθώ. Θα σταθώ στο γεγονός ότι έκανε πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις, ότι έχει αλλάξει τα 2/3 της ομάδας ο Παναθηναϊκός και ότι πήρε έναν παίκτη την τελευταία στιγμή, τον Ουναΐ, ο οποίος μπορεί πραγματικά να βάλει τη δική του σφραγίδα, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί και παιχνίδι να μοιράσει και γκολ να βάλει. Και ήταν μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής και ξαναπαίξει στο Παναθηναϊκό.
0: Πάντως, Θόδωρε, τώρα θα μου το επιτρέψεις το σχόλιο, γιατί δεν μπορώ, θα σκάσω αν δεν το πω. Και ο Ράφα Μπενίτεθ αυτό έλεγε πάντως ότι θα ήθελε. Και τον διώξανε τον άνθρωπο. Έτσι. Γιατί όταν είχε βγει ο Ράφα Μπενίτεθ και είχε πει: εγώ θέλω 11 μεταγραφές, πόσες έκανε φέτος ο Παναθηναϊκός, με τον Σαλαχεντίν να είναι τελευταία, παραπάνω. Έτσι. Άρα, δηλαδή, αν έκανε παραπάνω, προκύπτει ένα ερώτημα το οποίο φυσικά δεν έχει απάντηση. Γιατί έφυγε ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό? Γιατί τότε θυμάμαι ότι ένας λόγος που του ασκήθηκε κριτική πέραν από τα αγωνιστικά είναι ότι δεν μπορείς, ας πούμε, να ζητάς μια ολόκληρη ενδεκάδα σε μεταγραφές και εσύ πας και κάνεις περισσότερες. Έτσι.
2: Ναι, αυτό επίσης είναι μια αλήθεια, αλλά το θέμα είναι...
0: Όταν κερδίζει η ομάδα, όλες αυτές οι αλήθειες κάπου χάνονται, καταρρύπτονται.
2: Έτσι είναι από τη μια πλευρά. Από την άλλη, ο Μπενίτεθ έφυγε όχι περισσότερο γι' αυτό, αλλά για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να στρώσει μια ομάδα η οποία να δείξει ένα καλό πρόσωπο στο πρωτάθλημα και γενικότερα στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Τώρα το αν πήγε καλά ή όχι, αυτό το κρίνει η ιστορία. Δεν πήγε καλά έτσι, στα παιχνίδια εκ του αποτελέσματος μιλώντας. Ο Μπενίτεθ δεν πήγε καλά στον Παναθηναϊκό. Το αν θα έπρεπε να του δοθεί παραπάνω χρόνος, εγώ είμαι από αυτούς που έλεγα τότε ότι εντάξει, να του δοθεί παραπάνω χρόνος βεβαίως, αφού έχει και το συμβόλαιο. Γιατί να πληρωθεί ένα συμβόλαιο τζάμπα και να σηκωθεί να φύγει. Μεγάλος προπονητής είναι, εμπειρία έχει, το team όλο το έχει. Ας τον αφήσουν να δουλέψει και ας του πάρει και τους παίκτες που θέλει. Αλλά οι αποφάσεις παίρνονται από τον εκάστοτε πρόεδρο της, που έχει μια ομάδα. Οπότε αφού αυτός αποφάσισε ότι ο Αλαφούζος δηλαδή, ότι ο προπονητής αυτός δεν πρέπει να συνεχίσει, δεν συνέχισε. Και αυτός που ήρθε τώρα, mm-hmm. πάλι δεν είναι ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας με την έννοια ότι έχει τις μεγάλες περιγαμινές, καμιά σχέση με τον Μπενίτε. Ωστόσο, είναι ένας προπονητής από την Βόρεια Ευρώπη, έχει μια διαφορετική νοοτροπία. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει αυτή την νοοτροπία να την περάσει, αλλά και στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι πια δεν υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε να πεις ότι πρέπει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές να αλλάξει η νοοτροπία. Εδώ μιλάμε για ένα χάρτη παγκόσμιο που έχει ο Παναθηναϊκός, όλων των ειδών τους ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν είναι γι' αυτό πιο εύκολο να το δουλέψει σε αυτό το ρυθμό και σε αυτό το στυλ που πλέον παίζουν οι ομάδες με την παγκοσμιοποίηση. Τώρα, είναι πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και από παιχνίδι σε παιχνίδι βελτιώνεται επίσης. Αυτό είναι επίσης μια αλήθεια. Δηλαδή, δείχνει βήματα βελτίωση σε όλα τα παιχνίδια του. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να έχει συνέχεια, έχει μεγάλο βάθος. Αυτό επίσης είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, έχει παίκτες οι οποίοι μπορεί στην πάροδο του χρόνου να τραυματιστούν, να έχουν κάρτες κλπ. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να τους αντικαταστήσουν σε όλες τις θέσεις και άρα έχει βάθος αυτό που λέμε στον πάγκο. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει μια χρονιά καλή. Τώρα το αν θα πάρει κάποιο τίτλο, αν θα πάρει πρωτάθλημα, αν θα πάρει κύπελο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς να το συζητήσουμε. Τα δείγματα τα πρώτα είναι πάρα πολύ θετικά. Αυτό είναι το ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε.
0: Και τουλάχιστον
2: και το δεύτερο.
0: Ναι, δεν φαίνεται. Πες το δεύτερο σημείο για να. Ναι, σ' ακούμε.
2: Το δεύτερο σημείο είναι η διάρκεια. Δηλαδή πρέπει να έχει διάρκεια αυτή η απόδοση με όσους παίκτες μπαίνουν στην εντεκάδα. Γιατί όπως είπαμε, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιήσει πάνω από 22-25 ποδοσφαιριστές σε αυτή την χρονική περίοδο, έτσι, μέχρι τέλος της χρονιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Άρα αυτό που πρέπει να δούμε είναι όλοι αυτοί οι παίκτες που θα μπαίνουν σταδιακά στην εντεκάδα και θα αντικαταστούν τους άλλους, αν μπορούν να έχουν την ίδια απόδοση.
1: Αυτό το 4-4 είναι βιώσιμο ή πιο δύσκολο πρόγραμμα? Δηλαδή μπορεί, είναι εφικτό να το πετύχει?
2: Το 4-4 τι, μέχρι τώρα εννοείς?
1: Ναι.
2: Ναι, κοίταξε, το έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει δώσει 12 παιχνίδια και είναι αήττητος. Έχει 4 ισοπαλίες και όλες οι υπόλοιπες είναι νίκες. Στην Ελλάδα δηλαδή, σε αγώνες κυπέλου και πρωταθλήματος, έχει μόνο νίκες.
1: Ναι.
2: Και στην Ευρώπη έχει 5, ναι, είναι 4 ισοπαλίες και 2 νίκες. Δηλαδή δεν είναι και κάτι συνηθισμένο, έτσι, άσχετα αν είναι Conference League και δεν είναι μια πιο μεγάλη διοργάνωση. Το γεγονός αυτό και μόνο, σε τόσα πολλά παιχνίδια να μην έχεις ακόμα ήττα, σε μια ομάδα τόσο καινούρια με 7 και 8 παίκτες που έχουν έρθει με μεταγραφή να παίζουν στην εντεκάδα, είναι κάτι που σίγουρα είναι πολύ θετικό και δείχνει ότι και η συνέχεια θα είναι καλή για τον Παναθηναϊκό. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που, αν δει κανείς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα σχόλια γενικότερα, υπάρχει ικανοποίηση κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός πλέον. Δηλαδή δεν παίζει με μακρινές μπαλιές, αλλά με την μπάλα κάτω, με πολλές πάσεις, με κοντινές πάσεις. Έχει τους παίκτες που μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι με κάθετες πάσεις και φυσικά όλους τους τρόπους για να σκοράρει. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την αντίπαλη ομάδα. Στο παιχνίδι με τον Πανετολικό δηλαδή, είδαμε ότι ο Πανετολικός, ενώ ήθελε να βγει μπροστά, φοβόταν, διότι δεν ήξερε ακριβώς από πού μπορεί ο Παναθηναϊκός να επιτεθεί, αναγκάστηκε να κλείνει πολύ τα κενά που υπήρχαν στην άμυνά του, χωρίς επιτυχία βέβαια, αφού δέχτηκε 2 γκολ από σουτ χθες το παιχνίδι, και ένα πέναλτι βέβαια, το οποίο, εντάξει, κάποιοι το αμφισβήτησαν και οι του Πανετολικού. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη στιγμή που υπάρχει VAR, έτσι, και το ελέγχει, τι να πούμε, δηλαδή αν και το VAR πλέον δεν δεχόμαστε, τότε δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο. Είναι κάποια πράγματα που στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο και το, το μαύρο άσπρο και να λέμε ότι εντάξει, έτσι, έτσι το βλέπουμε εμείς. Όπως θέλει το βλέπει ο καθένας. Οπότε πάνω σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να γίνει κάποια συζήτηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Θόδωρε. Θα τα ξαναπούμε μέσα στη βδομάδα σίγουρα, γιατί έχουμε και το μεγάλο θέμα του τένις. Να σχολιάσουμε κάποια στιγμή.
2: Τη Σαπαλένκα.
0: Τώρα ολοκληρώθηκε το US Open, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να.
2: Είδε τον τελικό Ριμπάκινα Σαμπαλέγκα.
0: Όχι, δεν είδα τον τελικό Ριμπάκινα Σαμπαλέγκα, γιατί ξέρω ότι έχω φίλο εσένα που θα είχε δει σίγουρα τον τελικό Ριμπάκινα Σαμπαλέγκα και θα μου έλεγε τι έγινε.
2: Κέρδισε η Ριμπάκινα 2-1. Εγώ με τη Σαμπαλέγκα ήμουνα βέβαια.
0: Αχ, εντάξει.
2: Λευκορωσίδα, αλλά δεν τα κατάφερε. Τι να κάνουμε.
0: Τι να
2: και ο Ζβέρεφ βέβαια, που επίσης πήρε τον τίτλο στους. Στους άνδρες, εντάξει, έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα από αυτά που ξέραμε τα παλιά με Τζόκοβιτς, Φέντερερ, Ναδάλ κλπ. Αυτοί δεν υπάρχουν πια. Αλλά αυτά είναι τα καινούργια πρόσωπα που πλέον θα βλέπουμε στους άνδρες και στις γυναίκες. Βέβαια, Ριμπάκινα και Σαπαλέγκα είναι αυτές που θα παλεύουν για τους τίτλους τα επόμενα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια και χαρά. Είδες, ήξερε για το τένις.
1: Ναι, είναι γνώστης.
0: Είναι γνώστης και λάτρης κιόλας, όχι μόνο γνώστης.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν είπε τίποτα
0: όμως. Γιατί να πει για τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι σε περιδίνηση αυτή τη στιγμή και τις ομάδες που έχουν ζητήματα εσωτερικά και εξωτερικά, όταν χάνεις μετά από 36 χρόνια παραδείγματος χάρη, τις σέβεσαι και τους δίνεις τον απαιτούμενο χρόνο, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, την ομορφιά μου, έτσι. Να ανασυνταχτούν, να παίξουν μπάλα, δεν τους ασκήσεις και τόσο μεγάλη έντονη κριτική, ας πούμε. Παρόλο που θεωρούσε ότι ήταν πολύ πρωτότυπο και εφάνταστο.
1: Ψυχρολουσία ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν ψυχρολουσία, αλλά το να φωνάζουν το μεντιλίμπαρο ενώ τον έχεις διώξει.
1: Ναι. Είναι λίγο.
0: Μία αποσυμπλοκτικά, εντάξει, είναι λίγο. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Πολύ δύσκολα μια ομάδα, ένας οργανισμός. Όπως ο Ολυμπιακός να μην μπορέσει να βγάλει άκρη.
1: Θα ανασυνταχθεί.
0: Ελπίζω για τους φιλάθλους του. Ναι. Εγώ θα ήθελα όχι, αλλά τέλος πάντων ποιος είμαι εγώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο παραπέντε της εκπομπής. Κύριε Κακαρίκο, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, Κοίτα, είδες με τι τέτοια.
1: Απόλυτο τρόπο.
0: Με απόλυτο τρόπο, δηλαδή χαιρετάμε κιόλας. Παίζει και τραγούδι κιόλας που θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων. Να τον μπήκε. Κύριε Μασούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Δημήτρη μας, εμείς ευχαριστούμε θερμά.
0: Είστε καλά και αύριο και μεθαύριο και την Πέμπτη και την Παρασκευή και την άλλη Δευτέρα.
1: Αμάν.
0: Και ρεπορτάζ Χαλκιδικής την άλλη Δευτέρα. Σε θέλω ρεπορτάζ παραλίας Βασίλης Μασούρας. Μια ζωή ήθελα να το πω αυτό. Και βρήκα τον άνθρωπό μου τώρα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 3 η ώρα. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε πευκόφητη δασική έκθεση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην περιοχή ήχησε και το 112, ζητώντας από τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθης Ιεμένης να καταλαμβάνουν σήμερα ακόμα 2 στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Μπάμπα Ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7 το 2027 και στο 2,2 το 2028. Στην τελευταία του κατοικία στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Τετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη οδήγησαν πριν από λίγο τον ανακριτή να αναβαθμίζει τις κατηγορίες σε βάρος των 2 γιατρών στο ιατρείο τον οποίο κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μετατράπηκαν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι 2 κατηγορούμενοι βρίσκονται στον προθάλαμο του ανακριτικού γραφείου στα δικαστήρια των Ευελπίδων και σύμφωνα με πληροφορίες πληροφορούνται για τις εξελίξεις. Δεν αποκλείεται να ζητήσουν νέα προθεσμία. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος ο κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαγρινάκης για μετατροπή του, μετά από ένα χρονικό διάστημα, σε επιδότηση εργασίας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε τον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του κ. Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Από την άλλη, η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντρίξεν δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την Ιρλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Κοινό μέτωπο και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ, το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα SNP, το Ουαλικό Πλάιντ Κάμρι και το Βορειοϊρλανδικό Σιν Φέιν δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης.

0: το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου με τις υψηλότερες τιμές στα παιδινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Καθαρή σήμερα είναι μια Manic Monday, διότι επιστρέψαμε σχολεία, εξεταστικοί φοιτητές, εργασία και χαρά εμείς οι υπόλοιποι, κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ελπίζω τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο να σας αποζημίωσε και αν όχι θα το κάνουμε εδώ στον 102 της ΕΡΤ3. Τώρα μιλούσα με το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην όμορφη Καβάλα. Βασίλη, μόνο εγώ και εσύ μπήκαμε στη θάλασσα. Είμαστε σκληροπυρηνικοί. Την Κυριακή που μας πέρασε, εγώ ήθελα να κάνω εννοείται την τελευταία βουτιά που δεν θα είναι η τελευταία. Θα ξαναπάω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε μετά του καιρού. Και μη μόνο εγώ η τρελή μέσα στη θάλασσα και το σκυλί μου φυσικά. Και ο Βασίλης όμως μου λέει ότι και αυτός βούτυξε εκεί στην όμορφη Καβάλα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Στον 102 της ΕΡΤ3, άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη αυτό το κορίτσι, η Ζωή Κουτελοπούλου. Σήμερα Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 14 του Σεπτέμβρη, στα 11 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αναφορικά με την κίνηση αυτή τη στιγμή σχετικά βαίνουμε καλώς. Του τέστην είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Σήμερα 14 του Σεπτέμβρη λέμε χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στη Θεόκλεια, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Μεταξύ άλλων είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας, εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ημέρα του μηχανικού στη Ρουμανία και ημέρα του ουκρανικού κινηματογράφου. Είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα. Να στείλω και την καλησπέρα μου εδώ στα κορίτσια μου, στην Στέλλα, στην Γεωργία και στην Νατάσα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις καλησπέρες σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Στο 2313-338-420 μιλάμε μαζί. Στα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. 6930-078-228. Συνέχεια με Σούζι. Όχι απλή Σούζι, Σούζι Q και CCR.

Απόγευμα Δευτέρας, 14 του Σεπτέμβρη, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, γέμισαν σου λέει πάλι τα προάβλια των σχολείων από χαρούμενα. Πού είσαι ρε μπρο? Αυτά μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, να καλησπερίσω ξανά το fan club μου εδώ στο άκου να δεις τον 102. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είτε στην όμορφη Καβάλα, στην Κατερίνη, στις Σέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, αλλά και στο εξωτερικό. Λοιπόν, από σήμερα 14 του Σεπτέμβρη, ο καιρός στη χώρα μας εισέρχεται σε φθινοπορεινό mood, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε επίπεδα που θεωρούνται φυσιολογικά κανονικά για την εποχή. Αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, φέρνοντας περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡ, την Όλγα Παπαυγούλη, στη χώρα θα επικρατήσει καιρός βορείου ρεύματος. Το βορειοανατολικό ρεύμα θα ευνοεί τη δημιουργία νεφώσεων και την εκδήλωση τοπικών φαινομένων, κυρίως στα ανατολικά της Ελλάδος. Μπόρες με μονωμένες καταιγίδες αναμένονται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Αυτές περιλαμβάνουν Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, καθώς και νοτιότερα προς την Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικότερα ανατολικά, όπως καταλαβαίνετε. Στην υπόλοιπη χώρα από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις. Σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουμε κάποιες νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα είναι τοπικά περιορισμένη και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, από ό,τι βλέπω εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, θα έχουμε πάλι κάποιες νεφώσεις και η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, να σας πούμε, μιας και μιλάμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από σήμερα το βράδυ έως αύριο τα ξημερώματα τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ σήμερα Δευτέρας έως και στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου, K10, στα Κωνσταντινουπολίτικα. Και σύμφωνα με την τροχιά, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ρεύμα προς δυτικά, μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου, K9 της Τούμπας. Σήμερα υπήρξε και μποτιλιάρισμα και στη Βασιλή Σόλγας, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, λόγω εργασιών στην Πέτρου Συνδίκα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βλέπουμε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Να καλησπέρισω και στην παρέα τη φίλη μου την Αθηνά που μας έστειλε εδώ μήνυμα. Καλησπέρα, καλησπέρα μας λέει. Ελπίζω να είστε μέχρι τις 8. Όχι, μέχρι τις 7. Άκου να δεις. Στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ έχουμε το καλό το φάρμακο. Εμείς, τη μουσική. Όχι το bad medicine που λένε για τη συνέχεια αγαπημένη μου Bon Jovi. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις παραγγελιές σας και ό,τι γουστάρετε στο 6930 078 228.

Ο καφές λέει είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Πίνουμε καφεδάκι καθημερινά. Ακού να δεις τον 102.3. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως τις 7, απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη της Κασάνδρας, στη Χαλκιδική, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί στην κατάσβεσή της. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα Δευτέρα περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, ενώ και για τη φωτιά μάλιστα στις 3.45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, ενώ μεταβεύουν επιπλέον 55 πυροσβέστες, εθελοντές και 23 οχήματα προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη, ενώ για την επιχείρηση έχει κινητοποιήσει υδροφόρες και ο Δήμος Κασάνδρας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές και ευελπιστώ μέχρι τους τίτλους ειδήσεων να μάθουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάσβεσης. Μουσικά θα αλλάξουμε ρότα για τη συνέχεια, γιατί σαν σήμερα το 1955 ο Little Richard ηχογραφεί τη μεγάλη του επιτυχία, το τραγούδι «Tutti Frutti». Μάλιστα, θα γίνει πρώτη του μεγάλη επιτυχία και τραγούδι πρότυπο για άλλες rock and roll επιτυχίες που θα ακολουθήσουν. Τα επόμενα χρόνια τραγουδήθηκε και από άλλους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Elvis Presley. Elvis Presley είπα και σαν σήμερα το 1960, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 για πέμπτη και τελευταία εβδομάδα, βρίσκεται ο Elvis Presley και το υπέροχο τραγούδι του It's Now or Never. Αξίζει να σημειώσω ότι η μελωδία του τραγουδιού είναι δανεισμένη από το ιταλικό τραγούδι O Sole Mio και οι πωλήσεις του τραγουδιού έφτασαν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Παγκοσμίως. Λέγεται μάλιστα πως ήταν το τραγούδι που άκουσε όσο ήταν στη φυλακή, επειδή έκλεβε τροχούς αυτοκινήτων και πήρε τελικά την απόφαση να ασχοληθεί με τη μουσική. Λοιπόν, με αυτά τα δύο τραγούδια, ενδεχομένως με το ένα, δεν ξέρω, θα πάμε με το ένα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με δεκάδες πυροσβέστες, ενώ συμμετέχουν και 7 εναέρια μέσα. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των 2 γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας υπό το σκηνικό της έντασης στον Περσικό και στην Ερυθρά, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι των Brent. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε στον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σοφό το άσμα, ή τώρα ή ποτέ. Έτσι, ή τώρα ή ποτέ, να αρπάξει τη ζωή, να τη ρουφήξει. Κάθε μέρα, είπαμε, μία καινούρια μέρα, μία καινούρια ζωή. Έτσι την αντιμετωπίζουμε και δεν κάνουμε και μεγαλόπνοα σχέδια ή μακροπρόθεσμα, αν θέλετε, διότι είπαμε, αν κάνει εσύ σχέδια, κάποιο άλλο γελάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, είπαμε, ένα Έλβη την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, απόγευμα Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη. Σα λέγαμε νωρίτερα για όσου τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μα για αλλαγή του σκηνικού στον καιρό με φθινοπορεινέ συνθήκε και πτώση τη θερμοκρασία οδεύουμε έω και την Πέμπτη. Και μια και είπα οδεύουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο τη πόλη, συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια και στη Σαλαμίνο και στη Μοναστηρίου. Βλέπω και λίγο στο κέντρο τη πόλη και λίγο στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προ τα δυτικά από το ύψο τη Πολύχνη μέχρι και την Ευκαρπία. Στη Βασιλίση Όλγα που γίνονται εκεί εργασίε στο ύψο τη Πέτρου Συνδίκα, προ το παρόν δεν βλέπω να είμαστε στα κόκκινα, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε αν έχετε διαφορετική εικόνα και στείλτε μας και μία καλησπέρα. 2-3-13-3-3-8-4-20, ελάτε στην παρέα του 102, μιλάμε μαζί και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228 και μέσα σε όλα τα άλλα, νωρίτερα από ποτέ σου λέει η αλλαγή της ώρας φέτος, ημερομηνία που αποτελεί έκπληξη μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Η αλλαγή λοιπόν φέτος της ώρας έρχεται σε διαφορετική ημερομηνία και συγκεκριμένα στις 25 του Οκτώβρη, στην πιο πρώιμη ημερομηνία που έχει καταγραφεί από το 2020. Κάθε φθινόπωρο φυσικά τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, κερδίζουμε μία επιπλέον ώρα ύπνου. Εμένα αυτή η αλλαγή μου αρέσει, δεν μου αρέσει η άλλη της άνοιξης. Η αλλαγή αυτή προσφέρει μία μικρή ανάσα τα πρωινά, καθώς περιορίζει το διάστημα κατά το οποίο χρειάζεται να ξυπνάμε και να ξεκινάμε την ημέρα μας μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Αντίθετα την άνοιξη, τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα μπροστά, με αποτέλεσμα οι απογευματινές και βραδινές ώρες να αποκτούν περισσότερο φυσικό φως. Οπότε κρατήστε στις 25 του Οκτώβρη, αλλάζει η ώρα και φέτος το 2026 που είχε να συμβεί από το 2020. Θα συνεχίσω πάλι διαφορετικά, θα πάμε σε ρέγγε τώρα έτσι ακούσματα, διότι σαν σήμερα το 1974 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Eric Clapton με τη διασκευή του τραγουδιού I Shot the Sheriff But I Didn't Shoot the Deputy του Bob Marley. Εμείς ακούμε το original, ο οποίος το είχε ηχογραφήσει ο Bob Marley το συγκεκριμένο τραγούδι το 1973.

Να καλησπερίσω και στην παρέα. Το άκου να δεις εδώ στον 102, απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Το φίλο μου το Σταύρο. Ακόμα έχω τη ρίγανή σου, φίλε Σταύρο, και μυρίζει υπέροχα εκείνη η σαλάτα. Λίγο ντοματούλα να βάλεις. Λαδάκι, ρίγανίτσα από τη δική σου όμως τη ρίγανη και τυρί. Τελείωσε. Μια χαρά έχεις τη σαλατούλα σου την υπέροχη. Και το τσιπουράκι φυσικά που μου έφερες. Ακόμα και αυτό το έχω και σε ευχαριστώ πολύ. Μετά τις 6 θα μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Σταύρος. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και για τρίτη συνεχή χρονιά, άκου να δεις, η πολιτιστική εταιρεία σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης συνεχίζει μια πρωτοβουλία που φέρνει τη σύγχρονη αστική τέχνη στον δημόσιο χώρο και δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο έκφρασης για καλλιτέχνες και κοινό. Αναφέρομαι στο Ματαρόα Street Contest Volume 3, επιστρέφει στη Νέα Παραλία με έργα 10 καλλιτεχνών και καλλιτέχνηδων που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης να παίρνουν τη θέση τους μαζί με τους street graffiti artists των προηγούμενων ετών και όλα αυτά στον κήπο της Μεσογείου εδώ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση των νέων έργων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη στις 18:30, προλαβαίνετε δηλαδή, με μια γιορτή συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού. Τα έργα θα παραμείνουν εγκατεστημένα στο χώρο για έναν ολόκληρο χρόνο, προσθέτοντας νέες εικόνες και αφηγήσεις στο αστικό τοπίο της πόλης. Πάλι θα αλλάξουμε ρότα και θα πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό, διότι σαν σήμερα, το 1998, στα The Plant Studios στην Καλιφόρνια, η Metallica ξεκινούν τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ τους Garage Inc. Περιέχει διασκευές τραγουδιών όπως το Σάμπρα Κατάμπρα των Black Sabbath, Loverman των Nick Cave and the Bad Seeds και Whiskey in the Jar των Thin Lizzy, αυτό το τραγούδι ακούμε τώρα, για τη διασκευή του οποίου το 2000 η Ατσάλικα, που τους λέω εγώ, Metallica, κέρδισαν βραβείο Grammy Best Hard Rock Performance.

Σαν σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 1983, η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Amy Winehouse, Amy Jade Winehouse κατά κόσμο, γεννήθηκε στο Southgate στο Λονδίνο, έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, στις 23 Ιούλη του 2011, μπήκε και αυτή στο περιβόητο κλαμπ των 27, δηλαδή καλλιτεχνών που έφυγαν πολύ νωρίς στην ηλικία των 27 ετών. Η Amy Winehouse απέκτησε την πρώτη της κιθάρα στην ηλικία των 13 ετών και άρχισε να γράφει μουσική ένα χρόνο αργότερα. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στη Μεγάλη Βρετανία το 2003 με την κυκλοφορία του πρώτου της στούντιο άλμπουμ με τίτλο Frank. Το επόμενο της άλμπουμ όμως, το Back to Black, την έκανε γνωστή παγκοσμίως με τραγούδια επιτυχίες που τα τραγουδάμε εννοείται μέχρι και σήμερα, όπως το Rehab, το You Know I'm No Good και το Back to Black το ομότιτλο. Το Φεβρουάριο του 2008, στην 50η τελετή απονομής των Grammy Awards, η Amy Winehouse κερδίζει 5 βραβεία από τα 6 για τα οποία είχε προταθεί. Για το άλμπουμ της μάλιστα, το Back to Black, κερδίζει και το βραβείο Best Pop Vocal Album. Για το τραγούδι Rehab από το συγκεκριμένο άλμπουμ κερδίζει το βραβείο Record of the Year, Song of the Year και Best Female Pop Vocal Performance, καθώς και το βραβείο Best New Artist. Καλύτερη δηλαδή, καινούρια καλλιτέχνηδα. Η Amy Winehouse έγινε η 5η γυναίκα solo καλλιτέχνης που κερδίζει τόσα βραβεία Grammy σε ένα βράδυ.

Η Amy Jane Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, γνωστή για τα δυναμικά της κοντράλτο φωνητικά και την εκλεκτική μίξη διάφορων μουσικών ειδών, συμπεριλαμβανομένης της soul, της jazz, της rhythm and blues και reggae, είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 1983, έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, δεν κατάφερε να νικήσει και η Amy Winehouse τους δαίμονες και τα σκοτάδια της και έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 2011. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε σαν νεράκι με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς εννοείται Χατήρη δεν χαλάμε. Ελληνικό είναι το άσμα και με ελληνικό άσμα θα ανοίξουμε και τη δεύτερη ώρα της επόμενης εκπομπής, αλλά σας έχουμε και άλλο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα πολλά ελληνικά τραγούδια, γιατί μας τα ζητάτε κατά καιρούς και πολύ καλά πράτετε. Λοιπόν, μιας και είπα μας ζητάτε, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6-9-30-078-228. Έχουμε λίγο κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή στο κέντρο, από ό,τι βλέπω στη Δωδεκανήσου, στην Αγίου Δημητρίου και εκεί στη Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας, στο ύψος της Δελφών μέχρι και την Πέτρου Σιδίκα, γιατί γίνονται εκεί εργασίες. Με την προσευχή οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες και 28 οχήματα ενώ πέταξαν έναν ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη. Καθυστερήσει στα δρομολόγια του μετρό προκάλεσε πριν από λίγο η βλάβη σε έναν από τους σειρμούς που κατευθύνονταν ανατολικά. Το πρόβλημα κράτησε 12 λεπτά, ενώ η κυκλοφορία έχει ήδη αποκατασταθεί. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με τους Χούθης Ιεμένης, που κατέλαβαν σήμερα ακόμα δύο στρατηγική σημασία νησιά στην νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Μπάμπελ Μπαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Τετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια στην Αθήνα. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη οδήγησαν τον ανακριτή να αναβαθμίσει την κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο τον οποίο κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μετατράπηκαν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν για την αναβαθμισμένη αυτή κατηγορία αύριο στη 1 το μεσημέρι. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Πολιτική αντιπαράθεση ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για μετατροπή του, μετά από ένα χρονικό διάστημα, σε επιδότηση εργασίας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε στον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση της εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντρικ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Από την άλλη, η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντρίξεν δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Κοινό μέτωπο για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ, το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα SNP, το Ουαλικό Πλάιντ Κάμρι και το Βόρειο Ιρλανδικό Σιν Φέιν δηλώνουν ότι καμία

0: κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η άνεμη θα είναι ασθενής ως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου με τις υψηλότερες τιμές στα παιδινά. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις όμως. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ, ενώ η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8:30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

20 χρόνια κοινής διαδρομής με τον Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο σε μία μουσική παράσταση ανασκόπησης και αντίστροφης μέτρησης. Η Νατάσα Μποφίλιου παρουσιάζει το Μέτρημα, είναι και το τραγούδι που ακούσαμε, σήμερα Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο, στα πλαίσια του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Σήμερα λοιπόν, στις 9 η ώρα το βράδυ, η προπόληση ήταν στα 18 ευρώ, στο ταμείο πληρώνεται 20 ευρώ άνευ εισιτηρίου. Είμαστε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Και μ' αρέσει, εγώ τα λέω και εγώ τα ξεχνάω. Φίλε μου Σταύρο, πήρες τηλέφωνο πριν και ξέχασα να σου πω χρόνια πολλά. Θεωρώ ότι γιορτάζεις σήμερα. Τα χρόνια μας πολλά και από μένα και φυσικά από την φίλη σου τη Στέλλα. Και σου ευχόμαστε από καρδιάς, εννοείται, πάντα τα καλύτερα. Ξέρεις εσύ, υγεία, τύχη, αγάπη, χαρά και τρέλα από αυτήν έχεις μπόλικη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7, ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Λίγο στη Μητροπόλεως και λίγο, σας είπαμε, επειδή γίνονται εργασίες στην Βασιλή Σόλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, πριν από την Πέτρου Συνδίκα. Από εκεί ξεκινάει, από το ύψος της Μαρτίου, της Δελφών, θα πω, μέχρι και την Πέτρου Συνδίκα, λίγο το πρόβλημα. 2-3-13-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας. Στο Viber στο 6930-078-228. Ήθιστε κάθε Δευτέρα, κάθε τσάγκαρο Δευτέρα, να ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σακύρα και το τραγούδι της, το Die Die, το οποίο μας θυμίζει παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το τραγούδι Dracula. Οπότε αυτά τα δύο τραγούδια θα ακούσουμε ευθύς αμέσως εδώ στο Άκου να δεις.

Και από τον Dracula θα πάω στην Mother Monster. Ποια είναι η Mother Monster, η μητέρα τέρας? Η Lady Gaga είναι πλέον μαμά. Γιατί το εμβληματικό της παρατσούκλι, μητέρα τέρας, έχει αποκτήσει πλέον ένα εντελώς διαφορετικό νόημα, καθώς η Lady Gaga και ο αραβωνιαστικός της, ο Michael Polanski, υποδέχθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο τους παιδί. Κράτησαν μάλιστα επταφράγη στο μυστικό τη γέννησή του. Η 40χρονη στάρ, ο αραβωνιαστικός της Michael Polanski, σύμφωνα με πληροφορίες, υποδέχθηκαν το δικό τους έτσι τερατάκι. Μέχρι στιγμής το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, ενώ οι εκπρόσωποι της Lady Gaga δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως την είδηση. Ωστόσο, σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, φαίνεται η ίδια να κάνει βόλτα με το νεογέννητο μωρό στην αγκαλιά της. Η μητρότητα πάντως δεν αποτελεί μια ξαφνική επιθυμία για την καλλιτέχνηδα, καθώς η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια για το όνειρό της να αποκτήσει παιδιά, να δημιουργήσει δική της οικογένεια. Ήδη από το 2019. Είχε αποκαλύψει ότι στα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβανόταν η απόκτηση παιδιών και μάλιστα μιλούσε και με ιδιαίτερα θερμά λόγια για αυτή της την επιθυμία. Η Lady Gaga μάλιστα είχε αστειευτεί με τον χαρακτηρισμό Mother Monster που της έχουν χαρίσει οι θαυμαστές της, λέγοντας πως αισθανόταν ότι είχε ένα ιδιαίτερο μητρικό δεσμό με το κοινό της. Τα τελευταία χρόνια, εφόσον βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της σχέσης της με τον Michael Polanski, οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 2020, αραβωνιάστηκαν το 2024 και ένα χρόνο αργότερα η τραγουδίστρια είχε δηλώσει ότι η μητρότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο πρωταγωνιστικό της ρόλο. Και χωρίς να το πάρουμε καθόλου χαμπάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες έγινε μανούλα. Να τη ζήσει, καλό τύχο να είναι το παιδί, δεν ξέρουμε καν αν αγόρι ή κορίτσι. Τέτοια έτσι μυστικοπάθεια γύρω από αυτό το θέμα. Όπως και να έχει, θα συνεχίσουμε μουσικά με Lady Gaga, εδώ στα άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Καθυστερεί στα δρομολόγια του μετρό προκάλεσε πριν από λίγο βλάβη σε έναν από τους σειρμούς που κατευθύνονταν ανατολικά. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί. Σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας υπό το σκηνικό ένταση στον Περσικό και στην Ερυθρά, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 νεκροί, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά από Ισραηλινά πλήγματα. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

I only want you when you're gone. Συνήθως έτσι γίνεται. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία για το καλοκαιράκι 2026, αλλά θα μείνω στις επιτυχίες, καθώς αφού οδήγησε το box office σε νέα ύψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Οδύσσια του Christopher Nolan αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για την Universal. Κατά την ένατη μάλιστα εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες, προσπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το 2015 το Jurassic World. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο επίτευγμα για το στούντιο έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά από εισπρακτικά ρεκόρ αυτής της ταινίας. Αναφερόμαστε πάντα στην Οδύσσια του Christopher Nolan. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζει το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Nolan, ξεπερνώντας το The Dark Knight Rises, που κατήχε την κορυφαία θέση όλων των εποχών για ταινία με σήμανση R-rated, αλλά και ο τίτλος της πιο κερδοφόρας παραγωγής στην ιστορία των προβολών IMAX. Οπότε κάπου εδώ εγώ θα ξαναρωτήσω. Όποιος δεν έχει δει αυτή την ταινία, να σηκώσει το χέρι. Δεν την έχεις δει ακόμα? Είσαι Ζωή Κουτελοπούλου, νομίζω, στη μειοψηφία. Εγώ εννοείται ότι την είδα από την πρώτη σχεδόν βρωμάδα προβολής και αυτό που έχω να σας πω είναι να πάτε οπωσδήποτε να τη δείτε. Και αν καταφέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη νομίζω μόνο μία αίθουσα υπάρχει, σε IMAX αίθουσα, ακόμα καλύτερα. Αξίζει να τη δείτε και για την ταινία και για την ιστορία και για πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρη δεν χαλάμε, για λίγο ακόμα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, 2, 3, 13, 3, 3, 8, 4, 20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Επιστροφή στις ρίζες. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα με υγεία και φωτεινές ειδήσεις όσο είναι δυνατόν. Θα μου πεις, τα ευχολόγια δεν φτάνουν. Εμείς τουλάχιστον στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια και τις καλές μας σκέψεις για μια εβδομάδα. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον no news is good news, που λένε και στη γλώσσα μας. Να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις. Λοιπόν, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε προβλήματα ακόμα στους δρόμους της πόλης και ήδη σας λέγαμε, για να δούμε τα δρόμενα της ημέρας, ότι η Νατάσα Αμποφίλιου βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα το βράδυ. Το μέτρημα είναι ο τίτλος της παράστασης και τα εισιτήρια ξεκινούν από 18 ευρώ. Αλλά και το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο», τον Ρε Παπά Παθανασίου, στο πλαίσιο του έκτου Φεστιβάλ Ταράτσα στα δυτικά του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Η παράσταση αυτή ανεβαίνει σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη στις 8 η ώρα στην Ταράτσα του Πολυλειτουργικού Κέντρου Μίκης Θοδωράκης Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, με ελεύθερη είσοδο, μάλιστα αντί εισιτηρίου, και μας αρέσουν αυτές έτσι οι πρωτοβουλίες. Το κοινό καλείται να προσφέρει τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Τώρα θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από τον Teddy Swims και Lose Control για τη συνέχεια.

Σήμερα να σας πω μεταξύ μας, μεταξύ άλλων δηλαδή, σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, δεν μπορούσα παρά να κλείσω αυτήν την εκπομπή, εννοείται με Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι από τους καλλιτέχνες που είτε τους ακούς, είτε δεν τους ακούς, είτε τους ακολουθείς, είτε δεν τους ακολουθείς. Εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει ποτέ διαζώσεις, δεν έχω πάει σε κάποιο μαγαζί, δεν ακούω τέτοια μουσική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω στεναχωρηθεί βαθιά για αυτό που συνέβη στο Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί θεωρώ ότι ήταν άδικο. Την ίδια στιγμή, βέβαια, διαβάζουμε, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, σε αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την υπόθεση πλέον να αφορά ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν θα αναλυθώ σε αυτό το κομμάτι, διότι ακόμα είναι υπό έρευνα. Απλά θα πω ότι ήταν, λέω και δεν το πιστεύω, ένας καλλιτέχνης που πραγματικά νομίζω μας άγγιξε τελικά με τον τρόπο του όλους. Ήταν αυτός που ήταν το παιδί της διπλανής πόρτας και συγχρόνο στάρ. Και μ' αρέσει. Μ' αρέσει που διαβάζω και βλέπω μετά τον θάνατό του και για το έργο του, το φιλανθρωπικό, και για τις αγαθοεργίες που έκανε και. Αλλά άσχετα από αυτά, ξανά θα πω ότι άσχετα αν άκουγες τη μουσική του ή δεν άκουγες τη μουσική του, νομίζω ότι ο άδικος αυτός χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη μας έχει αγγίξει λίγο πολύ όλους. Λάω θάλασσα λοιπόν σήμερα στη Νίκαια για το τελευταίο χειροκρότημα, με βαθιά θλίψη, με συγκίνηση, με σοκ και θλίψη στο Πανελλήνιο να έχει σκορπίσει αυτή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία μόλις 54 ετών στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε, όπου μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς, θαυμαστές τον αποχαιρετούσαν και σήμερα το μεσημέρι, διότι χθες η σωρός του τραγουδιστή επέστρεψε για τελευταία φορά στην παλιά του γειτονιά. Από νωρίς χθες, απόγευμα Κυριακής, πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, και αυτό επίσης είναι το συγκλονιστικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη, έφταναν κρατώντας λουλούδια, ενώ δεν έλειπαν τα χειρόγραφα σημειώματα με λόγια αγάπης και στίχους από τραγούδια που σημάδεψαν τη μακρόχρονη πορεία του, ενώ κάποιοι χόρεψαν μέχρι και ζεϊμπέκικο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ναός γέμισε με πλήθος γνωστών προσώπων, οι οποίοι θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Πάολα, με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μοιραστεί πολλές φορές την πίστα, καθώς και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Νατάσα Θοδωρίδου. Παρόντες ήταν η Κυραλία Χριστίδου, ο Νίκος Κοκλώνης, ο Χάρης Λεπιδάκης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μάρκος Εφερλής, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Στάν, ο Πάνος Κιάμος, Πέτρος Ήμβριος, Έλενα Παπαρίζου, Γιάννης Βαρδής, Αμαριλής. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η παρουσία του Νίκου Κουρκούλη, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Επίσης, ανάμεσα στους καλλιτέχνες και που παρευρέθησαν ήταν και οι συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί τώρα θα ξεκινούσαν και τα γυρίσματα του Voice, όπου ήταν ο τέταρτος κριτής, ο Μιχάλης, ο Πάνος ο Μουζουράκης, ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, ο Χρήστος ο Μάστορας. Οι τρεις τους αγκαλιάστηκαν μέσα στο βαρύ αυτό κλίμα της ημέρας. Στην Αγία Τριάδα βρέθηκε επίσης και ο Νίβο, με τον οποίο ο Μαζωνάκης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, τιμώντας τη μνήμη του. Και όχι μόνο αυτό, γενικότερα είδαμε μία λαοθάλασσα, το τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζωνάκη, και ακούστηκε και το τραγούδι «Φεύγω για μένα», το οποίο αποκτάει εκείνη τη στιγμή ένα διαφορετικό και βαθύ νόημα για τους παρευρισκόμενους και όχι μόνο. Φυσικά ακολουθεί παρατεταμένο χειροκρότημα από τους θαυμαστές και τις φωνές «Αθάνατος» ως ίστατος φόρος τιμής. Η αλήθεια είναι, ξανά θα πω, είτε τον άκουγες είτε δεν τον άκουγες, νομίζω ότι όλους μας έχει αγγίξει βαθιά αυτός ο άδικος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη. Οπότε, εφόσον γύρισε στην παλιά του γειτονιά, θα κλείσουμε και εμείς αυτό το τραγούδι, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και γεια και χαρά.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή, φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγξουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία των Χανίων. Αναζητείται στο μεταξύ από τις αρχές ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη όφιλε να βρίσκεται στις φυλακές του Δομοκού στις 8 το πρωί σήμερα, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Δεν επέστρεψε και έτσι θεωρείται δραπέτης. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο Earth News, ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σοφρονικά καταστήματα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη του Νοτίου Λεβάνου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο βομβαρδισμός ήταν ένας από τους φωνικότερους που έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας να αγγίζει τα €84 ανά μεγαβατόρα και την ετήσια αύξησή του να ξεπερνά τα 161%. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα €2,15 το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα €2,11. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από το 2,9% του 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη Σύνοδο του Ουρβανιέμι, στη Βόρεια Φινλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες κατά τόπους νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις.

0: κατευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

0: Ο κριτικός Ρότζερ Ίμπερτ είχε πει κάποτε: «Η ειρήνη είχε τρία μειονεκτήματα». Αυτό το μειονεκτήματα, φίλες και φίλοι, βάλτε το σε εισαγωγικά και θα καταλάβετε. «Το ύψος της», είπε, «διότι έκανε πολλούς ηθοποιούς να μην θέλουν να σταθούν δίπλα της. Την ομορφιά της που ήταν ανταγωνιστική για τις άλλες ηθοποιούς. Και την βαριά πελοποννησιακή προφορά της». Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος σκηνοθέτης Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα είχε πει ότι είναι η πανέμορφη και μεγαλοπρεπής φιγούρα που ενσαρκώνει τη γυναικεία ψυχή στη βαθύτερη έκφρασή της και η εικόνα της Ελλάδας όλων των εποχών. Τι είπε η ίδια σε μια από τις τελευταίες της τηλεοπτικές συνεντεύξεις, θέλοντας να μιλήσει για την υποκριτική της, αλλά και τη γενικότερη στάση της στη ζωή. «Το χωριό μου με έμαθε τον τρόπο που παίζω. Όλες οι μνήμες που παραμένουν ζωντανές, η παιδική ηλικία, τα νερά, τα πουλιά, το φεγγάρι, η αστροφεγγιά, η ίσκη, το κριτς-κριτς που κάνουν τα φυτά μέσα στη νύχτα καθώς μεγαλώνουν. Και εσύ τα ακούς ενώ κοιμάσαι σε μια ταράτσα και το πρωί τα βλέπεις 10 πόντους μακρύτερα». Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Επειδή ούτε ένας ούτε δύο χάνονται στη μετάφραση κάθε φορά που θέλουν να μιλήσουν για θέατρο και σινεμά, θα ρείτε πως ο κόσμος σε τούτος είναι μια υπόθεση δυσνόητων ενιών ή βάθους αβυθομέτρητου. Απλά πράγματα είναι υποκριτική. Για κάποιους το κριτς-κριτς των φυτών, για άλλους τα κράτς-κράτς των ποντικών σε ένα υπόγειο στη Βαϊμάρη του Μεσοπολέμου, για κάποιον τρίτον ο κρότος ενός μοτοσακό που θέλει να σκάσει επειδή ο Βεζινάς ξεγέλασε τον οδηγό και του βάλε βρώμικο καύσιμο με φόντο το θλιβερό αστικό τοπίο του σήμερα.
1: Στο ποίημα, ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα ήταν μια κόρη ορφανή, την οποία οι άλλες πλέον ηλικιωμένες γυναίκες είχαν αναθρέψει και την αγαπούσαν όλες ως τη γατέρα τους. Η νέα, ενθουσιασμένη, στρέφεται νοερός προς τον Άγγελο, τον οποίον είδε στον ηρώ της να της προσφέρει τα φτερά του. Γυρίζει έπειτα προς τις γυναίκες να τους είπει ότι αυτή τα θέλει τα φτερά πραγματικώς, αλλά όχι για να φύγει, αλλά για να τα κρατεί κλεισμένα εκεί κοντά τους και να περιμένει μαζί τους την ώρα του θανάτου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής η Ζωή Κουτολοπούλου, συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξεκινήσαμε με το «Αιδωνολάλιε στήθος μου», δηλαδή «Στήθος μου λάλησε σαν αιδώνι», 1977 ήταν η χρονιά κατά την οποία ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσίασε τον δίσκο «Ελεύθερη πολιορκημένη», σε ποιήση βέβαια Διονυσίου Σολομού, και ήταν η Ειρήνη Παπά τόσο στην απαγγελία όσο και στην ερμηνεία του τραγουδιού. Είναι ατού, όπως το έχουμε δει, να έχεις γονιούς φιλελεύθερους και προσοχή με την πραγματική έννοια του όρου, και άμα είναι και εκπαιδευτικοί που σε σπρώχνουν με τρόπο και όχι με τη βία ή με το πρέπει στη γνώση, τότε είναι ακόμη πιο καλά. Πατέρας, μητέρα και θεία ήταν δάσκαλοι. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον γεννήθηκε η Ειρήνη Παπά στις 3 Σεπτεμβρίου του 1926 στο χιλιομόδι Κορινθίας. Ήταν το τέταρτο και τελευταίο κορίτσι της οικογένειας Λελέκου. Τριγύρω της η φύση, όπως είδαμε και στην εισαγωγή, και δίπλα της μια γιαγιά που ήξερε ωραία παραμύθια. Και πάνω απ' όλους ο πατέρας που της εμφύσισε από νωρίς την αγάπη για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και λίγο αργότερα αρνήθηκε ο άνθρωπος να ενταχθούν οι κόρες του στη φασιστική οργάνωση νέων, την ΕΟΝ, του Ιωάννη Μεταξά. Η αντίληψη ότι η μόνη προοπτική για τις γυναίκες ήταν να γίνουν νοικοκυρές δεν μπήκε ποτέ στο σπίτι της Ειρήνης, και πάντα έλεγε ότι ο πατέρας της της δίδαξε την ασέβεια. Και εδώ προσοχή, την ασέβεια απέναντι στη βαρβαρότητα, την καταπίεση, την κανονικότητα. «Η μοναδική αριστοκρατία είναι πάντα εκείνη του πνεύματος», έλεγε η Παπά, και δίκιο είχε. Όταν η μικρή ήταν 12 χρόνων, μετακόμισαν οικογενειακό στην Αθήνα, και το σχολείο δεν ήταν και το πιο φιλόξενο, καθώς μια χωριατοπούλα θα έπεφτε στις δαγκάνες των κοριτσιών του Κολονακίου. Εκείνη θα έπαιρνε την απόφαση να γίνει ηθοποιός, σε μια εποχή κατά την οποία ηθοποιός σήμερα γυναίκα του δρόμου και θα εντασσόταν και στο κουκουέ. Εδώ η μαμά, η αλήθεια είναι, θα φέρει τις αντιρρήσεις της, αναφορικά με την υποκριτική δηλαδή, αλλά η Ειρήνη δεν έκανε πίσω. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που τότε ονομαζόταν Εθνική Σχολή Κλασικού Θεάτρου, με δασκάλους τους Γιώργο Γλινό, Νικόλο Παρασκευά, Λουκά Καραντινό, Πέλο Κατσέλη, Δημήτρη Ροντήρη και άλλους, και παρουσιαζόταν ταυτοχρόνως σε διάφορες εκδηλώσεις. Σε μία από αυτές, στο Σύνταγμα, θα την έβλεπε ο Αλέκος Σακελάριος, ο οποίος θα πει πως η Παπά, λόγω της εμφάνισής, της ένδυσης και του περπατήματός της, έμοιαζε ως μία ζωντανή καριάτιδα. Η συνάντησή τους και τα όλα όσα θα ακολουθούσαν θα ήταν καθοριστικά. Η Παπά δεν ήθελε, παρότι πρωτοεμφανιζόμενη, να μπει σε καλούπια και να υποταχθεί στο ψεύτικο, κατά πως έλεγε, σύστημα υποκριτικής των μεγάλων τραγωδών της εποχής. Όταν λοιπόν ο Σακελάριος της πρότεινε να εμφανιστεί σε επιθεώρηση, εκείνη δέχτηκε, θεωρώντας ότι εκεί τουλάχιστον οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί δηλαδή, έπαιζαν και μιλούσαν ως φυσιολογικοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1948, στην ιστορική επιθεώρηση των Σακελάριου Γιαννακόπουλου «Άνθρωποι-άνθρωποι» στη λυρική σκηνή, δίπλα σε γίγαντες, όπως ήταν ο Ορέστης Μακρής, ο Χρήστος Τσαγανέας, ο Μίμης Φωτόπουλος, η Σπεράτζα Βρανά, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Νίκος Ρίζος και η Σμαρούλα Γιούλη. Όμως ο Σακελάριος, ως γνωστόν, δεν έκανε μόνο θέατρο. Θεωρούσε λοιπόν ότι η Παπά μπορούσε άνετα να σταθεί και μπροστά από την κάμερα, και έτσι την παρουσιάζει στην Fino Films, όπου το 1948 θα κάνει και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Χαμένοι άγγελοι» του Νίκου Τσιφόρου.

Το τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν από μία άλλη κινηματογραφική ταινία, στην οποία έπαιξε η Ειρήνη Παπά, το «Ψιτ κορίτσια» του 1959. Εκεί την ακούσαμε, συντροφιά με το τρίο Καντσόνε, στο τραγούδι «Υπομονή». Η Παπά κερδίζει με το «Καλημέρα» την εμπιστοσύνη μεγάλων σκηνοθετών και κάπως έτσι το 1951 θα παίξει στην νεκρή πολιτεία του Φρίξου Ηλιάδη με τον Γιώργο Φούντα, η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κανών. Εδώ γίνεται και η μεγάλη στροφή. Βλέπετε, όταν το Μάη του 52 η ταινία εμφανιζόταν στις Κάνες, οι ξένοι σκηνοθέτες και κυρίως οι Ιταλοί έμειναν με το στόμα ανοιχτό, βλέποντας μια κοπέλα ξεχωριστής ομορφιάς, εκφραστική και πάνω απ' όλα εξαιρετική ηθοποιό. Η δωρική κατατομή με τα έντονα αρχαιοελληνικά χαρακτηριστικά δεν πέρασε απαρατήρητη, κυρίως όπως είπαμε για τους Ιταλούς σκηνοθέτες που την πολιόρκησαν. Εκείνη θα ανταποκριθεί και ξεκινά την πορεία της στην Ιταλία με την ταινία «Le Infedeli» του Μάριο Μονισέλη, δίπλα στη μεγάλη Ζουίνα Λολομπρίζιτα, για να ακολουθήσει η ταινία «Βόρτισε» του 1953 του Ραφαέλο Ματαράτσο, δίπλα στους πολύ μεγάλους Μάσιμο Ζιρότι και Σιλβάνα Παμπανίνη. Η Ιταλία, κυρίως η Ρώμη, θα γινόταν για την Παπά ένα μεγάλο σχολείο. Ξέρετε, επειδή στα ξένα κράτη το σέβας είναι μεγάλη υπόθεση, χρόνια αργότερα, το 2008, η Ιταλία θα την τιμήσει με το βραβείο Ρώμα στο αρχαίο θέατρο της Όστια. Τότε λοιπόν, όταν παρέλαβε το βραβείο, είχε πει: «Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Μπορώ μόνο να πω ότι η Αθήνα θα είναι πάντα η μητέρα μου, αλλά η Ρώμη παράλληλα είναι η δεύτερη μητέρα μου από ξεκάθαρη επιλογή». Την αγάπησαν οι Ιταλοί, την αποκαλούσαν Μπέλα Γκρέχα και η Ρένε Νόστρα, δηλαδή η δικιά μας Ειρήνη. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα γυρίζει την Μπουμπουλίνα και τη Γέφυρα των Στεναγμών, όπου υποδύεται την Κυραφροσύνη. Εξαιρετικές ταινίες, φοβερές ερμηνείες. Γιατί όμως Παπά? Διότι το 1947 παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Άλκη Παπά, με τον οποίο χώρισαν το 51, αλλά κράτησε το επίθετό του. Ήδη έχει αποκαλύψει το 2004 στην Corriere della Sera, μετά το θάνατο του Μάρλο Μπράντο, ότι είχαν συναντηθεί το 54 στη Ρώμη και ότι είχαν μακροχρόνια σχέση. Όπως είπε, τον εκτιμούσε πολύ, ήταν το μεγάλο πάθος της ζωής της και συναντήθηκαν για τελευταία φορά το 1999 στην Αθήνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Αναζητείται από τις αρχές ο Βαρυπινή της Αλκέτ Ριζάη μετά την άδεια που πήρε δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα κατά τη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Στην Ιταλία έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω καπνών και τέφρας από την Έτνα. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8 με Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι, όλοι μαζί συντροφιά είμαστε και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη ηθοποιό και όχι μόνο, και ερμηνεύτρια όπως ακούμε, Ειρήνη Παπά. Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον φίλο μας τον Στέλιο, την Πατρίτσια, στον Άκη που από νωρίς έστειλε τη δικιά του αγκαλιά. Ανταποδίδουμε όπως γλυκιά αγκαλιά στέλνουμε στην Ανά, στην αγαπημένη την Γεωργία, στον φίλο μας τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, εκεί στα ξένα, στον Τηλέμαχο, στην Ειρήνη και τη Δήμητρα. Πήγαμε στο τραγούδι του νεκρού αδελφού του Μίκη Θοδωράκη, φίλες και φίλοι, άλλη μια εξαιρετική εκτέλεση αυτή τη φορά από την Ειρήνη Παπά. Και συγκεκριμένα το «Προδομένη αγάπη». Και αν η δεκαετία του 50 ήταν εκείνη κατά την οποία η Παπά θάμπωνε παραγωγούς και σκηνοθέτες, η δεκαετία του 60 ήταν η δεκαετία της καθιέρωσης, της μεγάλης καθιέρωσης. Ο Φόρμαν αποφασίζει να γράψει το σενάριο και να αναλάβει και την παραγωγή για τα κανόνια του Ναβαρόνε, βασιζόμενο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Άλιστερ Μακλίν, με φόντο τη μάχη της Λέρου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανάγκη για μια ντόπια ηρωίδα της αντίστασης, τη Μαρία, σύμφωνα με το σενάριο, φέρνει την Παπά στο πλατό δίπλα στους μεγάλους Γκρέγκορι Πεκ, Ντέιβιντ Νίβεν, Άντονι Κουίν και Άντονι Κουέιλ. Τα γυρίσματα ξεκινούν το 60 στη Ρόδο και ένα χρόνο αργότερα τα κανόνια του Ναβαρόνε θα κερδίσουν Όσκαρ καλύτερων ειδικών εφέ, χρυσή σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας και χρυσή σφαίρα καλύτερου σεναρίου. Πάντως το δικό της πρώτο βραβείο θα έρθει την ίδια χρονιά στην Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου, δηλαδή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με την κινηματογραφική μεταφορά της Αντιγόνης από τον Γιώργο Τζαβέλα. Η σύγκρουση μεταξύ του Ετεοκλή και του Πολυνίκη, των δύο γιών του νεκρού βασιλιά Ιδίποδα, οι οποίοι διεκδικούσαν τον θρόνο της Επτάπυλης Θήβας, καταλήγει στο θάνατο Αμφωτέρων και ο νέος βασιλιάς, ο Κρέων, διατάζει να μείνει άταφο το πτώμα του Πολυνίκη. Γιατί? Γιατί τόλμησε να εκστρατεύσει εναντίον της πόλης που τον ανέθρεψε. Η Αντιγόνη, φίλες και φίλοι, όπως όλοι ξέρετε, αλλά και εσείς που δεν ξέρετε, είναι ένα έργο τιτάνιο. Είναι τα πάντα. Είναι ο νόμος, η ηθική, είναι ο ψυχικός ημένας που πάλεται κόντρα στις συμβάσεις. Αιώνες μετά διδάσκεται και αλίμονο σε αυτούς που γυρνούν την πλάτη τους σε μια τέτοια κληρονομιά. Ο Τζαβέλας θα τιμήσει τον Σοφοκλή, θα υπηρετήσει πιστά την παράδοση του έργου και θα δημιουργήσει μια ταινία σταθμό στον ελληνικό πολιτισμό. Σε έπιανε ένα δέος ανέβγαινε ο Κατράκης ως Κρέων, συγκλονιστικός ο Τζαβάλας Καρούσος, είναι ο καλύτερος μάντης τηρεσίας όλων των εποχών. Η Ηλία Λιβικού μας παραδίδει μια ευρυδή και ανεπανάληπτη, η Μάρο Κοντού θα λάμψει ως Ισμήνη, για να φτάσουμε να ομολογήσουμε ότι δεν θα υπάρξει Αντιγόνη σαν την Ειρήνη Παπά. Από την πλευρά του Καγογιάννης βλέπει, μελετά, αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Παπά εκείνη τη γυναίκα που, τι μας είπε η ίδια, έμαθε την υποκριτική στη φύση δίπλα στα πουλιά, παρέα με τον πατέρα που δεν την έγραψε στην αιών του μεταξά και την έκανε ασεβή προς την βαρβαρότητα και την καταπίεση. Η Ηλέκτρα λοιπόν είναι το σύμβολο ανά τους αιώνες, φίλες και φίλοι, της αγάπης προς τον πατέρα και της αντιζηλίας προς τη μητέρα. Κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλειστεμνήστρας και αδερφή του Ορέστη, η Ηλέκτρα ανήκε στην καταραμένη οικογένεια των Ατριδών. Μετά το φόνο του πατέρα της από την γυναίκα του και τον εραστή της Αίγιστο, έμενε στην ιστορία ως η εκδικήτρια και τιμωρός του φόνου, καθώς και η ηθική αυτουργός της μικτροκτονίας που επακολούθησε. Για φέρτε στο νου σας την Παπά, τα χαρακτηριστικά της, την ορμή που μπορούσε να βγάλει.
Συνολικά το έργο κέρδισε περισσότερες από 24 τιμητικές διακρίσεις και βραβεία. Οι κριτικές υπήρξαν δυνθυραβικές. Οι New York Times έγραψαν πως η Ηλέκτρα του Κακογιάννη αποτελεί μια εκθαμβωτική αξιοποίηση του κινηματογραφικού μέσου που μετουσιώνει το χρυσάφι της προφορικής ποίησης σε μια άλλη μορφή τέχνης. Για τη Le Monde, το έργο ήταν ένα εκπληκτικό κατόρθωμα, μια ταινία συγκλονιστική που βγάζει από τον καθένα μας ό,τι καλύτερο έχει μέσα του. Η μουσική επένδυση έγινε από το μεγάλο Μίκη Θοδωράκη και τα σκηνικά και κοστούμια ήταν του Σπύρου Βασιλείου. Το έργο θα δώσει στην Παπά το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πάνω απ' όλα όμως θα της δώσει μια υπέροχη φιλία με τον Κακογιάννη, που θα της εμπιστευθεί το 1964 έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας της, εκείνον της χείρας στο Ζορμπά. Η ταινία θα γίνει μια τεράστια διεθνής επιτυχία, χάρη στην ιστορία της, χάρη στη μουσική του Μίκη Θοδωράκη και χάρη στην Παπά, που ως χείρα, θύμα των πατροπαράδοτων προκαταλήψεων, θα γίνει το σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης.

Εμείς μουσικά, σε ό,τι αφορά αυτό που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, γυρίσαμε λίγο στην Ηλέκτρα. Εκεί είχε ακουστεί το τραγούδι αυτό, «Ο ήλιος κοίταξε τη γη». Εκεί βέβαια το είχε ερμηνεύσει η Γιώτα Λίδια, συνοδεία του μεγάλου Νότι Περιάλη και χοροδίας. Θα υπάρξει όμως και μεταγενέστερη δισκογραφική εκτέλεση, αυτή τη φορά από την Ειρήνη Παπά. Απριλίου του 1967 και ξαφνικά Χούντα. Εδώ που τα λέμε, όχι ξαφνικά. Ξαφνικά για τον ανυποψίαστο λαό. Ιδάλλως από το 1949 και μετά δεξιά, κέντρο και παλάτι πάλευαν για το ποιος είναι ο πιο καλός προστάτης της χώρας απέναντι στον κομμουνισμό, στρώνοντας όλοι αυτοί με τις παλινοδίες του στο χαλί στον δικτάτορα Παπαδόπουλο, που τι μας είχε πει στην πρώτη συνέντευξη τύπου την 21η Απριλίου του 1967, ήρθαμε να σώσουμε την χώρα από τον κίνδυνο του κομμουνισμού. Με λίγα λόγια, δεν κάνατε καλή δουλειά ως τώρα, εγώ όμως θα την τελειώσω. Και με το δάκρυ το πικρό. Για την κομμουνίστρια Παπά ο τόπος φιλόξενος δεν είναι. Και έτσι αποφασίζει να ζήσει στην Ιταλία, από όπου συνεχίζει την κινηματογραφική της πορεία. Για να γυρίσω γαβρά στο 1968 το ζήτα στη χώρα μας, όπως αντιλαμβάνεστε, ούτε για αστείο. Στην Αλγερία έγιναν τα γυρίσματα της κορυφαίας εκείνης ταινίας για τη δολοφονία του βουλευτή της αριστεράς και συγκεκριμένα της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, τον οποίον υποδίθηκε ο μεγάλος Ιβ Μοντάν. Θέλουμε όμως και μία σύζυγο η οποία θα ενσάρκωνε ή μάλλον θα απέδιδε με το πρόσωπό της την οδύνη όχι μόνο της συντρόφου αλλά και της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που αντιλαμβανόταν ότι το κακό ερχόταν από το βάθος της ιστορίας και ότι η μετεμφυλιακή δημοκρατία ήταν μία φάρσα χειρής του είδους. Το 1969 θα την δούμε ως Εκατερίνη της Αραγωνίας στην Άννα των Χιλίων Ημερών, δίπλα στον Ρίτσαρντ Μπάρτον, και στις Τροάδες, που ο Κακογιάννης αναγκάστηκε να γυρίσει το 1971 στην Ισπανία, επαναλαμβάνω λόγω της δικτατορίας στη χώρα μας, πήρε το ρόλο της ωραίας Ελένης. Όλες οι μεγάλες μορφές τότε, Κάθρι Χέμπορν ως Εκάβη, Βανέσα Ρεγκρέιβ ως Ανδρομάχη και Ζενεβιέβ Μπιζό ως Κασάνδρα. Το ίδιο διάστημα ερμηνεύει για το θέατρο Ιφιγένεια Ναυλίδη στη Νέα Υόρκη με σκηνοθέτη τον Κακογιάννη και τη Μίδια στη σκηνοθεσία του Βολονάκη. Επίσης παίζει στο «Εκείνο το καλοκαίρι, εκείνο το φθινόπωρο» του Φραν Γκιλρόι με συμπροταγωνιστή τον Γιον Βόιτ. Το 1969 τραγουδάει στο άλμπουμ Ειρήνη Παπά σε 11 τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, και το 1972 την ακούμε σε αυτό, στο Infinity, άπειρο, στο άλμπουμ 666, το τελευταίο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος Aphrodite Child, εμπνευσμένο από την αποκάλυψη του Ιωάννη σε μουσική Βαγγέλη Παπαθανασίου και τη συμμετοχή του Ντέμι Ρούσου. Είχε γίνει σκοτωμός τότε. Ήταν μια φοβερή μάχη μεταξύ του Παπαθανασίου και της εταιρείας Mercury Records για το περιεχόμενο δισκογραφική, αντιτίθετο σε αυτό που ακούσαμε στο Infinity, έστω και λίγο, το οποίο θεωρούσε άσημνο. Η Ειρήνη Παπά έλεγε στίχους «I was, I am, I am to come», οι οποίοι ουσιαστικά παραπέμπουν πού? Στο εδάφιο της αποκάλυψης του Ιωάννη, που λέει «Εγώ που είμαι και ήμουν και θα έρθω», στο 1,8. Αλλά στα αγγλικά το «I was, I am, I am to come» παραπέμπει στο ότι
φθάνω σιγά σιγά στον οργασμό. Ο Παπαθανασίου την συντρόφευσε στο κομμάτι αυτό με κρουστά. Ένα άλλο σημείο τριβής υπήρξε η σημείωση ότι το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από την επίρρεια Σαλεπιού, το οποίο αρχικά οι ηθήνοντες της δισκογραφικής νόμισαν ότι είναι κάποιο ναρκωτικό. Στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης η Παπά υποδίθηκε την κλιτεμνίστρα στην Ιφιγένεια του Κακογιάννη που έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες των Όσκαρ το 1978, ενώ πρωταγωνίστησε στο Αντώνης και Κλεοπάτρα του Σέξπιρ με τον Καζάκο σε σκηνοθεσία πάλι του Κακογιάννη στο Ηρώδιο, και εκεί βέβαια έγινε ένας άλλος μεγάλος χαμός, καθότι ο Δημήτρης Χόρν αμφισβήτησε το δικαίωμά της να παίξει στο Ρωμαϊκό Θέατρο, καθώς την θεωρούσε αποκλειστικά του κινηματογράφου. Κάποια στιγμή η Παπά θα ξανασυνεργαστεί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου στις Οδές, φίλες και φίλοι, εκεί όπου έγινε μια πάρα πολύ φοβερή δουλειά δισκογραφικά. Έγιναν απίστευτες διασκευές παλιών παραδοσιακών και δημοτικών τραγουδιών. Πάμε σε αυτήν τη δουλειά για να ακούσουμε την Παπά να ερμηνεύει το δημοτικό των Κολοκοτρωνέων.

0: Τα τελευταία χρόνια της ενεργούς δράσης της, η Ειρήνη Παπά ασχολήθηκε έντονα με τη διάδοση της αρχαίας τραγουδίας, ερμηνεύοντας ρόλους και σκηνοθετώντας παραστάσεις στην Αμερική, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, ανέβασε δικό της κείμενο, τη Θεοδόρα, στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπως και την Αποκάλυψη με τον Ανδρέα Βουτσινά στην Πάτμο, αλλά και στη Βαλένθια σε συνεργασία με την Γιώκο Όνο.
1: Θεέ

Η μία τιμίδια δεχόταν την άλλη, η κορυφαία στη χώρα μας, στο παράσημα του ταξιάρχη του τάγματος του Φοίνικος από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο το 2000. Αλλά δυστυχώς το Αλσχάιμερ τα ξεθοριάζει όλα που να παρευχεί. Σας φουγκάρι σου ρουφά τις μνήμες. Η Ειρήνη Παπά βυθίστηκε στη σιωπή και έζησε ως το τέλος απομονωμένη στο σπίτι της στην Πλάκα. Θα πει αντίο στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022. Και εμείς κλείνουμε με το Λασόλια, με την ίδια, από ένα 45 του 1970 στην Ιταλία, εκεί όπου τραγούδησε ουσιαστικά την μετεγγραφή στα ιταλικά «Το ψωμί είναι στο τραπέζι» του Ιάκωβου Καμπανέλη, που είχε ντύσει μουσικά ο Μίκης Θοδωράκης. Γεια και χαρά.

ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ατόμων. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι στη μία ή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στο ιδιωτικό του ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου, καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων. Νέο και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής και σειράς συναφών ιατρικών πράξεων προαναγγέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, με τη συζήτηση να έχει αποκτήσει ένταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα χαρτογραφήσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί αλλαγές. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη όφιλε να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ΕΡΤ News, ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές επέστρεφε πίσω στα σοφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί σύμφωνα με πληροφορίες η κατάθεση του 9χρονου αδελφού του κοριτσιού. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν, και ενώ οι Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Μπρεντ να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα και την ετήσια αύξησή του να ξεπερνά το 161%. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έκλεισε προσωρινά λόγω της δραστηριότητας της Έτνας, καθώς από το ηφαίστειο εκτοξεύονται στάχτες και καπνοί. Η ενεργοποίηση της Έτνας τον Αύγουστο προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας στο ηφαίστειο. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η άνεμη θα είναι ασθενής έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας.

0: κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
2: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
1: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
2: Θα τα καταφέρεις.
3: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Και είναι ενδεικτικό γιατί τέρμα το διάλειμμα, σχολεία ξεκίνησαν, έκθεση τελείωσε, τα κεφάλια μέσα. Γυρίσατε, τι έγινε? Γυρίσατε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί σήμερα γινόταν χαμός στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα στη Βασιλής Σόλγας από νωρίς, είχε και εργασίες εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Μποτιλιάρισμα και στην Εγνατία και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Τέρμα το διάλειμμα, γυρίσαμε και είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber σας περιμένουμε για φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο. Είναι το Fade Out στον 102, θα είμαστε μαζί συντροφιά ως τις 10 το βράδυ. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Θα βρίσκεται πίσω από την κονσόλα και όπως ακούσατε και νωρίτερα από την Ειρήνη Γκέλη, αφού γυρίσατε έχετε το νου σας, γιατί θα είναι κλειστό ο περιφερειακός τμήμα λοιπόν του λόγου εργασιών flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου των Κωνσταντινοπολίτικων. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τον οσκαρικό Θανάση Βικόπουλο που είχε αφιέρωμα σε ολόκληρη η Ειρήνη Παπά, ήρθαμε εμείς για να σας προσγειώσουμε στην πραγματικότητα.

Πριν από λίγο είπαν το τελευταίο αντίο φίλοι, συγγενείς, αλλά και απλοί πολίτες στο Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή τόσο άδοξα. Κυκλοφορούν διάφορα στο διαδίκτυο αποκαλύψεις όσον αφορά το θάνατό του, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Πολλοί λένε, γράφουν ότι έχουν σβήσει οι γιατροί πολλά αρχεία φωτογραφίες και βίντεο πριν από το θάνατό του ή λίγο μετά. Λένε ότι είχαν ειδοποιηθεί ότι καταλήγει χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν, να κάνουν τίποτα. Αυτά είναι πράγματα που θα τα λύσει η δικαιοσύνη. Οι δύο γιατροί πήραν προθεσμία, θα απολογηθούν αύριο. Το θέμα είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε με τέτοιο τρόπο, εμπιστευόμενος τη ζωή του στα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν, ως φαίνεται, την παραμικρή ιδέα για να αντιδράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και για να κάνουν, δεν είχαν άδεια, αυτά που έκαναν στο Γιώργο Μαζωνάκη. Πολλοίς κόσμος έχει πει πολλά για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε «Αποχαιρετούμε, δυστυχώς πρόωρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο». Και όταν τα λέει αυτά ο Σταύρος Ξαρχάκος, κάτι σημαίνουν.

Αναστατωθήκαμε σήμερα, παρόλο που είναι Σεπτέμβριος, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αν και οι προβλέψεις λένε ότι τις επόμενες μέρες έρχονται βροχές, δεν θα μας πιάσουν εδώ πάνω, προς το νότο θα είναι οι βροχές, γιατί είχε 112 στην περιοχή της Χαλκιδικής στην Ελλάδα και είναι μια περιοχή που πριν από 1,5 μήνα μας είχε δώσει μια μεγάλη φωτιά, η οποία άφησε πίσω της δεκάδες στρέμματα καμένου δάσους. Άνθρωποι φύγαν από τα σπίτια τους, είχε γίνει ολόκληρη επιχείρηση και από θαλάσσεις και από στεριάς για να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Αναστατωθήκαμε λοιπόν σήμερα για αυτή ξέσπασε αυτή η φωτιά, ήχησε και τα 112 στα κινητά των κατοίκων. Ωστόσο η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής τόσο από εδάφους όσο και από αέρος 7 εναέρια οχήματα επιχείρησαν στην περιοχή, έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να έχουμε σοβαρά προβλήματα και ευτυχώς έχετε το νου σας, γιατί σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών που προκλήθηκαν φέτος το καλοκαίρι είναι από ανθρώπινο λάθος, από ανθρώπους που είτε έκαναν μπάρμπεκιου, είτε έκαναν αγροτικές εργασίες, είτε έβαζαν φωτιά για να κάψουν χόρτα, είτε διάφορα άλλα. Οπότε έχετε το νου σας, ακόμη η ζέστη, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, κάνει ζέστη, μην κάνετε τέτοιες εργασίες. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν δύσκολο για τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τη φωτιά στη Χαλκιδική, είχαμε δύο φωτιές στην πόλη, μία στο Ωραιόκαστρο και μία στη Λυτή, με δύο μάλιστα νεκρούς. Οπότε ακόμα τα μάτια σας 14.

Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη για να ενημερωθούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και θα επιστρέψουμε με περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη. Μετά την άδεια που πήρε δεν επέστρεψε στις φυλακές του Δομοκού. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το Ιράν επιθυμεί επεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας με τον Μπρεντ να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Πολύ νεκροτροχαίο στην Νότια Αφρική, τουλάχιστον 21 νεκροί και 3 τραυματίες μετά από καραμπόλα 2 μικρών λεωφορείων ταξί και 1 γιοταχή. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και άκουσατε πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων στην Ειρήνη Γκέλη για μια επίθεση αγρίου ζώου σε παιδί στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Σύμφωνα με την Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης δεν είναι η μοναδική περίπτωση και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκτός από την επίθεση σε ένα παιδί, τις προηγούμενες ημέρες είχε δεχθεί επίθεση και ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε στον Αφιένα και ζήτησε ιατρική βοήθεια στην ίδια περιοχή, στο Νέο Μαρμαρά. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τσακάλι και μάλιστα η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης κάνει λόγο για σπάνια και ανησυχητική περίπτωση, καθώς το τσακάλι είναι γνωστό για τη φοβική του συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο. Οπότε εφιστά την προσοχή σε όλους φορείς, κατοίκους και Δήμο για τις επιθέσεις αυτές. Και μάλιστα στην ίδια περιοχή, να σας θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ένα 5χρονο κοριτσάκι είχε τραυματιστεί από λύκο. Είχε δεχτεί επίθεση, το είχε χτυπήσει την πλάτη, το είχε ρίξει κάτω και μάλιστα μπροστά στα μάτια της μητέρας, ήταν τουρίστες από τη Σερβία αν θυμάμαι σωστά. Οπότε έχετε το νου σας όσοι είστε στην περιοχή και γενικά πλέον πρέπει να έχουμε το νου μας σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. Θα σας θυμίσω και πάλι την επίθεση από λύκο που δέχτηκε επίσης ένα παιδί στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης πριν από μερικούς μήνες. Το συγκεκριμένο ζώο δεσμεύτηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και πήγε σε καταφύγιο και εκτός από τους λύκους έχουμε άγριο γούρνα, έχουμε τσακάλια, έχουμε και τι δεν έχουμε. Βγαίνει στο δρόμο ειδικά εκεί κοντά στο Σέιχσου και δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Άγρια ζούγκλα γίναμε, οπότε έχετε το νου σας γιατί έχουν πολλά ζώα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, εξοικειωθεί με την παρουσία του ανθρώπου και στην προσπάθειά τους να βρουν τροφή, βγαίνουν στις γειτονιές αναζητώντας κάτι να φάν. Προσέξτε, γιατί όπως βλέπετε δεν είναι πια σπάνιο να επιτίθενται ιδίως σε μικρά παιδιά.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.

Ψάξατε σπίτι για φοιτητή το τελευταίο διάστημα? Εμείς ψάξαμε, όχι εγώ προσωπικά, αλλά στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, και η κατάσταση είναι τουλάχιστον δραματική. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύξηση των τιμών ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη σε μια δεκαετία εκτοξεύτηκε κατά 127%. Το 2017 ένα τετραγωνικό μέτρο είχε 4,8 ευρώ στο ενίκιο και σήμερα έχει 10,9. Είναι τρομακτική η αύξηση. Μάλιστα, η πρώτη σημαντική άνοδος ήταν το διάστημα 2021-2023. Από τα 6 ευρώ πήγαμε στα 8,5 του τετραγωνικό μέτρο. Πρόκειται για μια πανερεύνα σε πανελλήνιο επίπεδο και ερευνά τις περιοχές Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο και Κομοτηνή. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην Αθήνα την τελευταία δεκαετία, φτάνει το 164%, από 4,8 το 2017 έφτασε στα 12,8 φέτος. Ακολουθεί όμως όχι η Θεσσαλονίκη, αλλά η Πάτρα, από 4,6 στα 11,3. Στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη και σε απόσταση αναπνοής ο Βόλος και έπειτα το Ηράκλειο και η Κομοτηνή. Σε αυτές τις 6 πόλεις έγινε η έρευνα. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, τα πιο ηλικιωμένα φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη με διάμεση ηλικία τα 56 χρόνια. Ακολουθεί η Αθήνα με 51, η Πάτρα με 29, η Κομοτηνή με 27, ο Βόλος με 23 και το Ηράκλειο με 20 χρόνια. Τα μεγαλύτερα εκτός από παλιότερα διαμερίσματα είναι στη Θεσσαλονίκη, οπότε καταλαβαίνετε, παλιά σπίτια, ακριβά σπίτια, δύσκολα διαμορφώσιμα σπίτια, οπότε η αναζήτηση φοιτητικής στέγης μοιάζει με Οδύσσια. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον η φοιτητική ζωή μετατοπίζεται στα δυτικά, όχι μόνο στα δυτικά του κέντρου, που είναι, έχουν γίνει πλέον φοιτητικές γειτονιές στο κέντρο και προς το Βαρδάρι, αλλά και στα δυτικά γενικότερα. Έχουμε δει πλέον φοιτητικές γειτονιές σε Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Εύοσμο, Αμπελόκηπους.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την ομάδα και εύχεται καλή εβδομάδα. Και στη Στέλλα που επίσης εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα και επιτέλους δροσιά. Επιτέλους δροσιά, ναι, είναι καιρός να δροσίσει. Αλλά τις επόμενες ημέρες είπαμε προβλέπονται βροχές και δυστυχώς οι πρώτες προβλέψεις για τον χειμώνα τον δίνουν πολύ, με πολύ μεγάλη ανομβρία. Δεν ξέρουμε πόσο θα βγουν αυτές, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ωστόσο δεν φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολλές βροχές και χιόνια. Αυτό σημαίνει ανομβρία, ξηρασία, δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθήσατε την Κυριακή τον Μίλτο Τεντόγλου στο Ultimate Championship, ένα νέο θεσμό το οποίο πήρε την πρωτιά ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.35 και με αυτή τη νίκη λοιπόν ανέβασε τους διεθνείς τίτλους της καριέρας του στους 26. Αν συνυπολογιστούν και τα 25 χρυσά μετάλλια που έχει κατακτήσει σε πανελλήνιες διοργανώσεις, οι συνολικές νίκες του 28 μόλις ετών Έλληνα πρωταθλητή φτάνουν τις 51. Πέρα όμως από τον αριθμό των μεταλλίων και των τίτλων, εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η αποτελεσματικότητα του 28χρονου. Στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις ο Μίλτος Τεντόγλου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει καταγράψει 25 νίκες σε 40 συμμετοχές, πάνω από 60% ποσοστό. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η παρουσία του στις διοργανώσεις Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου. Από το 2017 μέχρι σήμερα έχει κυριαρχήσει σχεδόν απόλυτα. Η μοναδική φορά που δεν κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Νέων Μπρούνο Τζάουλι το 2017 σε ηλικία μόλις 19 ετών. Η απόλυτη κυριαρχία του φυσικά αφορά και τις εγχώριες διοργανώσεις. Ο Τεντόγλου έχει πετύχει 25 νίκες σε 31 συμμετοχές με ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνά το 80%. Την τελευταία φορά που έχασε ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν το 2017, η πιο δύσκολη στιγμή του σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν η 10η θέση στην τελική φάση των σχολικών αγώνων του 2015. Αθροίζοντας όλες τις συμμετοχές έχει 63 νίκες σε 104 εμφανίσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε ορισμένες ηλικιακές διοργανώσεις όπως τα ευρωπαϊκά και βαλκανικά πρωταθλήματα κάτω από τον 18, καθώς και το βαλκανικό κλειστό Στίβου κάτω των 20, επειδή θεσμοθετήθηκαν αφού είχε περάσει αυτή την ηλικία. Επίσης δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε μεσογειακούς αγώνες ανδρών γυναικών ούτε σε πανεπιστημιάδα. Ποιος ντουμπλάντης ρε γατάκι.

Η Νατάσα λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τον είδε το Μίλτο Τεντόγλου η Νατάσα. Είναι... Μας ενημερώνει ότι ήταν από τους τηλεθεατές που παρακολούθησαν την προσπάθειά του. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν από 2 ημέρες δέχθηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε στον αυχένα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι 2 γιατροί με για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι 2 γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Νέο και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής και συναφών ιατρικών πράξεων προαναγγέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, με τη συζήτηση να έχει αποκτήσει ένταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα χαρτογραφήσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί αλλαγές. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη όφιλε να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Δεν επέστρεψε και έτσι θεωρείται δραπέτης. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές του Earth News, ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σοφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί και η κατάθεση του 9χρονου αδελφού του κοριτσιού. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι ο Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν. Μία ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν, και ενώ οι Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι απέπεμψε σήμερα το Γενικό Εισαγγελέα Ρωσλάν Κρατβέτσκο, το γραφείο του οποίου κατηγορείται ότι προσέφερε κάλυψη σε τηλεφωνικά κέντρα που διέπραταν απάτες με αντάλλαγμα δωροδοκίες. Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει σήμερα σε αγροτική έκταση στη Δυτική Γερμανία, παρασύροντας το θάνατο τους 3 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος τύπου Τσέσνα έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίλσερνοφτ, βόρεια της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία. Λίγο μετά την είσοδό του στον γερμανικό εναέριο χώρο, έχασε απότομα ύψος και συνετρίβει. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων, γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους.

0: Κάθε δύο λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out, μετά στο 30 φίλου στη ραδιοσυνεθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην παρέα από την Ιωάννα Σεπτεμβριούλης, δουλίτσα ραδιόφωνου. Τίποτα από όλα αυτά δεν θέλουμε. Όχι ψέματα, μια χαρά τα θέλουμε όλα. Κυρίως το ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο, είναι συντροφιά, είναι παρέα και μας κρατά συντροφιά τέτοιες βραδιές Σεπτεμβρίου και ειδικά το χειμώνα που λίγο μαζευόμαστε μέσα. 693-0078-228, 693-0078-228 είναι ο αριθμός του 102 στο Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο το οποίο είναι από τα Ιωάννα και δείχνει έναν οδηγό μιας BMW να προσπαθεί να παρκάρει. Και όταν λέμε να προσπαθεί να παρκάρει, είναι αλήθεια ότι αυτή η προσπάθεια, πέρα από το χρόνο που του πήρε, υπάρχει χώρος για να μπει ένα ολόκληρο φορτηγό και ο τύπος έχει τρακάρει περίπου 5 φορές το αυτοκίνητο που βρίσκεται από πίσω του. Έχει γίνει στο διαδίκτυο viral το βίντεο. Οι χρήστες του διαδικτύου λένε ότι αυτός που τράβηξε το βίντεο κυρίως, ότι ενώ δεν ξέρει πώς μπορεί να μην καταλάβαινε ότι χτυπούσε το αυτοκίνητο, ακουγόταν, δεν έκανε τίποτα, αλλά συνέχισε. 5-6 φορές το χτύπησε. Σύμφωνα με τον άρθρο 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αν συμβεί οδικό τροχαίο ατύχημα από το οποίο επήλθε βλάβη, ο οδηγός πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία, να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος και αν δεν μπορεί να ειδοποιήσει τις αρχές. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιωθής δεν είναι παρόν, τα πρόσωπα που εμπλέκονται υποχρεούνται μέσα σε 24 ώρες να του δώσουν τις πληροφορίες. Σε διαφορετική περίπτωση, 350 ευρώ είναι το πρόστιμο. Το βίντεο πάντως τα σπάει. Ο τύπος, η τύπισσα, δεν φαίνεται τι είναι, γιατί το βίντεο είναι τραβηγμένο από πάνω. Δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Προσπαθεί, κάνοντας μπρος πίσω, να παρκάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο, εντάξει, είναι μεγάλο, αλλά δεν χωράει φορτηγό εκεί και έχει κάνει σμπαράλια το πίσω όχημα. Τα δε σχόλια κάτω από την ανάρτηση είναι θεϊκά. Το αυτοκίνητο πίσω είναι πεζό και ένας έχει γράψει «έχει προηγούμενα με τον ιδιοκτήτη του πεζό, δεν εξηγείται αλλιώς». Άλλος γράφει «δεν έχετε ιδέα πώς είναι να προσπαθείς να παρκάρεις τράκτορα με επικαθήμενο». Και ο δε τρίτος λέει «πρέπει να σας πω ότι βλέποντας την εικόνα το τελικό παρκάρισμα ήταν πιο μακριά το πεζοδρόμιο από ό,τι ήταν στην αρχή». Δηλαδή, ρε άνθρωπε, οδηγείς εδώ και χρόνια, δεν έχεις αντίληψη που είναι το πεζοδρόμιο. Οκ, αυτό να το δεχτώ. Το ότι χτυπάς 5 φορές ένα αυτοκίνητο που είναι πίσω σου, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, και άντε το χτύπησες, δεν πρέπει να αφήσεις τα στοιχεία σου. Ένας τύπος δε κάτω στα σχόλια γράφει ότι επιστρέφοντας στο σπίτι του πριν από κάποιους μήνες, είδε έναν ηλικιωμένο να προσπαθεί να παρκάρει ένα Λάντα και επειδή κατάλαβε πως θα πάει αυτό, λέει «ανέβηκα στο σπίτι, άναψα τσιγάρο και βγήκα στο μπαλκόνι. Πήρα και μια μπύρα για να παρακολουθήσω τι έγινε». Επί μισή ώρα, λέει, ο ηλικιωμένος προσπαθούσε να βάλει το Λάντα στο πεζοδρόμιο. Τελικά τα κατάφερε, γιατί το Λάντα του έκανε τη χάρη και πήγε το αυτοκίνητο από μόνο του, γιατί βαρέθηκε να τον ταλαιπωρεί, στη θέση του. Όταν δεν βγήκε, λέει, ο άνθρωπος από το αυτοκίνητο, έτρεμαν τα πόδια του, τον είχε λούσει κρύος υδρότας. Στο τέλος, λέει, τον λυπήθηκα.

Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα η φράση «μπρίγκε κολλάμε» με αφορμή μια διαφήμιση που προβάλλεται. Τι σημαίνει όμως, γιατί λέγεται η «μπρίγκε κολλάμε», γιατί σημαίνει αυτή η έκφραση, η οποία μάλιστα λέγεται και με έναν έντονο επιτιμητικό τρόπο, προκειμένου να μην αμφισβητήσεις την επιστημοσύνη ή την ειδικότητα αυτού που μιλά. Λοιπόν, στα παλιά χρόνια τα χάλκινα ή μεταλλικά μπρίκια κατασκευάζονταν από ειδικούς τεχνίτες που λέγονταν γανοτζίδες ή καλαϊτζίδες. Οι ίδιοι ήταν και οι μόνοι που ήξεραν πώς να τα επισκευάζουν αφού τα έφτιαχναν, σε μια εποχή που, όπως είναι φυσικό, οι άνθρωποι τότε δεν πετούσαν οτιδήποτε αμέσως μόλις χαλούσε. Η συγκόλληση λοιπόν των μετάλλων για το χερούλι, ας πούμε, στον μπρίκι απαιτούσε υπομονή, χρόνο και υψηλή εξειδίκευση. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, η έκφραση «μπρίκια κολλάμε» έγινε συνώνυμο με το ότι κάποιος δεν ήταν άπειρος στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Η δουλειά του δεν είναι ερασιτεχνική ή ασήμαντη και καλά θα έκαναν όλοι να μην την αφισβητήσουν ή να την απαξιώσουν. Μάλιστα, η φράση χρησιμοποιείται ως ρητορική ερώτηση, που σημαίνει ότι η απάντηση είναι ευνόητη και με έντονο ύφος, όταν κάποιος ήθελε να πει πως ξέρει πολύ καλά τι κάνει και καλά θα έκαναν οι υπόλοιποι να μην τον αμφισβητούν. Είδατε, δομή, και μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε πατάρι σπιτιού στην οδό Στουρνάρα στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο μετέβησαν 12 πυροσβέστες, 4 οχήματα. Δεν υπήρξε τραυματισμός ατόμου, παρά μόνο υλικές ζημιές. Αποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των 2 γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Αναζητείται από τις αρχές ο Βαρυπινίτης Αλκέ Τριζάη. Μετά την άδεια που πήρε, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το Ιράν επιθυμεί επεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται στο μεταξύ το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο καταγράφηκε το φυσικό αέριο. Η Ουκρανία ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της για να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας, δηλώνει ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στη Σερβία οι φοιτητές κατέθεσαν ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Μαρτίου. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόβων, Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε θέμα με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εκεί που όταν έχεις ένα πρόβλημα παίρνεις τηλέφωνο και λέει για να αναφέρετε πρόβλημα στο τηλεφωνική σας συσκευή πιέστε 1, για να αναφέρετε πρόβλημα στην σύνδεσή σας στο διαδίκτυο πιέστε 2, για να αναφέρετε προβλήματα με την πεθερά σας πιέστε 3, για να αναφέρετε προβλήματα υγείας πιέστε 4, για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρακαλώ περιμένετε. Και κάθε σύμμετα ακουστικό επί 7 ώρες έτσι ακούγοντας μια μουσική που και εκεί που λες τώρα θα πατήσω γιατί σταματάει η μουσική λέει επαναλαμβάνω για να αναφέρετε πρόβλημα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο πιέστε 2 για να... Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και σε ένα χωριό, σε μια περιοχή στην, κάτσε να το δω που είναι, τέλος πάντων εκεί στην Ασία, γιατί οι τύποι είχαν προβλήματα διάφορα ρε παιδί μου, πρόκειται για τον οικισμό Χαρνταούλη στην περιοχή Φατεχπούρ στο Ουτάρ Πραντές. Δεν ξέρω που είναι αυτό, δεν έχει καμία σημασία όμως. Είχαν πρόβλημα λοιπόν οι τύποι εκεί και λένε ότι είχαν υψηλές χρεώσεις γιατί πλήρωναν για 5G και είχαν αργό 4G, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, δεν είχαν δίκτυο και πήγε λοιπόν ο τεχνικός εκεί να δει τι πρόβλημα υπήρχε εκεί για να το διορθώσει και τι έκαναν οι τύποι, τον άρπαξαν, τον έδεσαν με καλώδια στην κεραία τηλεπικοινωνιών που πήγε να διορθώσει γιατί λέει απαιτούσαν να έρθει ο διευθυντής της εταιρείας να του τα πούν. Ήθελαν λοιπόν τα υψηλόβαθμα στελέχη. Τελικά μετά από διαπραγματεύσεις και με βίντεο που κυκλοφορεί με τον υπάλληλο δεμένο με καλώδια στην κεραία εκεί Όμηρο, να αφαιθεί ελεύθερος ο Κακομοίρης όταν πήγε να δει, να λύσει το πρόβλημα και βρέθηκε Όμηρος. 5 εμπλεκόμενα άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με κατηγορίες για παράνομη κατακράτηση και διατάραξη κοινής ειρήνης και η αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Πείτε μου εσείς ποιος θα τους δώσει άδικο.

Δεν ξέρω ποιος σας από εσάς γνωρίζει ή είχε την τιμή να δει την ταινία The Room. Είναι γυρισμένη το 2003 και θεωρείται ως μία από τις χειρότερες που έχουν γυριστεί ποτέ. Ο δημιουργός της, Tommy Wiseau, δεν είχε σκοπό, λέει, να δημιουργήσει μια κακή ταινία, όμως έκτοτε έχει αγκαλιάσει την cult φήμη που απέκτησε. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Johnny, που είναι ο Tommy Wiseau, ενός καλοσυνάτου τραπεζίτη και του ερωτικού τριγώνου, στο οποίο εμπλέκεται με την ανηλικρινή αραβωνιαστικιά του και τον καλύτερο του φίλο. Απέτυχε παταγωδώς στο box office, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις χειρότερες ταινίες που έχουν γυριστεί, ωστόσο απέκτησε cult φήμη χάρη στις πολύ κακές κριτικές, τη αντισυμβατική αμφίμιση, τα τεχνικά προβλήματα και την αλόκοτη ερμηνεία του πρωταγωνιστή. Στις κριτικές λοιπόν λέγεται ότι η ταινία καταφέρει να ανατρέψει σε τέτοιο βαθμό βασικούς κανόνες του κινηματογράφου, σε σημείο που η υποκριτική, το σενάριο και η κινηματογράφηση μοιάζουν εντελώς ασήμαντα. Ο Guardian σημείωσε ότι για να δημιουργήσει κανείς μια τέτοια ταινία τόσο κακή που να είναι τελικά καλή, χρειάζεται όραμα, αποφασιστικότητα, τύχη και αιμονική ματαιοδοξία, υποστηρίζοντας ότι ο Wiseau τα διαθέτει όλα αυτά σε συνδυασμό με παντελή έλλειψη υποκριτικού ταλέντου. Κριτικός κινηματογράφου που σημείωσε ότι έχει παρακολουθήσει πάρα πολλές κακές ταινίες, με αποτέλεσμα να είναι σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητος από την αισθητική του τόσο κακό που γίνεται καλό, μπορεί να καταλάβει, είπε, πως η προβολή της ταινίας σε κινηματογράφο τα μεσάνυχτα μετά από μερικά ποτά θα μπορούσε να δημιουργήσει τη δική της παράλογη πραγματικότητα. Ο δημοσιογράφος του Variety υποστήριξε ότι με βάση την αντίδραση του κοινού σε προβολή που παρακολούθησε, η ταινία ίσως αποτελεί μοναδική περίπτωση. Οι περισσότεροι θεατές ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω πριν καν συμπληρωθούν 30 λεπτά. Ο δημιουργός της ταινίας πάντως δεν το ήθηκε. Είπε ότι η πρόθεσή του ήταν να δει τουλάχιστον το 80% των Αμερικανών την ταινία και μάλιστα είναι τόσο κακή που καταντά καλή, που έχει και sequel, το The Room's Return, με πρωταγωνιστή το Bob Odenkirk. Προβλήθηκε επίσημα φέτος, αφού είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει το 2023. Ποιος είναι ο Bob Odenkirk? Όσοι έχετε δει τη σειρά Better Call Saul θα τον ξέρετε.

Όσοι παρακολουθήσατε στο παρελθόν Φόρμουλα 1, το όνομα Χουάν Πάμπλο Μοντόγια θα σας λέει πολλά. Ήταν ένας από τους καλύτερους οδηγούς της Φόρμουλα 1 από την Κολομβία, από τους πιο ατίθασους, από τους πιο... που δεν μπαίναν σε καλούπια τέλος πάντων. Ο δε γιος του ακολουθεί τα ίδια βήματα, είναι οδηγός στη Φόρμουλα 2 και θα κληθεί να πληρώσει ένα από τα πιο περίεργα πρόστιμα που έχουν πέσει ποτέ στους αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 500 ευρώ επειδή η αδελφή του φορούσε μίνι. Ναι, αυτό είναι, γιατί μπήκε στο pit lane με ένα κοντό φόρεμα, γιατί αντί για το μακρύ παντελόνι που προβλέπουν οι κανονισμοί της Ομοσπονδίας. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τους κανονισμούς της νομοθεσίας, όσοι μπαίνουν στα pit lane δεν πρέπει να παραβιάζουν συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα, ο οποίος προβλέπει ότι όλα τα άτομα που μπαίνουν εκεί πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι για να προστατεύονται από πιθανά εγκάβματα. Και ο ενδυματολογικός κώδικας δεν αφορά μόνο οδηγούς και μηχανικούς, αλλά οποιονδήποτε, ακόμα και επισκέπτη, μπει σε αυτό το σημείο στο pit lane. Έτσι λοιπόν, ο γιος του Μοντόγια θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο για το φόρεμα της αδερφής του.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Τάσος Τριανταφύλου επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στη συνέχεια με τη νυχτερινή του Βάρεγκα θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ. Come sail your ships around me and burn your bridges.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στο ιδιωτικό του ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών μπαίνει και δεύτερο ιατρείο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα εξετάζεται η σύνδεσή του με εταιρεία εισαγωγή ιατρικών μηχανισμών. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δεχθήκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

0: αποτροπής κοινού κινδύνου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος σε όλα τα δέντρα του πάρκου. Αναζητείται από τις αρχές ο Βαρυπινίτης Αλκετριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές του Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκετριζάη οφείλει να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ΕΡΤ News, ήταν 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα στοφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι ο Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και παιχνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή του με τους Ιρανούς στο Ομάν, ενώ οι Χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το νέο ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ, το οποίο υποστηρίζει ότι οι μαζικοί θάνατοι αμάχων ενσωματώνονται συστηματικά στις αποφάσεις στόχευσης στη Γάζα, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης εναντίον των Εβραίων. Το ΝΑΖΑ, σε σκηνοθεσία δύο Ισραηλινών δημοσιογράφων, κέρδισε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο και δέχθηκε 25 λεπτό χειροκρότημα κατά την προβολή του την Πέμπτη. Το φοιτητικό κίνημα στη Σερβία κατέθεσε σήμερα αργά το απόγευμα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με το οποίο θα συμμετάσχει στις προώρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Στο ψηφοδέλτιο των φοιτητών βρίσκονται 250 προσωπικότητες που δεν είχαν στο παρελθόν κομματική ή πολιτική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην καλαθοσφαιριστής Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενώ αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία των φοιτητών. Κλειστός θα παραμείνει στο μεταξύ επιστροφή στα δικά μας από τις 11 το βράδυ ο περιφερειακός μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η άνεμη θα είναι ασθενή έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, νέα εβδομάδα, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία σήμερα. Γιορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Χρόνια πολλά στον Σταύρο και τη Σταυρούλα. Αν ξεχάσατε να ευχηθείτε μεταξύ αυτών, και εγώ έχω ξεχάσει να ευχηθώ στον κολλητό μου, θα τον πάρω πάντα, παίρνω την επόμενη μέρα εγώ. Προλαβαίνετε ακόμα να τους ευχηθείτε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Τα δικά μας τώρα, πλούσια και η σημερινή μέρα από ειδήσεις. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Θα τα λέμε παρέα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28.

Από τη μέρα που μάθαμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του σε ένα ιατρείο, θα το πω, στο Κολωνάκι, δεν έχουν σταματήσει να έρχονται οι ειδήσεις και όλα τα νέα που μαθαίνουμε γύρω από αυτή την υπόθεση. Σήμερα μάθαμε ότι στο κινητό της γιατρού βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο με τον τραγουδιστή ήδη νεκρό. Μάθαμε ότι του χορηγήθηκε μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης από αυτή που χρειαζόταν, ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χτύπησε 2 φορές σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά, τους προειδοποίησε δηλαδή και ανθρώμβωση και το αγνοήσανε ή δεν κατάλαβαν το σήμα. Έχει αναβαθμιστεί και η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί, ο Θεοδωρόπουλος και η Γάκα. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η ποινή μπορεί να είναι από 10 έτη έως και ισόβια κάθειρξη. Θα απολογηθούν αύριο και προφορικός και γραπτός. Θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν, να δώσουν τη δικιά τους εκδοχή για το τι έγινε εκείνο το μοιραίο μεσημέρι. Σήμερα το τελευταίο αντίο είπανε φίλοι και συγγενείς στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν όλοι εκεί, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όλα τα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο, όλοι οι γνωστοί τραγουδιστές, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, πλήθος κόσμου ήταν και από την προηγούμενη νύχτα που θέσανε τη σωρό σε αγρυπνία. Όλοι ήταν συντετριμένοι πραγματικά. Ήταν από τους πολύ αγαπητούς καλλιτέχνες, φάνηκε πάρα πολύ στην κηδεία του. Τόσο κόσμο, εγώ προσωπικά, είχε βέβαια και η κηδεία του Βασίλη Καρά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν άλλα τα μεγέθη. Πολύ αγαπητός ο Γιώργος Μαζωνάκης, το έδειξε ο κόσμος. Καλό ταξίδι στο φως και καλή δύναμη στην οικογένειά του.

Η Lady Gaga που μόλις ακούσαμε απέκτησε πρόσφατα παιδί, είναι επίσημο, μέχρι τώρα κυκλοφορούσαν φήμες γι' αυτό. Σας το λέω για να μην νομίζετε ότι οι διάσημοι και πλούσιοι δεν ενδιαφέρονται για το δημογραφικό πρόβλημα αυτού του πλανήτη. Το απέκτησε μαζί με τον αραβωνιαστικό της, τον επιχειρηματία τον Μάικλ Πολάνσκι. Δεν ξέρουμε ούτε φίλο ούτε όνομα. Τους έχει πιάσει η παπαράτσι να έχουν βγάλει το παιδί τους έξω με ένα καρότσι, αλλά ήταν τόσο καλά κλεισμένο που δεν μπόρεσαν να τραβήξουν κάποια φωτογραφία από το παιδί. Είμαι υπομονή, θα τα πει όποτε θέλει η ίδια η Lady Gaga, 40 ετών, να ζήσουν, να χαίρονται το παιδάκι τους, ό,τι φίλο και αν είναι αυτή. Και τώρα είναι η άβολη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι ο βαρυπινίτης, ο Αλκέτ Ριζάι, τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά, έχει πάρει περισσότερες άδειες από ό,τι έχω πάρει εγώ. Ο Αλκέτ Ριζάι ήταν φυλακισμένος, συγκεκριμένα ήταν στις φυλακές του Δομοκού. Έχει πάρει 16 άδειες από το 2021, αλλά στην τελευταία δεν επέστρεψε όπως όφιλε και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης, την ώρα που βρίσκεται μάλιστα και στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από ένα beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη, επιχειρώντας μάλιστα να χαρτογραφήσουν και τις κινήσεις του μετά το αιματηρό περιστατικό με το οποίο τον συνδέουν. Την ίδια ώρα έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Ο ιδιοκτήτης του beach bar, 41 ετών, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη, εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Συνελήφθη επίσης σύζυγός του για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Από το επεισόδιο, να θυμίσουμε ότι τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός. Οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη έξω από το κατάστημα, ποιοι έβγαλαν όπλα, δηλαδή ποιος ξεκίνησε το περιστατικό, ποιος πυροβόλησε πρώτος, αν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών ή όλοι οι πυροβολισμοί προήρθαν από τη μία πλευρά. Σημασία έχει να συλληφθεί ο Αλκέτ Ριζάι. Είναι ένας βαρυπινίτης και μάλιστα επικίνδυνος κακοποιός. Δεν είναι και τόσο μεγάλη η Αττική. Η ελληνική αστυνομία έχει σημειώσει τεράστιες επιτυχίες σε τέτοιες περιπτώσεις. Σημασία έχει να σκεφτούμε ξανά λίγο το πλαίσιο των αδειών για τέτοιους φυλακισμένους.

Θα έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, αλλά πιο μπροστά θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτησε ο σπουδαίος συνθέτης μας, ο Σταύρος Οξαρχάκος, τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτει και είπε: «Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα τον τελευταίο λαϊκό ίδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλώς ταξίδι, Γιώργο». Αυτά έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ενδεικτικό της καθολικής αποδοχής που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης από όλα τα είδη της μουσικής, της εγχώριας μας μουσικής. Τον δέχτηκαν όλοι, το σεβάστηκαν όλοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Στα Σπάτα Αττικής συνελήφθησαν 6 άτομα που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το Ιράν επιθυμεί επεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Σερβία οι φοιτητές κατέθεσαν το ψηφοδέλτιό τους για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Στη Βρετανία άνδρας ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη γυναίκα του επί 20 χρόνια. Επίσης 12 ακόμη άνδρες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 έως το 2025. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ήδη ένα στου 10 Βρετανού, λέει, έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη. Διαβάζω εδώ μια καινούργια έρευνα που μιλάει σαν ρομπότ. Έχει επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη τις εκφράσεις που λέμε. Φαντάζομαι στην Ελλάδα όχι τόσο πολύ, αλλά λέει ήδη οι ερευνητές έχουν βρει, οι γλωσσολόγοι στη Μεγάλη Βρετανία, ότι ένα στους 10 Βρετανούς έχει επηρεαστεί στον τρόπο που μιλάει από την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT. Οπότε φανταστείτε τι έχει να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί πριν και σήμερα παραιτήθηκε ένας δεύτερος υψηλά ιστάμενος σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιεί τον κόσμο ότι σε λίγα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για το ανθρώπινο είδος. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης, το οποίο όποτε χρειαστεί και δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, να το πατήσουμε για να κλείσει και να καταστραφεί η τεχνητή νοημοσύνη. Το είπε άνθρωπος που δούλευε περισσότερο από 5 χρόνια για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν το είπε κάποιος τυχαίος. Βέβαια, τον μάλωσε ο Τραμπ, γιατί έχει και εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Τον είπε ότι δεν ξέρεις τι λες, δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Η Αμερική τρέχει με ρυθμούς ξέφρενους στον τομέα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και θα ξεπεράσουμε τους πάντες σε αυτό. Το λέει και καφιέται ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Η Αναστασία λέει ότι τις κρατάμε πολύ ωραία παρέα και αυτό το βράδυ, Σεπτέμβριο στην πόλη, και Γιάννη στο ραδιόφωνο, λέει συγκεκριμένα. Η Δάφνη μας λέει τι ωραίο, λέει, το σινεμά που γίνεται, λέει, σε διάφορα σημεία της πόλης. Μιλάει για το σινεμά στις γειτονιές. Αύριο, λέει, δεν θα μας ακούσει γιατί θα πάει σε μία από αυτές τις προβολές. Και έψαξα να βρω ποια είναι αυτή η προβολή για να σας την προτείνω κιόλας. Αύριο λοιπόν, κοντά στο σταθμό μετρό της 25 Μαρτίου, στη στάση 25 Μαρτίου, στο 81ο Δημοτικό Σχολείο θα προβληθεί η ταινία Little Miss Sunshine. Πολύ ωραία ταινία, τον Jonathan Dayton και Βαλερή Φάρις. Γλυκό πικρή κωμωδία, αξίζει να τη δείτε. Και είναι και μια πολύ ωραία πρόταση για να κάνετε κάτι διαφορετικό αύριο. Little Miss Sunshine, 9 η ώρα, στο 81ο Δημοτικό Σχολείο, ελεύθερη είσοδος, κοντά στο σταθμό μετρό 25 Μαρτίου.

Και μια και τα έφερε έτσι η ροή τη κουβέντα που μιλήσαμε για κινηματογράφο, συνεχίζουμε με κινηματογράφο. Η Οδύσσια αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία των Studio Universal. Το φιλμ του Christopher Nolan, 9 εβδομάδες μετά την πρώτη προβολή του, ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, που είχε σημειώσει το Jurassic World το 2015. Πάρα πολύ πετυχημένο το εγχείρημα του Christopher Nolan με πρωταγωνιστή το Matt Damon. Ήδη λένε ότι αναζητούν σενάρια γύρω από την ελληνική ιστορία για να γυριστεί μια ακόμη ταινία τέτοιου μεγέθους, δηλαδή τόσο μεγάλο blockbuster, αλλά σίγουρα όχι με τον Christopher Nolan, ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να ξεκουραστεί 2 με 3 χρόνια. Βέβαια δεν τους καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους, και πετυχημένοι είναι, βγάζουν δισεκατομμύρια. Είναι 60 ετών ο Christopher Nolan. Αν κάτσει 2-3 χρόνια, μετά πόση ενέργεια θα έχει για να γυρίσει ένα τέτοιο έπος? Αλλά θα μου πείτε, δεν είμαι καλλιτέχνης, οπότε δεν ξέρω από αυτά. Παρότι η Οδύσσια έκοψε 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια εισιτήρια, δεν είναι η πιο πετυχημένη ταινία φέτος. Η πιο πετυχημένη ταινία είναι το Spider-Man, παιδιά, που μόλις σε 21 μέρες προβολής έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάει τόσο καλά που σκέφτομαι να πάω να τη δω. Τι βλέπει ο κόσμος και πάει και βλέπει μια ακόμη ταινία Spider-Man, έχει σαρώσει τα πάντα παντού. Λένε, έχει γίνει δηλαδή από τις μετρήσεις των εισιτηρίων, ότι την ταινία Spider-Man Brand New Day την έχει δει όλη η Ιαπωνία. Μανιωδώς, λέει, τρέχουν στους κινηματογράφους. Μάλιστα ο πρωταγωνιστής, ο Χάλαντ, είναι ο πιο πετυχημένος ηθοποιός. Έχει φέρει, λέει, τα περισσότερα έσοδα στον κινηματογράφο. Περίπου 15,6 δισεκατομμύρια. Πέρασε δηλαδή τη Ζεντάγια. Μιλάμε για κινηματογράφου έσοδα, γιατί σε συνολικά, δηλαδή σε βίντεο κλαμπ, DVD που λέγαμε παλιά, σε έσοδα από συνδρομητικές τηλεοράσεις, παραμένει ακόμη ο Σάμουελ Τζάκσον, ο οποίος βέβαια έχει γυρίσει και καμιά 2000 ταινίες ο άνθρωπος, γι' αυτό και παραμένει ο πιο εμπορικός ηθοποιός, γυρνάει συνέχεια ταινίες. Αλλά αν σας ενδιαφέρουν αυτού του είδους οι ταινίες, οι action movies που λέμε, να πάτε να το δείτε το Spider-Man. 2 δισεκατομμύρια σε μόλις 21 μέρες. Here we go.

Είχαμε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκυριακό στο ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα. Να δούμε πώς θα πήγαν οι ομάδες μας και όχι μόνο. Το Σάββατο ο Ηρακλής έφερε 1-1 με τον Ατρόμητο. Του ακυρώσανε γκολ στο 93 άδικα. Δικαίως διαμαρτύρεται ο Ηρακλής. Ο αμυντικός του Ατρόμητου μπορούν να του δώσουν την επίδαυρο να παίξει θέατρο. Πάτησε στο δικό του πόδι και έπεσε και κατάφερε και πήρε φάουλ και ακυρώθηκε το πάρα πολύ ωραίο γκολ που έβαλε ο επιθετικός του Ηρακλή. Άδικα, πραγματικά θα ήταν μια ακόμη νίκη για τον Ηρακλή και θα ανέβαινε πιο ψηλά στη βαθμολογία. Το Σάββατο είχαμε άλλη μια έκπληξη. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε μέσα στο Καραϊσκάκι από τον Όφη με 0-1, τον εκπληκτικό Όφη, που εδώ και δύο μήνες δεν λέει να χάσει με τίποτα. Έχασε μόνο από τον Άρη, για να καταλάβετε. Και επειδή είδα και λίγο τον αγώνα, θα μπορούσε να έχει βάλει άλλα δύο γκολ Όφη. Δεν είναι τυχαίο το 0-1. Πάμε την Κυριακή, όπου φυσικά το μεγάλο ντέρμπι, που ήταν μόνο ντέρμπι στα χαρτιά τελικά, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Οι ασπρόμαυροι κέρδισαν 2-0 τον Άρη. Κακό παιχνίδι. Τα δύο γκολ δεν λένε τίποτα. Το ένα ήρθε από πέναλτι. Πολύ μέτριο δηλαδή σε δράση και φάση στο παιχνίδι στην πόλη μας. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 το Βόλο και δηλώνει παρόν στη φετινή Super League. Άλλη μια έκπληξη, ο Αστέρα Τρίπολης κατάφερε και πήρε ισοπαλία από την ΑΕΚ με 1-1. 0-0 και η Φυσιά Λεβαδιακός, και ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του πρωταθλήματος, κερδίζοντας 3-0 τον πολύ καλό Πανετολικό, που αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι ή τρίτος ή τέταρτος στη βαθμολογία. Ωραίο πρωτάθλημα φαίνεται. Δηλαδή, ως τώρα έχουμε 2-3 περίεργα αποτελέσματα, για να έχει και ενδιαφέρον, όχι τίποτα άλλο, να κερδίζει πάλι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Να βλέπουμε ανατροπές και τις μικρές ομάδες να παλεύουν τα παιχνίδια όσο μπορούν.

Είπαμε για το ποδόσφαιρο, αλλά η Θεσσαλονίκη κινείται σε μπασκετικούς ρυθμούς. Ανυπομονούμε όλοι να ξεκινήσουν οι επίσημες διοργανώσεις για να δούμε και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, φυσικά και τον Ηρακλή που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία. Το Σαββατοκύριακο είχαμε φιλικά, όπου και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που ενισχύθηκαν πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και απέκτησαν μονάδες που τα προηγούμενα χρόνια τους βλέπαμε μόνο από την τηλεόραση και με κιάλια σε άλλες ομάδες. Ο Άρης κατάφερε και κέρδισε 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας παίζει EuroLeague, δηλαδή ένα επίπεδο πάνω από τον Άρη που αγωνίζεται στο EuroCup. Κατάφερε λοιπόν και τον κέρδισε με μεγάλη διαφορά και παίζοντας πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Πλησίασε τους 100 πόντους και είμαστε ακόμη 14 Σεπτέμβρη. Τα πόδια των παικτών είναι πολύ σφιγμένα, δεν είναι δηλαδή στο 100% των δυνατοτήτων τους. Ξεχώρισε πάρα πολύ ο Δημητρίεβιτς, ένα πάρα πολύ ψηλό guard, playmaker, με συγχωρείτε, 1,96 που κατεβάζει την μπάλα λες και είναι 1,70. Πραγματικά θα κάνει τη διαφορά φέτος. Ο Τζέρεμάι Ρόμπινσον Έρλ, που τον φέραμε από το NBA και συνήθως τέτοιοι παίχτες χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έβαλε 29 πόντους, τρομερά ποσοστά, 10 στα 11 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 4 στις 4 βολές. Και όχι μόνο, έτρεξε πάρα πολύ, έδειξε δηλαδή πολλή ενέργεια μέσα στο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, ο Σπανούλης φαίνεται ότι έχει περάσει τη φιλοσοφία του στους παίχτες, οπότε ο Άρης είναι για μεγάλα πράγματα φέτος, αλλά υπομονή. Μην περιμένουμε δηλαδή να μπούμε στο παρκέ και να κερδίσουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ή το αντίστροφο, αν χάσουμε να απογοητευτούν οι φίλαθλοι του Άρη. Εξίσου καλά τα πήγε και ο ΠΑΟΚ που κέρδισε πάλι μια ομάδα της EuroLeague, την Αρμάνι Μιλάνο, με 89-77. Πολύ ωραία ομάδα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή στο επιθετικό κομμάτι είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Είναι της φιλοσοφίας Τρινκέρι. Έχει ενισχυθεί σε όλες τις θέσεις, δηλαδή είναι ένα επίπεδο πάνω από πέρσι ο ΠΑΟΚ και είναι για μεγάλα πράγματα. Εύχομαι, το λέω από τώρα που είναι Σεπτέμβρης, να δούμε στον τελικό του EuroCup Άρης ΠΑΟΚ, να γίνει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και να είμαστε δίπλα-δίπλα, ΠΑΟΚτσίδες και αργιανοί φίλαθλοι, και να το χαρούμε το παιχνίδι.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Η ώρα είναι 11.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχομένο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στο ιδιωτικό του ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράικης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας άνδρας 55 ετών πριν από 2 ημέρες δέχτηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε στον Αφιένα. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους εξάρθρωσε η ασφάλεια βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Το κέντρο βρισκόταν σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι δράστες εντόπιζαν τα θύματα τους από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν στο μοναστηράκι και τους τηλεφωνούσαν στα σταθερά τους τηλέφωνα, προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας. Τους εξαπατούσαν και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Τους ξεπερνάει τις 350.000 ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν και 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων. 6 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή και οι υπόλοιποι 3 την Τετάρτη. Οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή και οι υπόλοιποι 3 την

0: αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν μία ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μεταξύ επέβαλαν σήμερα κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης σε ανάρτησή του χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Dario Armondey, προέτρεψε μάλιστα την Αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο από ανεξάρτητες υπηρεσίες των πιο προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Την πρότασή του υιοθέτησαν αμέσως πολλά στελέχη μεγάλων εταιριών. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, είπε σε δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την έκκληση των στελεχών. Ένας Βρετανός άνδρας παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους για διάστημα άνω των 2 δεκαετιών. 12 ακόμη άνδρες ηλικίες 28 έως 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 έως το 2025. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός από αυτή την ώρα περιφερειακός μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μετά μου λέτε να μην πιστεύω στο κακό το μάτι. Τον ματιάσαμε τον Αντώνη Ρέμο. Μια εβδομάδα συζητούσαμε για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που το είχαν βάλει μέσα στη σκηνή. Ακούστηκαν διάφορα μέσα στην εβδομάδα. Πολλοί πήραν θέση. Είπανε τελικά ότι θα γίνει η συναυλία. Αλλά ο καιρός είχε άλλα σχέδια. Λίγο πριν τις 7-6 ώρα εκεί περίπου άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Άρχισαν να κυκλοφορούν κάποιες φήμες ότι δεν θα γίνει η συναυλία. Χρειάστηκε να επέμβει η εταιρεία παραγωγής που είπε ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά. Σταμάτησε ευτυχώς εγκαίρως η βροχή. Ήδη ο κόσμος δεν έφευγε από τη θέση του. Είχαν πάει από τις 6 ώρα, ήταν με τις ομπρέλες ευτυχώς τα παιδιά για να πιάσουν θέση. Αλλά τους απομάκρυνε η αστυνομία γιατί υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού. Με το που ανοίξανε τις πύλες για να μπει ο κόσμος, γύρω στις 8 και κάτι τρέξανε μέσα χιλιάδες κόσμου. Κάποιοι λένε ότι ήταν 300.000, κάποιοι λένε 200.000. Υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι που λένε ότι ήταν μόλις 40.000 οι θεατές. Ήταν πάρα πολλοί, ήταν σίγουρα 200.000 θεατές. Από το Μακεδονία Παλάς μέχρι το Λευκό Πύργο, γεμάτο, ασφιχτικά η περιοχή εκεί. Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Δεν ήταν μόνος του επισκηνής, ήταν και άλλοι καλλιτέχνες που κάλεσε μαζί του. Κώστας Χατζής, η Μαντό, η Δέσποινα Βανδύ. Έκανε ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί που δυστυχώς και αυτόν τον χάσαμε πριν κάποια χρόνια. Ανέβηκαν οι Gypsy Kings, το παρουσίασε ο Γρηγόρης Αναούτογλου, Βεγγαλικά, Show με Drones. Η Κέτη Γαρμπή είχε και ένα τύχημα, γλίστρησε την ώρα που έφευγε από τη σκηνή και έπεσε αρκετά σοβαρά. Βέβαια μετά έκανε ένα story στο Instagram που μας καθησύχασε όλους ότι δεν χτύπησε και ότι είναι μια χαρά στην υγεία της. Μια ωραία βραδιά, τη ευχαριστήθηκε ο κόσμος, διαμαρτυρήθηκε βέβαια αρκετή ότι κράτησε πάρα πολύ, σταμάτησε λίγο μετά τις 2. Το λέγανε για το θόρυβο, δηλαδή ακούγονταν μέχρι και τα σπίτια που ήταν κοντά στο σημείο της συναυλίας. Δεν πειράζει, μια μέρα ήταν, ένα Σάββατο ήταν, 300.000 κόσμος το καταχάρηκε, τον απόλαυσε, ήταν ένα ωραίο βράδυ, πάμε γι' άλλα.

Ο Θεός να σας φυλάει και να μην ψάξετε, να μην ψάχνετε σπίτι αυτή την περίοδο. Πάμε να δούμε πόσο έχουν αυξηθεί τα νίκια την τελευταία δεκαετία. Στην πρώτη θέση, και αυτή την έρευνα την κάνανε με αφορμή τα φοιτητικά σπίτια που ψάχνουν αυτή την περίοδο οι μαθητές που πέρασαν πρώτο έτος στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ της χώρας μας. Τη μεγαλύτερη αύξηση την έχει, όπως καταλαβαίνετε, η Αθήνα, 164% την τελευταία δεκαετία. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 127% αύξηση στα ενίκια. Τρίτη η Πάτρα με 140%. Δεύτερη η Πάτρα με 148%, πιο πάνω από εμάς. Το Ηράκλειο με. Ο Βόλος με 126%, το Ηράκλειο με 119% και τελευταία σε αύξηση είναι η Κομοτηνή με 84%. Πλέον οι φοιτητές που ψάχνουν σπίτια μετατοπίζονται αρκετά μακριά από το κέντρο, δηλαδή Τριανδρία, Τούμπα, ακόμα πιο μακριά, λόγω του μετρό, δηλαδή ψάχνουν σπίτια Ανάληψη, Μαρτίου και δυτικά, Αμπελόκηπους, μέχρι και στο Βαρδάρι αρκετοί αναγκάζονται να νοικιάσουν σπίτι, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις τιμές που ζητάνε πλέον οι ιδιοκτήτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που είναι κοντά στα πανεπιστήμια. Έχει αλλάξει δηλαδή η γεωγραφία των φοιτητών. Δεν είναι πια όπως παλιά που ξέραμε οι φοιτητές μένουν στο κέντρο γύρω από τα πανεπιστήμια. Πλέον μπορείς να βρεις φοιτητές σε κάθε γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Σήμερα άκουσα ένα εξωφρενικό που ζητούσε κάποιος σε μια αγγελία για 40 τετραγωνικά υπόγειο στην Κασάνδρου. Στην Κασάνδρου, 40 τετραγωνικά υπόγειο, 6 κατοστάρικα. Παιδιά, ας σοβαρευτούμε όσο είναι ακόμα καιρός, γιατί μας βλέπω να φεύγουμε όλοι από τη Θεσσαλονίκη και να μένουμε Τρίλοφο, Πλαγιάρη, Λάκκωμα, Χαλκιδικής. Θα μας βλέπω να φεύγουμε στο Καλοχώρι. Δεν αντέχονται αυτές οι αυξήσεις και δεν ξέρω πάνω σε τι βασίζονται αυτοί οι άνθρωποι και βάζουν αυτές τις τιμές. Τα νοικιάζουν όντως ή μένουν ανίκεστα και κανείς δεν νοιάζεται? Δηλαδή έχουν τόσα εισοδήματα από άλλα ακίνητα και δεν τους ενδιαφέρει αν θα νοικιάσουν και αυτό. Πραγματικά κάτι πρέπει να συμβεί, γιατί στερούμε όνειρα. Αν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το φοιτητικό σπίτι του παιδιού του, πιθανόν να κοπούν τα φτερά του παιδιού και να μην σπουδάσει. Δεν υπάρχει πλέον φοιτητής όπως ήταν στα δικά μας τα χρόνια που απλά σπούδαζε. Όλα τα παιδιά πλέον δουλεύουν και σπουδάζουν και πάλι τα κόστη είναι πάρα πολύ υψηλά. Τι να πω, ας δούνε λίγο πιο σοβαρά αυτοί που πρέπει το θέμα της κατοικίας, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, διαβάζω εδώ ότι τους παλιούς τους άγγελους του Τσάρλι, αυτές τις τρεις γοητευτικότατες κυρίες, τους είχαν κάνει πρόταση εκεί στα 80's να φωτογραφηθούν γυμνές σε γνωστό περιοδικό και θα τους έδιναν $1,000,000, τότε που με $1,000,000 έπαιρνε σε ολόκληρο συγκρότημα κατοικιών, όχι ένα διαμέρισμα. Και όμως και αυτές οι τρεις κυρίες αρνήθηκαν, γοητευτικότατη η Φάρα Φόσετ, από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχουν βγει ποτέ στην τηλεόραση. Σας αφήνω, έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Στα Σπάτα Αττικής συνελήφθησαν 6 άτομα που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσει των ΗΠΑ σε βάρος της ρωσικής τράπεζας VTB φέρεται να βοηθούσε το Ιράν. Στη Βρετανία, άνδρας ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια. Επίσης, 12 ακόμη άνδρες κατηγορούνται για τη σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 έως το 2025. Κλειστός ο περιφερειακός μέχρι τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η Θάλια μας στέλνει ότι η ανιψιά της πέρασε ιατρική στη Θεσσαλονίκη και για να καταφέρει να μείνει και να σπουδάσει στην πόλη θα αναγκαστεί να συγκατοικήσει με άλλα δύο κορίτσια από το μέρος που κατάγεται. Πλέον είναι μονόδρομος η συγκατοίκηση για τους περισσότερους φοιτητές, σε αυτό που λέγαμε πριν για τις αυξήσεις στα νίκια γύρω από τα φοιτητικά σπίτια. Και αυτό που βλέπαμε δηλαδή στο εξωτερικό που λέγαμε μένουν μαζί 4 και 5 άτομα και πώς μπορούν, έφτασε στη χώρα μας. Το 2 πλέον άτομα είναι σίγουρο ότι υπάρχουν, ότι συγκατοικούν δύο άτομα, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όπως μας λέει η Θάλια για την ανιψιά της, και 3 άτομα μαζί συγκατοικούν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του ενοικίου και τα υπόλοιπα, έτσι. Ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, λογαριασμοί, όλα είναι στο Θεό, πραγματικά. Θα το βρει το δρόμο της, κυρία Θάλια, η ανιψιά σας, μην ανησυχείτε. Τα παιδιά είναι πολύ ικανά και θα τα καταφέρουν. Και πάμε στη Θάσο, που κάνει το γύρο των κοινωνικών δικτύων ένα βίντεο από μια επιχείρηση εστίασης πάνω στην παραλία. Βουτάς στα πολύ ωραία νερά της Θάσου και αν θες να βγεις και να ξεπληθείς στις γνωστές ντουζιέρες που υπάρχουν στις παραλίες, πλέον θα πρέπει να βάζεις ένα 50 λεπτό. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είπε ότι δεν μπορεί να ξοδεύει άλλο αλόγιστα νερό και χρησιμοποιείς έναν κουμπαρά όπου για να ανοίξει η ντουζιέρα πρέπει να βάλεις ένα κέρμα των 50 λεπτών. Τέτοιες κινήσεις είναι που διώχνουν τον τουρισμό, κυρίως τους Έλληνες. Οι Έλληνες δεν τα ανέχονται αυτά και γι' αυτό έχει γεμίσει η Θάσος με τουρίστες από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Τουρκία και ένας στους 10 αν ήταν φέτος Έλληνας.

Ο Στάδης λέει να χρεώνουμε εμείς τα αντιλιακά στις παραλίες. Του μπαίνουν ιδέες του Στάθη μετά από αυτά που είπαμε για την Θάσο. Καλή ιδέα. Θα βγάλεις αρκετά. Πολλοί είναι αυτοί που ξεχνάνε πάντα όταν πάνε στην παραλία το αντιλιακό. Σε πολλές γωνίες του πλανήτη ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει σπάσει τα νεύρα, αλλά στις ΗΠΑ παραμένει στάρ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το σπίτι όπου έζησε μέχρι την ηλικία των 4 ετών πουλήθηκε 2 εκατομμύρια δολάρια. Ένα παλιό σπίτι του 1940 για την ακρίβεια, όχι θεαματικό, ένα από αυτά τα παραδοσιακά αμερικανικά σπίτια στα προάστια, δηλαδή μικρό, με στέγη ξύλινη. Παρόλα αυτά έπιασε αυτή την τιμή, ενώ στο Queens της Νέας Υόρκης τα διπλανά σπίτια, για να καταλάβετε, συνήθως πιάνουν μια τιμή κοντά στα 400.000 δολάρια, 500.000 δολάρια. Επειδή έζησε και μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί μέχρι την ηλικία των 4 ετών, βρέθηκε κάποιος φαντάζομαι φανατικός θαυμαστής του και το αγόρασε για 2 εκατομμύρια δολάρια, που ήταν η τιμή εκκίνησης. Αυτά συμβαίνει όταν είσαι star πρόεδρος των ΗΠΑ και πλανητάρχης.

Διαβάζω εδώ ότι Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία σκοπεύουν να ζητήσουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Θέλουν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενός κακού μοίρια έπονται, λένε ο σαφός λαός, και η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει πάρα πολλά προβλήματα και εσωτερικά, αλλά και στις σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες που παραδοσιακά τις στήριζαν. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Τάσος 30 φίλου στον ήχο. Δώσαμε τον καλύτερό μας, αυτό ελπίζω. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στο ιδιωτικό του ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν δύο ημέρες δέχθηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε και στον Αφιένα. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους εξάρθρωσε η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Οι δράστες εντόπιζαν τα θύματα τους από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν στο Μοναστηράκι, τους τηλεφωνούσαν στα σταθερά τους τηλέφωνα και προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας, τους εξαπατούσαν και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. 6 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή και οι υπόλοιποι 3 την Τετάρτη. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκετριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές του Μοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σοφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεχνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα ΒΤΜΠ, προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα κυρώσεις.

0: 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Το φοιτητικό κίνημα στη Σερβία κατέθεσε αργά το απόγευμα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με το οποίο θα συμμετάσχει στις πρόορες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Το κυβερνόν Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα κατέθεσε χθες Κυριακή στην Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ο οποίος αναμένεται σύντομα να παραιτηθεί από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές του κατέθεσε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός ο περιφερειακός μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η άνεμη θα είναι ασθενής έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.
2: No need to run.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.